0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθή και στην Αττική 2,5. Προτάσει ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: ξυπνάει τη νυχτιά. Που φύγεις αγιό θα ρεβάρεις. Το κύμα η πλώρη εξέσκιζε. Οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτος στα νερά. Να πας για μαύρα δάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά.
1: Ξέχασες εκείνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Αγενικόλα

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκους Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

την αγκαλιά. Κάτι μέρες που περνάνε πριν ακόμα ξημερώσουν, πρώτου φτάσουν ως εδώ. Και γκρινιάζω στους ανέμους, Θεέ μου, μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα σκοτεινό.

0: Θα τρώγα μια σφαλιάρα με το τρίποδο τώρα.
1: Δεν θέλω να κάνω έτσι το βασίλεμα.
2: Δεν πειράζει.
3: Είναι τι αμπηγές από πίσω.
1: Εσύ πάντα πρέπει να είσαι με το σκηνοθέτη από πίσω. Δεν ξέρω.
2: Τραγούδα.
1: Κάτσε την αλήθεια, δεν τραγουδάει.
0: Μιλιώνσε, τραγούδα, σκέιτ.
3: Περίμενε, θέλει να ανέβει τη ράμπα.
2: Παρκούρ. Δεν χρειάζεται.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθή και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκους Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4+1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 7. Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή Πρωινό Πρελούδιο του Μανώλη Πολέντα, ο οποίος σας καλημερίζει αυτή την ώρα και σας εύχεται να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM και ακούτε το κόκκινο, τον αγαπημένο μας σταθμό. Και όπως είπα προηγουμένως, την εκπομπή Πρωινό Πρελούδιο, η οποία έπειτα από 2,5 χρόνια απουσίας επανέρχεται, ελπίζουμε δρυμύτερη, αλλά η ίδια όπως ήταν και πριν βγει από τον αέρα του κόκκινου. Είναι ωραία, έχει μία μικρή βροχούλα που πέφτει έξω, όχι stray through όπως έλεγε ένας συνθέτης του ελαφρολαϊκού και λαϊκού τραγουδιού παλαιότερα, ο Γιώργος Ζαμπέτας δηλαδή. Και εμείς είμαστε εδώ μαζί με τον Σπύρο Παπακώστα, ο οποίος θα ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο μας, για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 8. Και να σας ανακοινώσω από τώρα ότι στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στον αέρα με την Αναστασία Μιλιώρη, η οποία είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Μπαρόκ Φεστιβάλ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη με σήμερα και αύριο να είναι οι δύο τελευταίες ημέρες αυτού. Μια λαμπρή βιολονίστρια επίσης που παίζει μπαρόκ βιολί. Και αυτά όλα θα γίνουν στο δεύτερο μέρος. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με Μπετόβεν, κυρίες και κύριοι, διότι μου έλεγε τις προάλλες ένας φίλος ακροατής, που φίλος κυρίως και νομίζω ίσως και ακροατής, πάντως σίγουρα φίλος και σύντροφος, μου έλεγε που πίναμε καφέ στη γειτονιά, ότι κάτι πρέπει να έχω πάθει για να έχω κάνει 2 εκπομπές άμα τη επιστροφή, και δεν έχω παίξει ακόμα τον συνθέτη τον οποίον κάθε τόσο κραυγάζοντας λέω ότι είναι ο απόλυτος master of all musical time. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή με το πρώτο μέρος, το Allegro con Brio του Μπετόβεν, πρώτο μέρος, με τον John Elliot Gardiner να διευθύνει την επαναστατική ορχήστρα και ρομαντική Orchestre Revolutionnaire et Romantique, να το πούμε έτσι όπως το γράφει, και ο οποίος έχει γεννηθεί στις 20 Απριλίου του 1943 και το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε έχει ηχογραφηθεί στα 1995.

Είπες ότι είναι το πρώτο μέρος, αλλά από τι είναι το πρώτο μέρος, το Allegro con Brio αυτό? Είναι από την Πέμπτη λοιπόν του Μπετόβεν. Και επίσης να προσθέσουμε κάτι εδώ που δεν είπαμε στην αρχή. Το Viber είναι 69-85-87-00-59, κυρίες και κύριοι, για τα μηνύματά σας. Με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τον Δημήτρη, ο οποίος μας έστειλε μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία για να μας πει καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Μια όμορφη φωτογραφία που έχει, που περιέχει τη λέξη καλημέρα, ένα πανέμορφο βάζο με πανέμορφα λουλούδια, τα οποία δεν γνωρίζω ποια είναι, δεν γνωρίζω τα λουλούδια πολύ καλά, και ένα ανοιχτό βιβλίο, και πάνω στο βιβλίο ένα ποτήρι με κάτι ροζ. Το περιεχόμενό του είναι ροζ. Καφές ροζ υπάρχει, δεν ξέρω. Πρέπει να υπάρχει, έχουν βγει τόσα πολλά είδη πλέον, τόσες πολλές γεύσεις και λοιπά, που ίσως και να υπάρχει. Λοιπόν, πολυλογούμε βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Και δεν μπορούμε να μην πολυλογήσουμε λίγο περισσότερο για να πούμε ότι σήμερα έχουμε 26 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά και 35 δεύτερα. Όμως χθες, που ήταν 25 Σεπτεμβρίου, στα 1906 γεννήθηκε ένας συνθέτης τον οποίον, και πιανίστας τον οποίον εγώ και ο Σπύρος αγαπάμε για πολλούς λόγους και ιδιαίτερους λόγους. Ο Ντμίτρι Σωστακόβιτς γεννήθηκε το 1906 στην πόλη του Αγίου Πέτρου. Και τι να πρωτοπεί κανείς για τον Σωστακόβιτς? Όταν ήταν ακόμα σπουδαστής στο οδείο της γενέτειράς του στον Αγίο Πέτρο, ο 19χρονος τότε Σωστακόβιτς προκάλεσε μεγάλη αίσθηση παρουσιάζοντας την πρώτη συμφωνία του. Έπειτα ακολούθησαν 14 ακόμη, αν δεν κάνω λάθος, που αποτέλεσαν και τον πυρήνα ενός σπουδαίου έργου, και όπως όλοι γνωρίζουμε, μια ταραχώδης ζωή που εναλλασσόταν ανάμεσα στην δόξα και την διαπόμπευση. Χθες το βράδυ είχε στην R3 ένα ντοκιμαντέρ για τη δολοφονία του Λέοντα Τρότσκι, και θυμήθηκα και λίγο αυτά που λέμε τώρα, αλλά δεν θα... είμαστε αριστερή εκπομπή και αριστερό ραδιόφωνο, αλλά κάνουμε πρωινή εκπομπή και ακούμε μουσική. Οπότε, ο συνθέτης αυτός, παρόλα αυτά προλεγόμενα, ήταν ο συνθέτης σύμβολο του Σοβιετικού κράτους και του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Το πρώιμο ενδιαφέρον του για τη μουσική πρωτοπορία ατόνισε προς τα τέλη της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, και ο μουσουργός αφοσιώθηκε στη μουσική παράδοση της χώρας του, αναζητώντας σε αυτήν το υλικό που θα έτρεφε τους δικούς του οραματισμούς. Το αφήνουμε εδώ για να ακούσουμε Σωστακόβιτς. Το κονσέρτο για βιολί αριθμός 1 σελά ελάσσονα, με αριθμό καταλόγου 77, θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, το σκέρτσο, με τον Ήλια Κάλερ στο βιολί και τον Άντωνι Βιτ να διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πολωνίας, σε μια ηχογράφηση του 1967, έτσι για να τιμήσουμε τη μνήμη του Δημήτρη Σωστακόβιτς.

Αυτά λοιπόν, θέλω να προσθέσω δύο πραγματάκια ακόμα για τον Σωστακόβιτς, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, και για να βοηθήσω τον Σπύρο να έχει μια πιο έτσι ακόμα όμορφη ημέρα με αυτό που θα πω. Να σημειώσουμε εδώ ότι στις 12 Απριλίου του 1961 κάποιοι από εμάς ήταν ήδη γεννημένοι και πήραν ήδη στην πρώτη τάξη του Δημοτικού. Ο Γιούρι Γκαγκάριν, ο πρώτος κοσμοναύτης, τραγούδισε το άσμα του Σωστακόβιτς «Η πατρίδα μου ακούει», «Η πατρίδα μου ξέρει σε ποιους ουρανούς ανεβαίνει ο γιος της». Ο Σωστακόβιτς ήταν ο πρώτος συνθέτης, σημειώνουμε, του οποίου έργο ερμηνεύτηκε εκτός του πλανήτη Γη. Και ένα ακόμα που μου αρέσει, ο Ροστροπόβιτς, ο Μστισλάβ Ροστροπόβιτς, ένας από τους μεγαλύτερους βέβαια τσελίστες του 20ου αιώνα, είπε την ακόλουθη ιστορία για τον Σωστακόβιτς. Μου έδωσε, εισαγωγικά, μου έδωσε το χειρόγραφο του πρώτου κονσέρτου για τσέλο στις 2 Αυγούστου του 1958. Την έκτη του μηνός του το έπαιξα από μνήμης 3 φορές. Έχουν περάσει 4 μέρες τώρα. Του το έπαιξα από μνήμης 3 φορές. Μετά την πρώτη φορά ήταν τόσο συγκινημένος και βέβαια ήπια με λίγη βότκα. Την δεύτερη φορά δεν έπαιξα τόσο τέλεια και φυσικά ήπια με και άλλη βότκα. Την τρίτη φορά νομίζω ότι έπαιξα το κονσέρτο του Σεν-Σανς, αλλά εκείνος με συνόδευσε παίζοντας το δικό του. Ήμασταν πανευτυχείς. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ωραίο, ωραίο. Μου γνέφει ο Σπύρος, ήταν ωραίο και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο. Όμως, κυρίες και κύριοι, να σημειώσουμε επίσης ότι εκτός από τον Σωστακόβιτς που γεννήθηκε σαν χθες, σαν σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου δηλαδή, γεννήθηκε ο George Gershwin σε μια συνοικία της Νέας Υόρκης που αγαπάω πάρα πολύ και που έχω περπατήσει πάρα πολύ στα νιάτα μου, που είναι το Brooklyn. Εκεί λοιπόν γεννήθηκε ο George Gershwin στα 1898, πέθανε το 37 στις 11 Ιουλίου στο Hollywood. Αυτός ο αγαπημένος συνθέτης, τραγουδοποιός και πιανίστας βέβαια, και επίσης δημιουργός πολλών έργων για το μουσικό θέατρο και τον κινηματογράφο και με σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση της jazz στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την δεκαετία του 1920. Ο Gershwin, όπως όλες και όλοι γνωρίζουν, ήταν, συγκαταλέγεται στους δημοφιλέστερους και πιο επιτυχημένους Αμερικανούς συνθέτες όλων των εποχών, που συνδύασε τις τεχνικές και τις φόρμες του κλασικού τραγουδιού με το είδος της jazz, ενώ παράλληλα το ύφος του σημαδεύτηκε από πρωτότυπες μετατροπίες και περίπλοκους ρυθμούς. Σημειωτέων ότι μετά το θάνατό του οι ορχιστρικές συνθέσεις του επανεκτελέστηκαν περισσότερες φορές από τα έργα οποιοδήποτε Αμερικανού συνθέτη, παρακαλώ. Και εμείς, στον λίγο χρόνο που έχουμε για το πρώτο ημίωρο, για να τιμήσουμε τη μνήμη του George Gershwin, θα ακούσουμε από το κονσέρτο σε Φα, γραμμένο στα 1925, το τρίτο μέρος, το Allegro Agitato, με σολίστο πιάνο τον Μάριο Ράπκο Ντελόρκο. Γεννηθεί στο 1959, είναι ο γιος του Ράπκο Ντελόρκο, ο Μάριο, και θα τον συνοδεύσει η ορχήστρα Φιλαρμόνια Σλαβόνικα υπό τη διεύθυνση του Henry Adolph.

0: στο κόκκινο. Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο ημίωρο. Ακούτε το κόκκινο και την εκπομπή Πρωινό Πρελούδιο με τον Μανώλη Πολέντα στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Παπακώστα στη ρύθμιση του ήχου. Μπήκαμε με αυτό το πάρα πολύ όμορφο που ακούσαμε στο δεύτερο μέρος. Ακούσαμε Τέλεμαν από το έκτο παρισινό κουαρτέτο έργο 43. Ακούσαμε το μέρος Μοντέρ από την Αναστασία Μιλιώρη που έπαιξε βιολί μπαρόκ και το σύνολό της που έχει την ονομασία Diverse and Bizarre. Έχουμε στη γραμμή μας τη κυρία Μιλιώρη, καθώς κυρίες και κύριοι το Διεθνές Μπαρόκ Φεστιβάλ της πόλης, που είναι ένα πολύ αγαπημένο φεστιβάλ που πάει πίσω τουλάχιστον μια δεκαετία αν θυμάμαι καλά, άρχισε την περασμένη Πέμπτη και ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή στην Γερμανική Εκκλησία Αθηνών, στην οδό Σίνα, εκεί δίπλα στο σχολείο του Πικιόνι, το πασίγνωστο αυτό σχολείο. Και έχουμε την κυρία Αναστασία Μιλιώρη στην γραμμή μας, να μην είμαστε αγενείς να τρέχουμε να περιμένει τέτοια ώρα που ξύπνησε για να μιλήσει μαζί μας. Καλημέρα κυρία Μιλιώρη.
1: Καλημέρα κύριε Πολέντα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είτε, έχω φτιάξει το καφεδάκι μου και, και είμαι εδώ.
0: Δεν το έχετε φτιάξει ή το έχετε φτιάξει?
1: Το έχω φτιάξει.
0: Α,
1: το
0: τέλεια. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να διακόψουμε, να πάρουμε τηλέφωνο, ένα delivery εδώ από το μεταξουργείο, να σας στείλουμε λίγο καφέ αυτή. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να μιλήσετε μαζί μας τέτοια ώρα που είναι. Και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα απλώς να πω για τους ακροατές και τις ακροάτριες ότι η κυρία Μιλιώρη, εκτός από βιολονίστρια, είναι και τραγουδίστρια με ειδίκευση στην παλαιά μουσική. Έχει συμπράξει με πολλά μουσικά σύνολα, ορχήστρες και μπαρόκ ορχήστρες στο παρελθόν. Και εκτός αυτού, που κάτι που συγκινεί και εμένα που είμαι φιλόλογος, είναι και διπλωματούχος η Αναστασία Μιλιώρη, κυρίες και κύριοι, βιολιού βέβαια, μονοδίας, και είναι και απόφυτος του Τμήματος Νεοελληνικής και Μεσαιωνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλά τα είπα?
1: Καλά τα είπατε, ναι. Είναι ένας ωραίος συνδυασμός, νομίζω. Είχα πάντα μια πολύ καλή σχέση με το κείμενο και με το λόγο, οπότε ναι, έκανα αυτή τη σπουδή, αλλά βασικά ως μουσικός εργάζομαι όλα αυτά τα χρόνια.
0: Είναι αυτός είναι ένας συνδυασμός που αγαπάμε και εμείς κάνοντας αυτή την εκπομπή, διότι αν και θεωρούμε πληθυντικός ευγενίας ότι η μουσική είναι η απότερη τέχνη και η πιο τρελά ωραία τέχνη που υπάρχει, αλλά είμαστε φιλόλογοι, οπότε το λέμε με χαμηλό τόνο για να μην ακούγεται και πάρα πολύ δυνατά. Λοιπόν, εξ όσων γνωρίζω, κυρία Μιλιώρη, είσαστε καλλιτεχνική διευθύντρια του Μπαρόκ Φεστιβάλ της Αθήνας εδώ και κάποια χρόνια.
1: Από το 2017 που ξεκίνησε το φεστιβάλ και ήταν μια δική μου πρωτοβουλία. Ξεκίνησε από μια ομάδα, ήμασταν και είμαστε μια, κατά κάποιο τρόπο μια ομάδα μουσικών που το τρέχουμε αυτό.
0: Συνεπώς ήταν η ιδέα του φεστιβάλ αυτού, το κόνσεπτ ας πούμε, ήταν δική σας από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε από
1: εσάς. Ήταν ένα όραμα που είχα, γιατί πιστεύω ότι υπήρχε μια έλλειψη σε αυτό και ότι χρειαζόταν ένα βήμα για περισσότερους μουσικούς που ασχολούνται με την παλιά μουσική, που ασχολούνται με την ιστορική ερμηνεία, και ότι υπήρχε ένα μικρό μεν κοινό το οποίο αυξανόταν και αυξάνεται συνέχεια.
0: Αυτό είναι πολύ συγκινητικό, διότι μιλάτε με έναν, θα έλεγα, εθισμένο και φανατικό ακροατή της προκλασικής μουσικής γενικότερα, και μου δίδεται η αφορμή τώρα. Έχω ρωτήσει και άλλους και άλλες κυρίες και κυρίους για την, που έχουμε μιλήσει στον αέρα στο παρελθόν, ειδικά για τον μπαρόκ. Έχω την εντύπωση ότι τον μπαρόκ έχει ένα έτσι κοινό το οποίο είναι, δεν μου αρέσει η λέξη φανατικό, αλλά είναι κάπως φανατικό. Εγώ σίγουρα είμαι, δηλαδή δεν γίνεται να ξυπνήσω ένα πρωί και να μην ακούσω έναν Κουπράν, ας πούμε, έναν Μαρέ, Σαν Κολόμ και τα λοιπά. Εσείς πιστεύετε ότι το μπαρόκ, η μουσική μπαρόκ, έχει αυτό που της αξίζει στη χώρα που ζούμε? Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν το έχει ακόμα. Δηλαδή,
1: δεν το έχει, σίγουρα δεν το έχει, γιατί αυτό έχει να κάνει με την παιδεία μας και με την ιστορία μας και τη μουσική παιδεία και το πώς αντιμετωπίζεται στις μέρες μας η μουσική παιδεία και στις χαμηλότερες βαθμίδες αλλά και στις υψηλότερες βαθμίδες, αλλά και με την ιστορία μας και με μοιραία με το γεγονός ότι η Ελλάδα εκείνα τα χρόνια ήταν υποβουλωμένη στον Οθωμανικό ζυγό, είχε άλλες επιρροές.
0: Ακριβώς.
1: Μουσικές, και επειδή δεν είχε, δεν είχε το πεδίο και την ελευθερία να αναπτύξει τις τέχνες σε βαθμό που αυτό γινόταν στην Ευρώπη, στην κεντρική Ευρώπη, αλλά και όχι μόνο.
0: Ναι. Βέβαια, εγώ έχω την απορία, την υποψία μάλλον, ότι η λόγια μουσική γενικώς χρειάζεται περισσότερη παιδεία και περισσότερη προσφορά για να δημιουργηθεί και μια πιο αυξημένη ζήτηση, διότι και μετά την απελευθέρωση του έθνους, όπως λένε οι ιστορικοί, και που ακολούθησε, ας πούμε, η ρομαντική περίοδος, η κλασική, μετά ο Στραβίνσκι, ας πούμε, η μίνιμαλ και τα λοιπά. Γενικότερα δεν είμαι σίγουρος ότι έχει πραγματικά αυξηθεί το ενδιαφέρον ακόμα και στην ελεύθερη Ελλάδα, ας πούμε.
1: Ναι. Ιστορικά.
0: Ναι. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε, κυρία Μιλιώρη. Έτσι. Εσείς
1: ναι,
0: τουλάχιστον...
1: Υπήρχαν άνθρωποι που βοήθησαν σε αυτό, όπως συνθέτες όπως ο Μανώλης ο Καλομύρης και ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο Νίκος ο Σκαλκώτας, και άλλοι εφάμιλοι και σύγχρονοι που βοήθησαν πάρα πολύ στο να, στο να δημιουργηθεί ένα... Το υπόβαθρο για να γίνουν και ένας κύκλος σπουδών γύρω από τη μουσική, να μπει ένα, πώς να το πω, ένα curriculum και να σιγά σιγά να δημιουργηθεί μια σπουδή και να ξεκινήσει κάπως να σπουδάζεται η μουσική και στο σχολείο και, και μετά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που πάσχει ακόμα πάρα πολύ, όπως και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια στο μουσικό κομμάτι.
0: Πάντως πρέπει να πω ότι επειδή τη χάνω εδώ και πολλά χρόνια, τακτικός επισκέπτης του Οδείου Αθηνών, πηγαίνοντας και την κόρη μου εκεί για να μαθαίνει πιάνο και τα λοιπά, βλέπω ότι τουλάχιστον στο μικρό κόσμο του Οδείου υπάρχει ένα πολύ έτσι ενθουσιώδες κοινό, με τα παιδιά να είναι παθιασμένα με αυτό που κάνουν, και όχι μόνο στη μουσική αλλά και στο χορό και στην υποκριτική τέχνη κτλ. Βέβαια, εμείς ξεφύγαμε τώρα από το θέμα μας, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να τα συζητάμε και αυτά.
1: Ναι, βέβαια, γιατί ξεκινήσαμε λέγοντας ότι μπορεί να μην είναι τόσο δημοφιλή στην Ελλάδα η μπαρόκ μουσική και ότι δεν έχει τη θέση που της αξίζει.
0: Ακριβώς.
1: Και ότι αυτό έχει να κάνει με την παιδεία μας, με την ιστορία, με τις βάσεις που έχουμε βάλει.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα με το έχει μια αντιμετώπιση που έχει ο Έλληνας ως προς τη μουσική, να την θεωρεί πολύ συχνά μόνο ένα μέσο διασκέδασης. Δηλαδή, ακούω μουσική για να χορέψω, ακούω μουσική
0: για να τα σπάσω.
1: αλλά μπορώ να ακούω μουσική απλά για να την ακούσω, για να την καταλάβω, για να μάθω κάτι μέσα από αυτήν.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπω το θέατρο ή όπως διαβάζω ένα βιβλίο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι σημαντικό να το μάθει, μη τι άλλο, η νέα γενιά των ανθρώπων. Και γι' αυτό και εμείς και φέτος όπως και πέρσι κάνουμε και μια εκπαιδευτική δράση για παιδιά 6 έως 12 ετών. Σήμερα είναι αυτή.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Όπου θα παρουσιάσουμε στα παιδιά μαζί με τους συνοδούς τους κάποια όργανα εποχής, τα οποία είναι και πολύ σπάνια, έτσι. Και λίγο την εποχή, θα μιλήσω λίγο για τους συνθέτες, να μπουν λίγο στο κλίμα και να αρχίσουν κάπως να προειδεάζονται και, να, και αυτό να είναι ένα βήμα για να αναζητήσουν κάτι παραπάνω.
0: Ακριβώς. Γίνονται τέτοια πράγματα και τα ανακοινώνουμε εμείς από εδώ, δηλαδή και στο Μέγαρο Μουσικής και, και στην Εθνική Λυρική Σκηνή και στη Στέγη.
1: Ναι,
0: γίνονται διάφορα πράγματα για νέα παιδιά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μόνο να σημειώσω ότι φέτος που βρεθήκαμε στη Σύφνο για το ετήσιο φεστιβάλ Μουσιφάντο, εκεί που γίνεται. Ναι, εκεί εγώ πήγα για πρώτη φορά φέτος.
1: Σπουδαία πρωτοβουλία.
0: Ναι, και εκτός Αθηνών. Και εκεί
1: και εκτός Σύφνου. Και στη Σύφνου και σε άλλα νησιά γίνονται δράσεις.
0: Και στην Κύθρο. Εκεί λοιπόν είδαμε πολλά νέα παιδιά. Εγώ συγκινήθηκα. Πολλά νέα παιδιά να συμμετέχουν με ένα ωραίο πάθος έτσι. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Τέλος πάντων, θέλω να μας πείτε, επειδή σήμερα και αύριο είναι οι τελευταίες δύο ημέρες του φεστιβάλ, προηγήθηκαν από την Πέμπτη ωραία πράγματα τα οποία δεν έχουμε πολύ χρόνο να συζητήσουμε, αλλά θα ήθελα να μας πείτε, ξέρω ότι αύριο το βράδυ θα παίξετε και εσείς.
1: Και σήμερα το βράδυ. Σήμερα και αύριο είναι το ίδιο πρόγραμμα, το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα. Έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στο Johann Sebastian Bach.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο αποτελείται από μια σονάτα για βιολί και τσέμπαλο ομπλιγκάτο. Ένα κονσέρτο, το τριπλό κονσέρτο για τσέμπαλο, βιολί, φλάουτο και ορχήστρα εγχόρδων. Και την καντάτα, μια καντάτα που είναι γνωστή ως η καντάτα του καφέ. Τον καφέ τον οποίο τον αγαπούσε πάρα πολύ ο Μπαχ. Και είναι μια κοσμική καντάτα από τις λίγες που έχει γράψει ο Μπαχ την εποχή που ήταν θαμώνα στο καφέ Τσίμερμαν. Εκεί που μαζεύονταν η μουσική και κάνανε μικρές συναυλίες. Είναι ένα πρόγραμμα, δεν ξέρεις τι να πρώτο διαλέξεις από το έργο του Μπαχ. Εμείς κάναμε αυτή την επιλογή και είναι πάρα πολύ, πολύ όμορφα κομμάτια. Η μουσική είναι εξαιρετική, ένας και ένας.
0: Αυτό είναι πολύ, πολύ συγκινητικό και βέβαια πολύ αληθές. Εμείς κάθε φορά που θέλουμε να επιλέξουμε κάτι να παίξουμε από Μπαχ στην εκπομπή μας, μπορεί να περάσουν και 4 ώρες για να αποφασίσουμε τι είναι αυτό που θέλουμε να ακούσουμε και να μοιραστούμε. Θέλω να μου πείτε 2 λόγια, επειδή περνάει ο χρόνος μας, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ο κόσμος βέβαια γνωρίζει ότι μπορεί στις συναυλίες αυτές που αρχίζουν στις 8:30 αν δεν κάνω λάθος και απόψε και αύριο, βέβαια είναι και το μεσημβρινό σήμερα που είναι για τα νέα παιδιά, να έρθουν, δηλαδή μπορούν να βρουν εισιτήρια και στην είσοδο ή πρέπει να κλείσουν ηλεκτρονικά.
1: Αν κάποιος έχει πάρει την απόφαση να έρθει, καλό θα ήταν αν θέλει να κλείσει ηλεκτρονικά, γιατί έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια και υπάρχει περίπτωση μέχρι το βράδυ να μην μείνει καθόλου, οπότε θα είναι κρίμα ticket, να έρθει και να μην βρει.
0: Ticket services λοιπόν από εκεί.
1: Ticket services, ναι.
0: Θα ήθελα κλείνοντας, κυρία Μιλιώρη, να μου πείτε 2 λόγια για το σύνολο αυτό Diverse and Bizarre, που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ονομασία. Από πότε έχετε δημιουργήσει εσείς αυτό το σύνολο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι ένα μουσικό σύνολο με όργανα εποχής. Ξεκινήσαμε το 2017. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση παίζει η Κύρα Σαπλαχίδου φλάουτο τραβέρσο, ο Σεβαστιανός Μοτορίνος τσέμπαλο και η Φαμπιόλα Οχέδα παίζει μπαρόκ τσέλο. Είναι ένα ευέλικτο σύνολο που έχει συμπεριλάβει κατά καιρούς και άλλους ανθρώπους και άλλους μουσικούς, όπως ο Γιάννος ο Γιωβάνος που παίζει επίσης μπαρόκ τσέλο, ο Αλέξης ο Μαστιχιάδης που παίζει τσέμπαλο. Με τραγουδιστές έχουμε συνεργαστεί όπως ο Σταμάτης ο Παυλούς που είναι κόντρα τενόρος. Είναι ένα ευέλικτο σύνολο και ανοιχτό και σε άλλους. Δηλαδή μπορεί να γίνει και μεγαλύτερο και μικρότερο.
0: Ναι.
1: Και γενικώς τα μπαρόκ σύνολα έχουν αυτή την ευελιξία.
0: Ακριβώς. Παραλείψτε να πείτε ότι και εσείς παίζετε.
1: Και εγώ παίζω μπαρόκ βιολί σε αυτό το σύνολο. Ναι. Το όνομα του Diverse and Bizarre προέρχεται από ένα κομμάτι του Νίκολα Ματέης, από μια συλλογή mm-hmm. Του Νίκολα Ματέης που ονομάζεται Airs for the Violin. Και μέσα σε αυτή τη συλλογή υπάρχει ένα κομμάτι που είναι μια σακών, σακών,
0: mm-hmm.
1: η οποία λέγεται Diverse Bizzarrie στα ιταλικά.
0: Mm-hmm.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ένας μακρύς τίτλος, οπότε εμείς το μεταφέραμε στα αγγλικά, diverse and bizarre. Δηλαδή, ποικίλο και,
0: και
1: παράδοξο.
0: Και παράδοξο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το είπατε αυτό, διότι το αγνοούσα. Δηλαδή, αγνοούσα την προέλευση της ονομασίας του συνόλου.
1: Και αντικατοπτρίζει και τη μουσική γενικότερα του Μπαρόκ, ότι η έννοια του παράδοξου υπάρχει πάρα πολύ και της ποικιλίας της,
0: mm-hmm.
1: του πλούτου των εναλλαγών, των αντιθέσεων.
0: Ακριβώς. Να σας μεταφέρω, κυρία Μιλιώρη, ένα μήνυμα από την ακροάτρια Νατάσα Καμπίτσι, που μας καλημερίζει και μας λέει ότι είναι λάτρης του Μπαρόκ και όλης της προκλασικής μουσικής και μακάρι να έχει επιτυχία και το φετινό φεστιβάλ. Ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα.
1: Να είναι καλά. Mm-hmm. Την ευχαριστούμε πολύ.
0: Και βέβαια είχε επιτυχία μέχρι χθες το βράδυ και θα έχει και απόψε και θα έχει και αύριο και του χρόνου και για πολλά χρόνια ακόμα, ελπίζουμε.
1: Μακάρι να έχουμε τη δύναμη να συνεχίζουμε.
0: Ναι. Αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, κυρία Μιλιώρη, πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί έχουμε και να συνεχίσουμε μέχρι τελειώνει η εκπομπή μας όπου να είναι. Πάντως μπορείτε να μας πείτε και να προσθέσετε κάτι, αν θέλετε.
1: Τα είπαμε βασικά για σήμερα και για αύριο. Εντάξει, δεν έχουμε το χρόνο να πούμε για τις δύο προηγούμενες μέρες.
0: Πείτε μας, γιατί όχι.
1: Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Εγώ αυτό που έτσι ήθελα να πω είναι... αν έχουμε λίγο το χρόνο, ότι mm-hmm. είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πάντα πάρα πολύ δύσκολο να διοργανώνεις τέτοια πράγματα τα οποία είναι ανεξάρτητα.
0: Φαντάζομαι, ναι.
1: Και πάντα χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη.
0: Mm-hmm. Βέβαια, να πάρω και εγώ λίγο από το χρόνο και να πω ότι επειδή εμείς ως γνωστόν είμαστε και ένα ραδιόφωνο το οποίο πιστεύει ότι η λόγια μουσική δυστυχώς υπηρετείται από κάποια ελίτ και θα θέλαμε να δούμε τα παιδιά που ίσως δεν είναι κρυφά ταλέντα στον Κορυδαλό και στον Πειραιά και στη γειτονιά μου στα Χανιά και τα λοιπά, τα οποία δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να τη γνωρίσουν και να την υπηρετήσουν, να έχουν στο μέλλον. Και αυτό ήθελα να προσθέσω. Δεν θέλω να κατηγορήσω την ελίτ, έτσι, η ελίτ πολλές φορές κάνει
1: άριστα πράγματα. Όχι, και πολλές φορές πράγματα. Μπορεί οποιοδήποτε και από εμάς να συμπεριφερθεί ως ελίτ.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέχουμε και ως ερμηνευτές και ως καθηγητές και ως παιδαγωγοί.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό.
1: Να είμαστε προσιτοί. Και αυτή δεν είναι μια δική μας μουσική. Αυτή είναι μια κληρονομιά που την πήραμε και εμείς την υπηρετούμε. Και είναι ωραίο να την μεταβιβάσουμε στη νέα γενιά και στον οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση στην καλή μουσική.
0: Ο ωραιότερος τρόπος να κλείσουμε τη συνομιλία μας ήταν αυτό. Αυτό που είπατε, κυρία Μιλιώρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και να πάνε όλα καλά απόψε και αύριο και θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες στο μέλλον, ελπίζω.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε με την κυρία Αναστασία Μιλιώρη, η οποία εκτός από βιολονίστρια και τραγουδίστρια, με ειδίκευση στην παλαιά μουσική, είναι και η κυρία η οποία δημιούργησε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο μαζί με άλλους ανθρώπους επίσης, το οποίο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πράγματα που συμβαίνουν στον πολιτισμό μας εδώ σε μια πόλη, την οποία το Υπουργείο Πολιτισμού μάλλον δεν υπηρετεί τόσο με τόσο πάθος όσο θα έπρεπε. Έχει άλλες προτεραιότητες, όπως είναι για παράδειγμα τις κάποιες καφετέριες σε μουσεία, οι οποίες έχουν ενοικιαστεί σε επιχειρηματίες και οι οποίοι βγάζουν πολλά χρήματα πουλώντας μεμοραμπίλια και λοιπά και λοιπά. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που πρέπει να κάνει κάποιος άλλος συνάδελφος ή συναδέλφισσα εδώ στο σταθμό. Και εμείς θα κλείσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Σου είπα, Σπύρο, για Γιώγιο Μα, σωστά? Επειδή δεν έχουμε χρόνο, θα κλείσουμε με Γιώγιο Μα και Κάθι Σκοτ, που είναι νέα και έχει γεννηθεί στη Βόρεια Ιρλανδία, όχι και τόσο νέα, εντάξει, το 1974, και μετακόμισε στη Γλασκόβη το 1996. Και εμείς βέβαια θα ακούσουμε την Κάθι Σκοτ να συμπράττει με τον βιολονίστα Γιώγιο Μα στο κύκνο του Saint-Saëns. Και με αυτό να ευχαριστήσω τον Σπύρο Παπακώστα, εσάς κυρίες και κύριοι, για την παρέα, και να είστε όλες και όλοι καλά, και θα τα πούμε ξανά αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτη Χιώτα. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή 2 μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκους Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4+1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Δίνα Μπατζιά. Χωρίς τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε μία γυναίκα κάτω από τα συντρίμμια του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, σχεδόν 24 ώρες μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλώνησε το κέντρο της Αθήνας. Ολονύχθια μάχη από τα σωστικά συνεργεία μέσα στα χαλάσματα, καθώς συνεχίζουν τις έρευνες για τους υπόλοιπους αγνοούμενους, ενώ οι αρχές αναζητούν τα αίτια της έκρηξης του τριώροφου κτηρίου που κυριολεκτικά κατέρευσε. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φαίνεται ότι ανασύρθηκε Αμερικανίδα τουρίστρια που διέμενε μαζί με δύο άλλους άντρες και μία γυναίκα από τις ΗΠΑ στον πρωτόροφο του κτηρίου. Στην επιχείρηση εντοπισμού 4 Αμερικανών τουριστών και του ζευγαριού ηλικιωμένων συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με εξοχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά. της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης. Πολύ δύσκολη κατάσταση, ακραία καταστροφή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Δούκας, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης χθες. Εξετάζεται το σενάριο διαρροής φυσικού αερίου, όμως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε εργοτάξιο. 55χρονος εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά σε εργοτάξιο στο νοσοκομείο Αττικών όταν κατέπεσε από σκαλοσιά με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου. Πυροβολισμοί χθες πριν τα μεσάνυχτα σε καφέ στην περιοχή του Αγίου Παντελήμωνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι που βρισκόταν μέσα στο κατάστημα την ώρα της επίθεσης. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τη μητέρα του. Ευτυχώς έχει τραυματιστεί μόνο στο πόδι και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από το καφέ και πυροβόλησαν. Σε εξέλιξη οι προσπάθειες να αποτραπεί η βύθιση του πλοίου Blue Carrier 2, το οποίο παραμένει στα βόρεια της Μυκόνου, ενώ συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς με τους επιβαίνοντες να έχουν μεταφερθεί στην Τίνο. Σε εξέλιξη η επιχείρηση με στόχο να αποτραπεί η επικίνδυνη κλίση του πλοίου, η βύθιση του και μια ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ το πλοίο έπλεε μεσοπέλαγα βόρεια της Μυκόνου, μεταφέροντας 28 μέλη πληρώματος και έναν επιβάτη οδηγό ενός από τα δεκάδες φορτωμένα οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα χθες το βράδυ σε καθαριστήριο επαγγελματικού εξοπλισμού στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. Είμαστε το μόνο κόμμα που εδώ και ένα μήνα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις φορολογικές πολιτικές, ακολουθώντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές που η κυβέρνηση αρνείται για την ακρίβεια για το αγροτικό. Σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούλου σε συνέντευξή της. Να βάλει τέλος στην ομερτά και το καθεστώς ασυλίας των Γεωργιάδη, Κερπνό, Εωδή και άλλων ημετέρων, επιχειρεί ο Παύλος Πολάκης με την κατάθεση νέου αποκαλυπτικού συμπληρωματικού υπομνήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για άμεση διαβίβαση στη Βουλή, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στον Οικονομικό Εισαγγελέα. Όπως στην υπόθεση Μαζονάκη, η Εισαγγελία παρενέβη για τις ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου με εφόδους και αυτοψίες που μένει να επιβεβαιωθούν. Έτσι, απαιτούμε εισαγγελική έφοδο και κατάσχεση αρχείων σε ΕΟΔΗ και Υπουργείο Υγείας, δηλώνει ο Παύλος Πολάκης. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής, έχοντας υποβάλει σχετικό αίτημα προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Να μαζέψει τα καρφιά προς τους προκατόχους του, επιχειρεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον αλλιευτικό κώδικα και του επίμαχου άρθρου 74 για τις αγροτικές ενισχύσεις της περίοδου 2018-2022, ο Μαργαρίτης Χινάς διευκρίνησε ότι το παλιό δεν αφορά τους προκατόχους του. Το παλιό αφορά ένα σύστημα δεκαετιών πριν το 2019, όπως είπε. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κίνησε διαδικασίες επί παραβάση κατά της Ελλάδας και των κρατών μελών για το ξέπλυμα χρήματος, τη μη πλήρη ενσωμάτωση των κανόνων για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων, καθώς και για το υδρογόνο και το απανθρακοποιημένο αέριο. Σε πορεία επανασύνδεσης και συνέχειας ενός συλλογικού αγώνα, σήμερα στις 6 το απόγευμα καλεί κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ως κλείσιμο του κύκλου της απεργίας πείνας, στην οποία είχαν προχωρήσει οι Αριστοτέλης Χατζής και η Σούζαν Ντοπάνι για την διάσωση των προσφυγικών. Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας στη γραμμή του ηλεκτρικού ως τις 2 και 10 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλίας της Άννας Β στο ΆΚΑ. Έχουν κοπεί 95.000 εισιτήρια. Στις αθλητικές ειδήσεις, στοχότερο από χθες το ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Στη μνήμη του θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες του κυπέλου Ελλάδας μπάσκετ, των ανδρών και των γυναικών, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
5: Ο καιρός.
7: Βροχές, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ κατά τόπους τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα, κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ στα Πελάγη. Τοπικές βροχές στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 8. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στο Διονύση Ελευθεράτο.
6: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλό Σάββατο να έχουμε, καλό Σαββατοκύριακο κατ' επέκταση και από τη Δευτέρα μία καλή εβδομάδα, όλα αυτά βεβαίως στο μέτρο του δυνατού. Σπύρος Παπακώστα στη ρύθμιση του ήχου, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 10. Ένα εν γέννη βροχερό πρωινό, δεν ξέρω πώς το περίμεναν έτσι, τουλάχιστον εδώ, στο κλεινό Νάστη. Οι προβλέψεις μετεωρολογικής υπηρεσίας ανέφεραν τέτοιον καιρό στην Αττική, αλλά ξέρετε, αυτό το Αττική είναι λίγο γενικό. Πολλές φορές έχει συννεφιασμένο καιρό ή βροχερό στη Βόρεια Αττική και είναι ηλιόλουστη στην Ανατολική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια ψυχάλα πολύ πολύ πρωί που αργότερα έγινε βροχούλα ήταν αυτό που συνάντησαν όσοι, όπως και ο Μιλών, κυκλοφόρησαν το πρωί, πολύ πρωί, στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα στην Μαρία. Αντεύχομαι, στέλνει ευχές σε όλους το αγαπημένο κόκκινο και στην αγαπημένη εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα στην Μαρκέλα. Τώρα, για την επικαιρότητα, από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει. Άλλος ένας λεκές στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, που δυστυχώς είναι και λεκές στην χώρα. Η συνάντηση με τον Νετανιάχου, έναν συνάντησε και αυτός ήταν ο Νετανιάχου. Τη στιγμή που άδειασε η αίθουσα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όχι τη στιγμή της συνάντησης, αλλά θέλω να πω, σε αυτή την συγκυρία. Μάλιστα, η ομιλία του Νετανιάχου, αν θέλετε την άποψή μου, την διάβασα προσεκτικά, δεν ήταν τόσο μία ομιλία που απευθυνόταν σε εκπροσώπους άλλων χωρών για να τους πείσει για κάτι. Ήταν μία ομιλία η οποία αποσκοπούσε στο να απαντήσει σε ζητήματα που θέτουν οι ακροδεξιοί στο Ισραήλ. Και όταν λέω οι ακροδεξιοί στο Ισραήλ, ενώ όχι μόνο τους οι μη παράφρονες φονταμεταλιστές σαν τον Μπεν Γκβίβρ και τον Σμόντριτς που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, έχουν στηρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου, αλλά και άλλους όπως Φερρυπίν,

0: το ακροδεξιό κόμμα του Βίντερ, που το καλοκαίρι συστάθηκε, το καλοκαίρι ιδρύθηκε, ενός πρώην ταξιάρχου των IDF, των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. Το κόμμα λοιπόν, που αν σωστά θυμάμαι αυτό, που αν σωστά θυμάμαι ονομάζεται ο λαός του Ισραήλ, όπως και γενικά ένα ευρύ ακροδεξιό φάσμα, κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι έχει αποτύχει επιχειρησιακά. Ότι στο Λίβανο, παρά τις δολοφονίες των τόσων στελεχών της Χεζμπολάχ, δεν έχει καταφέρει να κάψει την αντίσταση της Χεζμπολάχ, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, και πως ακόμη και στη λωρίδα της Γάζας αναγκάστηκε να έρθει σε συμφωνία με τη Γαμάς. Βεβαίως δεν την τηρεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που είπε ο Βίντερ στον Κάτς: 3 χρόνια, 5 μεραρχίες έχουμε στείλει εκεί και ακόμα υπάρχει Χαμάς και ελέγχει το 30% της ζώνης. Έχει αποτύχει. Αυτό λοιπόν που ήθελε ο Νετανιάχου ήταν να πείσει ένα συγκεκριμένο τμήμα του το ακροτηρίου εν γέννη, και όχι μόνο του ακροτηρίου του, αλλά εν γέννη του ακροτηρίου που ακούει και τους πολιτικούς αρχηγούς ενώπιση των εκλογών. Μην ξεχνάμε πως τον Οκτώβριο έχουν εκλογές στο Ισραήλ. Ήθελε να πείσει πως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Νικάμε, σκοτώνουμε αυτούς που πρέπει, σκοτώνουμε και περισσότερους, και μην ανησυχείτε, θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Αυτό ήταν το πνεύμα της ομιλίας του. Και αυτό, αν θέλετε, δείχνει αρκετά για το σημερινό Ισραήλ, κυρίως για το σημερινό. Δηλαδή, ένας πρωθυπουργός ο οποίος νιώθει την ανάγκη να ανέβει πάνω και να εκφωνήσει ένα λόγο παραλήρημα επί της ουσίας, έχοντας στο νου του όχι τους παριστάμενους στην αίθουσα της συγκεκριμένη, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αλλά τα πολιτικά πράγματα στο ίδιο το Ισραήλ. Κατά τα άλλα, τι να πει κανείς για την επικαιρότητα. Έχουμε πλέον ένα νέο δείγμα, μάλλον ένα νέο μέτρο. Ένα νέο μέτρο, έχουμε ένα νέο δείγμα ηθικής πολιτικής, ναι, αλλά ταυτοχρόνως έχουμε και ένα νέο μέτρο για τον υπολογισμό των συνεπειών της ακρίβειας στα καύσιμα. Έχουμε λοιπόν τον λαμπρό βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε: μια χαρά αντέχουμε, και η απόδειξη είναι πως η Συγκρού είναι γεμάτη από αυτοκίνητα. Δεν θα ρωτήσω ρητορικά αν ντρέπονται που τα λένε, γιατί προφανώς δεν ντρέπονται. Αλλά δεν μπορεί να μην παρατηρήσω πως ακόμη και το αίσθηκτο της αυτοσυντήρησης, της αυτοπροστασίας, της πολιτικής, θα έπρεπε να τους κάνει περισσότερο προσεκτικούς, ειδικά όταν το πρόβλημα της ακρίβειας, όπως όλοι αντιλαμβάνονται, το βλέπουν άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις, είναι αυτό που, σε συνάρτηση φυσικά με την εισοδηματική και μισθολογική ανεπάρκεια, ταλανίζει την ελληνική κοινωνία όσο κανένα άλλο. Ακόμη και γι' αυτό δεν μπορούν να δείξουν κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι, κάτι διαφορετικό από αυτό που σκέφτονται. Αυτή η περιφρόνηση προς την κοινωνία. Καλά τώρα. Και αν σου πέφτουν πολλά τα 10 φράγκα για τη βενζίνη, πάρε μέσω μαζικής μεταφοράς. Μα μόνο τα 10 ευρώ, συγγνώμη, τα 10 φράγκα, ορολογία που παραπέμπει σε άλλες εποχές. Μα μόνο τα 10 ευρώ είναι, βρε, απίθανε τύπε. Μόνο τα 10 ευρώ είναι. Πλάι στα 10 ευρώ δεν προστίθεται η ακρίβεια στα τρόφιμα, δεν προστίθεται η ακρίβεια στα είδη, τα απαραίτητα. Και μετά τσακώνονται για το αν έχει δίκιο ή δεν έχει δίκιο η Ντόρα Μπακογιάννη, που καταλογίζει σε υπουργούς αλαζονία και καβάλιμα καλαμιών. Προφανώς και έχει άδικο, υπό την έννοια ότι αυτό το φαινόμενο δεν περιορίζεται στους υπουργούς. Έτσι. Αφορά τη Νέα Δημοκρατία και σε επίπεδο βουλευτών κτλ. 2-3 μηνύματα και πάμε στο σαν σήμερα, ή μάλλον όχι, να πάμε πρώτα στο σαν σήμερα, για να μην μας πάρει ο χρόνος από κάτω, και τα μηνύματά σας εδώ είναι, θα τα δω στη συνέχεια. 26 Σεπτεμβρίου λοιπόν, σαν σήμερα, το 1815, ιδρύεται η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Προσίας, Ρωσίας και Αυστρίας, η οποία βεβαίως έβλε να θέσει πολλά εμπόδια στην ελληνική επανάσταση, τουλάχιστον στην αρχή, όπως πολύ καλά ξέρουμε, τα εμπόδια ήταν πολύ πολύ πολύ υψηλά. Να θυμίσουμε ότι αυτές οι υπομνήσεις έχουν ως βασικές πηγές το ηλεκτρονικό σας σήμερα και τη Wikipedia. Να θυμηθούμε τι έγινε σας σήμερα το 1980 στο Μόναχο. Εξεράγει βόμβα κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής μπίρας, το Oktoberfest, και το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν 211. Ένα από τα θύματα ήταν και ο δράστης της επίθεσης, ένας φοιτητής ακροδεξιός, ο Γκούλντοφ Κέλλερ. Ο Κέλλερ είχε σχέσεις με μια ναζιστική ομάδα. Ο τίτλος ήταν «Ομάδα στρατιωτικών ασκήσεων Χόφμαν» και είχε απαγορευτεί λίγους μήνες νωρίτερα αυτή λοιπόν η ομάδα στρατιωτικών ασκήσεων Χόφμαν, αυτός επαναλαμβάνω ήταν ο τίτλος της, και ίσως αποτέλεσε απάντηση το χτύπημα του Κέλλερ, το τυφτό χτύπημα του Κέλλερ. Τώρα, οι αρχές έκριναν ότι ο Κέλλερ είχε δράσει μόνος. Όμως πολλοί ερευνητές και δημοσιογράφοι διαφώνησαν. Υπήρξαν στοιχεία που έδειχναν ότι η βόμβα ήταν πολύ ισχυρή και απαιτούσε εξειδικευμένη τεχνογνωσία η δημιουργία και ενεργοποίησή της. Ήταν απίθανο ο Κέλλερ να είχε τη συγκεκριμένη τεχνογνωσία μόνος του. Έτσι εντάθηκαν οι υποψίες και υποθέσεις ότι υπήρχαν συνεργοί, επανεξετάστηκε η υπόθεση, όμως δεν άλλαξε η επίσημη εκδοχή της μοναχικής επίθεσης. Άνοιξε πάλι υπόθεση το 2014, δηλαδή και τα τελευταία χρόνια, αλλά έκλεισε οριστικά το 2020 και η επίσημη εκδοχή είναι πως δεν υπάρχουν στοιχεία για ανάμειξη άλλων πέραν του Κέλλερ. Σαν σήμερα το 1988, Ολυμπιακοί αγώνες στη Σεούλ και ο Καναδός σπρίντερ Μπεν Τζόνσον βρίσκεται ντοπαρισμένος, έτσι του αφαιρείται το Ολυμπιακό μετάλλιο που είχε κερδίσει, το χρυσό μετάλλιο στην κούρσα των 100 μέτρων, θυμάμαι πως ο χρόνος του ήταν 9.79. Τώρα, τι μπορώ να θυμηθώ? Εκείνοι οι Ολυμπιακοί αγώνες, φίλες και φίλοι, ήταν οι πρώτοι οι οποίοι άρχισαν να γίνονται αιτία να θολώνει πολύ, να ξεθοριάζει ο μύθος ευγενικής άμυλας και όλα τα συναφή, για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί έγινε αντιληπτό πως το ντόπινγκ ήταν πολύ πιο διαδεδομένο από εκείνο που ο κόσμος εν γέννη πίστευε μέχρι τότε. Ο κόσμος το έχει τούμπανο ότι βγήκε στη φόρα ο Καρλ Λούις, ότι έβγαλα στη σέντρα τον Καρλ Λούις, συγγνώμη, τον Μπεν Τζόνσον, γιατί ο άμεσος ανταγωνιστής του ήταν ο Αμερικανός Καρλ Λούις. Ο κόσμος το έχει τούμπανο ότι ήταν ντοπαρισμένη μέχρι εκεί που δεν πήγαινε η Γκρίφ Τζόινερ, η οποία είχε αλλάξει σώμα σε ένα μήνα στην κυριολεξία. Μέσα σε 1,5 μήνα είχε αλλάξει το σώμα της. Μια δεκαετία αργότερα πέθανε, 10 χρόνια αργότερα πέθανε η Τζόινερ, για λόγους που πιθανότατα δεν είναι άσχετοι με την έκταση της χρήσης αναβολικών που έκανε. Και να θυμηθούμε τέλος ότι στα 100 μέτρα βρέθηκε το παρισμένος και ο Βρετανός δρομέας Κρίστη. Του αφαιρέθηκε αρχικά το μετάλλιο, δεν θυμάμαι ήταν το αργυρό ή το χάλκινο, θα σας γελάσω, αλλά επειδή το παιδί ισχυρίστηκε πως είχε φάει ρίζα από κινέζικο φυτό και αυτό προκάλεσε τις συγκεκριμένες ενδείξεις, του είπανε αφού είναι έτσι σου επιστρέφουμε το μετάλλιο. Γιατί αφενός έπρεπε να δειχθεί ότι το σύστημα κάνει υποτίθεται την αυτοκάθαρσή του, άρα λοιπόν έπρεπε να τιμωρηθεί ένας, ο Μπεν Τζόνσον, αφετέρου όμως δεν έπρεπε να απομυθοποιηθεί και όλο αυτό το οικοδόμημα, και έτσι τα πράγματα εξελίχθηκαν κατά τον τρόπο που προανέφερα σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, τις τιμωρίες, τα μετάλλια που τα πήραν πίσω, τα μετάλλια που άφησαν και όλα τούτα. Λοιπόν, τον επόμενο χρόνο, σαν σήμερα, 1989, ήταν η ημέρα 26 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε το κολονάκι του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Παύλο Μακογιάννη. Σαν σήμερα το 2000, να θυμηθούμε πως βυθίστηκε στα ανοιχτά της Πάρου το επιβατηγό πλοίο Express Σάμινα. Συνέπεια ήταν να χάσουν τη ζωή τους 81 άτομα. Να θυμηθούμε επίσης την αυτοκτονία του εφοπλιστή αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου, που ήταν υπεύθυνος για το επιβατικό πλοίο που ανήκε στη διοκτησία του, δηλαδή το Express Άμυνα, ο Παντελής Σφινιάς. Και κάπου εδώ πρέπει να θέσω ένα τέρμα στη σταχυολόγηση γεγονότων που αφορούν την 26η Σεπτεμβρίου και να πάμε σε διάσημους που γεννήθηκαν σας σήμερα, και επειδή είναι πολλοί θα περιοριστώ στα γράμματα και στις τέχνες, για την ακρίβεια στα γράμματα ένα πρόσωπο και... Όχι, και στις τέχνες, γιατί έχουμε, ναι βέβαια, έχουμε και ηθοποιούς, έχουμε και τον Γκέρσον βεβαίως, ναι. Λοιπόν, καλά το είπα στην αρχή, γράμματα και τέχνες. Σας σήμερα το 1888 γεννήθηκε ο Thomas Stearns Eliot, ο διάσημος Αμερικανός ποιητής και δοκιμιογράφος που βραβεύτηκε και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1948. Σαν σήμερα το 1898 γεννήθηκε ο George Gershwin, ο περίφημος Αμερικάνος συνθέτης, τραγουδοποιός, πιανίστας, που είχε πολύ σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση της jazz στο Μεσοπόλεμο, ειδικότερα στη δεκαετία του 1920. Σαν σήμερα το 1922, ένας γνωστός Έλληνας ηθοποιός που τον χαρήκαμε σε πολλές κωμωδίες, γεννήθηκε ο Παναγιώτης Μιλιάδης. Όλοι τον ξέρουν ως Τάκη Μιλιάδη, που μας άφησε χρόνο στα μέσα Απριλίου του 1985. Χρόνια πολλά στην Μπέση Μάλφα, την εξαιρετική ηθοποιό, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1966. Και πάμε τώρα σε τρεις ανθρώπους του κινηματογράφου που άφησαν τον κόσμο τούτο μια μέρα σαν κι αυτή, κάποια δηλαδή 26 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1973 έφυγε από τη ζωή η περίφημη, πολύ μεγάλη, Άννα Μανιάνη, Ιταλίδα ηθοποιός του θεάτρου και κινηματογράφου, που θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς του 20ου αιώνα. Είχε συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες Ιταλούς, όπως ήταν ο Ρομπέρτο Ροσελίνη, ο Πάολο Παζολίνη, ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη, ο Φελίνη, ο Βισκόντι. Σαν σήμερα το 1985 έφυγε η δική μας Ρίτα Μουσούρη, Μαργαρίτα Μουσούρη, και σαν σήμερα το 2008 έφυγε ο Πολ Νιούμαν, ο εξαιρετικός Αμερικανός ηθοποιός που είχε βραβευτεί με Όσκαρ για την ταινία «Το χρώμα του χρήματος». Στη δεκαετία του 80 είχε γίνει αυτό, 1986 θα ρω, είχε βραβευτεί. Ο Πολ Νιούμαν, που έφυγε σε ηλικία 83 ετών, μας φέρνει στο νου αμέτρητες ταινίες. Επειδή όμως τώρα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, θα πω ποιες μου έχουν μείνει εμένα εντονότερα όταν επιστρέψουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκους Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύ. Μια δύο ώρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Περιτύ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, Είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Ακούτε πάντα την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Σπύρος Παπακώστας στη ρυθμίση του ήχου. Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα να τελειώσουμε το σαν σήμερα. Σας έλεγα ότι ο Πολ Νιούμαν, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2008 σε ηλικία 83 ετών, προφανώς φέρνει στο νου μας πολλές ταινίες, περισσότερες εκ των οποίων ήταν αποκαλές έως εξαιρετικές. Αλλά εγώ προσωπικά, περισσότερο και από το χρώμα του χρήματος, περισσότερο και από την ετιμιγορία του 1982, θυμάμαι, δηλαδή περισσότερο με είχαν εντυπωσιάσει, περισσότερο μου άρεσαν αν θέλετε, οι δύο ταινίες τις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ήταν οι δύο ληστές του 1969 και το περίφημο Κεντρί, αν θυμάμαι καλά, του 1973. Εκείνες οι δύο ταινίες μου έχουν εντυπωθεί όσο καμία άλλη. Περισσότερο και το περίφημο Χρώμα του Χρήματος, που ήταν και μια εξαιρετική ταινία. Και αυτή βεβαίως, σκηνοθεσία Σκορτσέζε. Γούστα είναι αυτά, θα μου πείτε. Κάποιος θα συμφωνήσει, κάποιος θα διαφωνήσει. Για να πάω λίγο στα μηνύματά σας. Μετά θα ακούσουμε ένα κομμάτι και θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα σας ενημερώσω βεβαίως επίσης σε λίγο για το τι θα συζητήσουμε και με ποιους. Πριν απ' όλα να ανταποδώσω καλημέρες. Καλημέρα στην Αθηνά, η οποία στέλνει καλημέρα και στο Σπύρο και στη Μαριάνθη, έτσι προσωπικά συστημένα. Λοιπόν. Καλημέρα στην Μπέση. Επιτέλους να ξεδιψάσουν τα δέντρα και φυτά και ελευθερία στην Παλαιστίνη, γράφει η Μπέση. Το επιτέλους πάει στην βροχούλα. Διακριτική μέχρι σήμερα. Καλημέρα στη Θάλια, καλημέρα στην Ατάσα. Μου στέλνουν κάποια link εδώ, θα τα δω στην συνέχεια. Ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη γράφει: στα πλαίσια της ελληνικής θεωρίας, του ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, Ευαγγελάτος και άλλοι δημοσιολογούνται σαν κι αυτόν, ήταν κατευχαριστημένοι που χθες ο Νατανιάχου είπε κάποιες αλήθειες για τον Ερντογάν και την Τουρκία από το βήμα του ΟΗΕ. Τι ανέσχυτοι άνθρωποι έχουν αναλάβει την ενημέρωση των πολιτών, λέω εγώ. Δεν είναι απλώς ανέσχυτοι, είναι και επικίνδυνοι. Διότι δεν είναι μόνο ηθικά αδιάτρητη η στάση τους, είναι και ανόητη γεωπολιτικά. Ακόμη και αν για λόγους μεθοδολογικούς κάναμε αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε βεβαίως, δηλαδή να ξεχάσουμε τη γενοκτονία, να ξεχάσουμε τις συνέπειες που έχει κάποιος που ανέχεται τη γενοκτονία όταν θέλει να επικαλεστεί το διεθνές δίκαιο, και μάλιστα απέναντι στην Τουρκία, η οποία ιστορικά στην Κύπρο βαρύνεται με όσα βαρύνονται και οι Ισραηλινοί. Αγνόηση των θέσεων του ΙΕ, χρησιμοποίηση των επικισμών για θεμελίωση κατοχικών τετελεσμένων, κατοχή βεβαίως, και χρησιμοποίηση των επικισμών με μια πολύ σημαντική διαφορά, ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί τους επικισμούς όχι για να ισχυροποιεί την κατοχή του σε ένα τμήμα που έχει προσδιοριστεί, πάει και τελείωσε, αυτό είναι, όπως έχει γίνει στην Βόρεια Κύπρο, αλλά για να επεκτείνει ουσιαστικά την κατοχή και ουσιαστικά την προσάρτηση, αυτό επιδιώκει, μια ουσιαστική προσάρτηση, και σε επιπλέον εδάφη. Με τη μούτρα δηλαδή θα μιλήσεις για το διεθνές δίκαιο όταν κάνεις ότι δεν τα βλέπεις αυτά. Αλλά η νοοτροπία του εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, συγγνώμη, που ειδικά σε ό,τι αφορά το Ισραήλ είναι πολλαπλά ανόητη, γιατί ιστορικά ποτέ κανείς δεν κέρδισε όταν εναπόθεσε ελπίδες στο Ισραήλ. Ρωτήστε και τους Κούρδους, θα πω εγώ. Έτσι. Ιστορικά έχει καταρριφθεί και στην ίδια την ελληνική ιστορία. Από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει. Το εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, έκανε κάποιους να πιστεύουν το 1919... ότι θα γινόμασταν μεγάλη περιφερειακή δύναμη, γιατί θα είχαμε την συμπαράσταση των εχθρών μας. Και είδαμε που κατέληξε αυτό το πράγμα. Το 1974 ο ανεκδίκητος αόρατος δικτάτορας Ιωαννίδης θεώρησε πως εφόσον οι Αμερικανοί δεν ήθελαν τον Μακάριο και εφόσον και εκείνος ήθελε να τελειώνει με τον Μακάριο, οι Αμερικανοί ήταν
οι εχθροί του εχθρού, άρα οι φίλοι, άλλες ήταν και καθοδηγητές. Ξέρουμε ακόμη και τα ονόματα των ανθρώπων που τον καθοδηγούσαν από τη CIA, τον Ιωαννίδη, με πρώτον και χειρότερο τον Γκάστ Αμπρακότος, έτσι, Ελληνοαμερικάνο. Θεώρησε λοιπόν πως έπρεπε να κάνει ένα ωραίο πραξικόπημα, γιατί θα στηριζόταν στους εχθρούς των εχθρών, του εχθρού, του Μακαρίου. Και είδαμε που κατέληξε. Επομένως, ο κίνδυνος να εμπλακεί η χώρα, αν αυτοί ανεκδίγητοι, που τελικά αποδεικνύεται ότι είναι και ψεκασμένοι, αν τους ακούσεις τι γράφουν, που θεωρούν ότι αν κάνει μια επιθετική κίνηση το Ισραήλ και εμπλακούμε εμείς, θα βγούμε κερδισμένοι, δεν είναι απλώς ανήθικοι. Έχουμε και άλλα στερητικά αλφα. Είναι και ανόητοι, είναι και ανιστόρητοι. Αυτά έχω να πω εγώ. Καλημέρα στην Πανωρέα. Καλημέρα στον συνονόματο Διονύση. Α, πηγαίνοντας με χαρά στο γραφείο και περνάει από κάτι σκουπίδια ο συνονόματος. Καλημέρα στον VAK. Και ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο κομμάτι, έτσι, το παρακάναμε το μπλα, καθυστέρησα εδώ, είδα και τα μηνυματάκια σας. Σαν σήμερα θυμόμαστε δύο κυρίους. Ο ένας γεννήθηκε, ένας δανδύς της βρετανικής rock και pop μουσικής σκηνής, ο Brian Ferry, χρόνια του πολλά, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945, και ένας επίσης δανδύς της μουσικής, Άγγλος και αυτός, ο Robert Palmer, μας άφησε το 2003 σαν σήμερα και έφυγε πρόωρα από τη ζωή γιατί ήταν μόλις 53 ετών. Επομένως θα ακούσουμε τουλάχιστον ένα άσμα σήμερα από Brian Ferry και ένα από Robert Palmer. Αν προλάβουμε να ακούσουμε και δεύτερο, είτε από τον ένα είτε από τον άλλο είτε και από τους δύο, όχι καλώς διαφορετικά και αύριο μέρα είναι. Αρχίζουμε με Brian Ferry, γυρίζουμε νερό στο 1982. Ήταν το τελευταίο studio album των Roxy Music υπό τον τίτλο Avalon. Πολύ καλός δίσκος και πολύ όμορφη, μελωδική, η ομότιτλη μπαλάντα. Το Avalon που το ακούμε τώρα.

Νομίζω πως για βροχερό πρωινό, δεν θα πω βροχερό πρωινό Σαββάτου, βροχερό πρωινό, μάλλον βάλω και το Σαββάτου, διότι όταν δεν έχεις δουλειά, εάν δηλαδή είσαι στο σπίτι, τότε τη χαλάρωση την απολαμβάνεις πολύ περισσότερο, πριν απ' όλα μπορείς να χαλαρώσεις, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή κινείσαι να πας σε δουλειά, δεν είναι βέβαιο ότι μπορείς να έχεις αυτή τη διάθεση και αυτό το πνεύμα. Νομίζω πως το Άβαλον ήταν ό,τι έπρεπε, ένα χαμηλότονο, πολύ μελωδικό, όμορφο τραγούδι για να υποδεχθούμε την βροχούλα. Δεν θα συνεχίσουμε μόνο έτσι βεβαίως, θα ανεβούν και λίγο οι τόνοι στη συνέχεια. Καλημέρα στο Γιώργο που λέει το αυτονόητο, ότι είναι και αυτοκαταστροφικό αυτό που κάνουν, όχι μόνο ανόητο και ανιστόρητο. Συμφωνεί και η Μαρία που λέει η ανιστόρητη είναι επικίνδυνη και να το θυμόμαστε. Κατά τα άλλα στέλνει βροχερές καλημέρες. Δεν σας προλαβαίνω εδώ. Λοιπόν, ένα πολυδεικτικό σχόλιο για τους προαγωγούς της ενημέρωσης. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν λες τη λέξη νταβατζίδες. Εδώ Κοντζάν πρωθυπουργός την είχε εξτομίσει. Ο Κώστας Καναμαλής, έτσι, θυμόμαστε για τους πέντε νταβατζίδες κάποτε εκεί στον Μπαϊραχτάρη, που βεβαίως αλόβητοι έμειναν οι πέντε νταβατζίδες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Για νταβατζίδες λοιπόν της ενημέρωσης κάνει λόγο ο συνονόματος Διονύσης, δικηγόρος 41 ετών, παλιά στην ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, νομικής. Συστάσεις πλήρης από τον συνονόματο. Τι κάνουμε τώρα, πάμε στους κεντρικούς τίτλους, στα κεντρικά θέματα των εφημερίδων. Αρχίζοντας από την εφημερίδα των συντακτών, η οποία έχει ισότιμα στο πρωτοσέλιδό της δύο θέματα, θα τα τιμήσω και τα δύο λοιπόν. Δύο Ελλάδες, ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη, στη μια μεριά, προτελευταίοι σε μισθούς, υψηλός κίνδυνος φτώχειας, στην άλλη. Διαβάζω. Ρεκόρ κερδών 13 δισεκατομμύριων ευρώ για τις εταιρείες του χρηματιστηρίου και πρώτη θέση στο δίκτυο κερδών της Eurostat 2024-2026. Αλλά και στο βυθό της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αμοιβές και οι δείκτες κοινωνικής δυσανεξίας, είναι το ρεπορτάζ του συναδέλφου Πάνου Κοσμά. Κατά τα άλλα, το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών είναι αφιερωμένο σε μία έρευνα για την κεντροαριστερά. Το κρυφό μήνυμα των Γκάλοπ, μόνο το 25% θέλει τρίτη θητεία Μητσοτάκη, γιατί είναι πλειοψηφικό το ρεύμα για κυβερνητική αλλαγή και τι σημαίνει για τα δύο μεγάλα κόμματα του χώρου. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εδώ τις εφημερίδες, πρόλαβα έτσι να τις κατατάξω πριν μπω στο στούντιο, με βάση την θεματολογία τους. Έτσι. Δηλαδή τώρα πάμε στις εφημερίδες που αναφέρονται στην κυβέρνηση, έτσι. Πάμε σε αυτό το section. Δημοκρατία. Η πρώτη δουλειά του μόλις γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ο υπέτιτλος. Διαιτητής, σε εισαγωγικά, η λέξη συμφερόντων ο Μητσοτάκης είναι ο τίτλος. Πάμε στον υπότιτλο. Πανικοβλημένος από τις συγκρούσεις και τις πολιτικές παρενέργειές τους, διαμηνύει ότι επιστρέφει ως ειρηνοποιός και για να μοιράσει ξανά την τράπουλα εν ώψη εκλογών. Παζάρια και διευθετήσεις δισεκατομμυρίων στο παρασκήνιο για να κρατηθεί στην εξουσία ερήμη της κοινωνίας. Φυτίλι που άναψε νέες φωτιές, υπόθεση τσάφου, είναι εικόνα πρωθυπουργού αυτή. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Οι 8 στους 10 προέρχονται από το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας είναι ο υπέτιτλος. Το Μαξίμου σκανάρι τους υποψήφιους του Σαμαρά. Αυτή είναι 8 στους 10, έτσι. Αυτός είναι ο τίτλος. Πάμε τώρα στα περαιτέρω. Ισχυρές πιέσεις από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη σε όσους φλερτάρουν με το υποίδρυση κόμμα και έχουν μεγάλη απήχηση στις τοπικές κοινωνίες. Την αντιμετώπιση της ασύμετρης, όπως τη χαρακτηρίζουν απειλής που συνιστά Αντώνη Σαμαρά για τη Νέα Δημοκρατία. Στην αντιμετώπιση, θέλω να γράψει η εφημερίδα, επικεντρώνει το ενδιαφέρον του Μαξίμου κτλ. Πάμε στο Καρφί. Γαλάζιος που ως γνωστόν πρόσκειται στο Πασόκ. Γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες είναι οι χαρακτηρισμοί που έδωσαν και πήραν έτσι στο εσωτερικό της Δημοκρατίας στις τελευταίες μέρες. Πάμε στον υπότιτλο, στους υπότιτλους μάλλον, και στα χτυπηματάκια της πρώτης σελίδας. Τα χτυπηματάκια, όπως λέμε στην δημοσιογραφική γλώσσα, διχασμός στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής.
πυρομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές. Έρχεται βροχή, έρχεται ντόρα, γράφει η εφημερίδα. Όχι μπόρα, ντόρα. Λοιπόν, πάμε στην Καθημερινή. Ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμια της πλάκας. Μάχη με το χρόνο την πυροσβεστική. Τι δείχνουν οι πρώτες έρευνες. Αυτό μας έλειπε μόνο ως θέμα, όπως έγραψε πριν από λίγο, πρόλαβα να δω το μήνυμά του Βασίλης, ο φίλος ακροατής από τον Άλυμο. Πάμε στα νέα, τα οποία ασχολούνται στο κεντρικό θέμα τους με την υπόθεση του καλωδίου, έτσι, σύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Το στίχημα του καλώδιου, σύστημα 1H2, αμάλιστα, στο προπό το ρίξαμε. Λοιπόν, για να δω μήπως γίνουμε σοφότεροι, διαβάζοντας τους υπότιτλους, σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει καθαρά έναντι της Τουρκίας και γιατί τη συμφέρει και η ισοπαλία, τι άλλαξε σε σχέση με τον Ιούλιο του 24 και γιατί είναι κρίσιμο το γεγονός ότι τώρα θα είναι γαλλικό ερευνητικό πλοίο στη θέση του Ιταλικού. Διαβάστε επίσης ποιο μήνυμα έστειλε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης από τον ΟΗΕ, γιατί η Τουρκία και η Πακιστάν πηγαίνουν εσπεσμένα στη Σαουδική Αραβία. Αυτά είναι τα του πρώτου θέματος, με ολία δορυφορικά, έτσι, θα διάβασα στο τέλος. Πάμε στην εστία. Υπουργός Εξωτερικών Μικρομεσαίας Χώρας, συσσαγωγικά αυτό, δήλωσε στον Καναδά. Αυτός είναι ο υπέτιτλος. Ποιος? Ο Γεραπετρίτης, όπως θα δείτε. Δεν έπρεπε να εκλεγεί Ελλάς μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτός εισαγωγικά είναι ο τίτλος. Πάμε παρακάτω για να καταλάβουμε. Πρωτοφανής γκάφα του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Το υπόλοιπο είναι εισαγωγικά. Αν γνώριζα ότι θα βρισκόμαστε σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέση υποψηφιότητα. Α, για το Συμβούλιο Ασφαλείας, έτσι. Υπονιγμή και για το παράδοξο του βέτο στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε τώρα στο φιλοκυβερνητικό Ελεύθερο Τύπο. Στη δίκη για την ΕΑΣ, δηλαδή την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων, η δίκη για την ΕΑΣ, συγγνώμη, και οι νέες προσφυγές. Αυτός είναι ο τίτλος. Επεξήγηση. Θετική αναμένεται η εισήγηση από το ελεκτικό συνέδριο στη δίκη της 7ης Οκτωβρίου για αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού. Τι θα κερδίσουν οι συνταξιούχοι από τη μείωση των κρατήσεων? Πάμε στην επίσης φιλοκυβερνητική Καθημερινή. Επιχείρηση μεσαία εισοδήματα είναι ο τίτλος. Το σχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση των αποδοχών και αποκατάσταση της πιο αδικημένης κατηγορίας εργαζομένων. Μάλιστα. Αυτά, ρε παιδιά, δεν τα ακούσαμε και το 19, 20 και 21. Νομίζω τα είχαμε ακούσει. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά νομίζω ότι δεν με προδίδει η μνήμη μου. Πάμε στο Ριζοσπάστη, ο οποίος θέτει στο επίκεντρό του, όπως είναι φυσιολογικό, το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Κορυφώνονται σήμερα Σάββατο οι εκδηλώσεις, γράφει η εφημερίδα στο Πάρκο Τρίτσι. Κορυφώνονται σήμερα Σάββατο οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Πάμε στην εποχή. Μόνος με τον Νετανιάχου, η εποχή θέτει και πολύ καλά κάνει, νομίζω, στο επίκεντρό της την μοναξιά των δύο, του Νετανιάχου με τον Μητσοτάκη. Και ένα εμπνευσμένο σκίτσο, κοσμεί το πρωτοσέλιδο. Ο Νετανιάχου λέει στο Μητσοτάκη, έτσι όπως αγκαλιάζονται, και ενώ στάζει αίμα βεβαίως από τα χέρια του και από το κουστούμι εν γέννη του Νετανιάχου, λέει ο Νετανιάχου στον ημέτερο πρωθυπουργό, στον Κυριάκο μας: ακούω πως πολλοί φίλοι των στενών συνεργατών σου στο εσωτερικό είναι εγκληματίες. Και ο Μητσοτάκης απαντά: μπροστά στους δικούς μου φίλους του εξωτερικού είναι παναγίτσες. Πάμε στην εφημερίδα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς πριν. Πανάκριβα καύσιμα, φθηνά ψέματα είναι ο τίτλος. Και πάμε στο τέλος στο δρόμο της αριστεράς. Γεωπολιτικό χάος, πολυκρίση δίχως φρένο. Αυτός είναι ο τίτλος. Η παλιά παγκόσμια τάξη, ο υπότιτλος, κατακερματίζεται. Μεγαλώνει η σκιά ενός G2, δηλαδή Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και Κίνας. Από το Ιράν ως την Ουκρανία τα μέτωπα συνδέονται, η Ευρώπη σέρνεται πίσω από την Ουάσιγκτον, κόμβος η Ελλάδα, άρα χωρίς όφελος για την ίδια. Αυτές ήταν οι εφημερίδες που είχα εδώ μπροστά μου και ήρθε η ώρα για το επόμενο κομμάτι. Θυμηθήκαμε τον Brian Ferry που γεννήθηκε σας σήμερα το 1945. Θυμόμαστε όμως και τον Ρόμπερτ Άλαν Πάλμερ που μας άφησε χρόνους σαν σήμερα το 2003. Το πιο γνωστό κομμάτι, πιο γνωστή επιτυχία εξ όσων ερμήνευσε ο Ρόμπερτ Πάλμερ, που ήταν τραγουδοποιός, δεν ήταν μόνο τραγουδιστής, ήταν βεβαίως το Addicted to Love το 1985. Το ακούμε τώρα.

Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ρόμπερτ Πάλμερ. Ίσως ακούσουμε σήμερα άλλο ένα κομμάτι του, ίσως αύριο. Θα δούμε να πάω λίγο στα μηνυματάκια σας πριν ακούσουμε το Βελτίο Ειδήσεων με την Ντίνα Μπατζιά. Καλημέρα, γράφει ο Ζαχαρίας. Μια ζωή κυνηγά με τα λεφτά στα τσακίδια πια. Λίγη αξιοπρέπεια. Ξεφτύλα με τον Νετανιάχου είναι αντίστοιχη με την προδοσία κυβέρνηση κατοχής, γράφει ο φίλος ακροατής. Πάμε στο Βασίλη, ο οποίος, επειδή το είδα φευγαλέα το μήνυμά του, το οποίο τώρα είναι κάπου κάτω, το πρώτο έτσι, έχει πλακωθεί από τα πολλά που μεσολάβησαν από εκείνη την ώρα, από την ώρα δηλαδή που το έστειλε. Στέλνει και καλά κάνει ένα νέο. Και λέει: καλημέρα και πάλι, Διονύση. Μίλησα για το δυστύχημα στην Πλάκα και το ανεξέλεγκτο νίκιασμα των σπιτιών, γιατί αφορά αυτό το θέμα τη βαριά βιομηχανία, τον τουρισμό. Πόσο εύθραστη είναι τελικά, γράφει ο Βασίλης. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει, θα πω εγώ. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα. Όχι, τι θα ακούσουμε. Δελτίο ειδήσεων θα ακούσουμε σε λίγο. Με ποιον θα ακούσουμε, ποιον συζητητή θα ακούσουμε, ποιον καλεσμένο. Μετά το δελτίο ειδήσεων των 9. 19 και 10 θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κρασάκη, δομοστατικό πολιτικό μηχανικό. Ο κύριος Κρασάκης είναι ένας εκ των δύο εμπειρογνωμόνων που συνέταξαν την έκθεση για τα κτίρια της Κυψέλης. Ξέρετε, αυτά τα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και μάλιστα σοβαρές λόγω των εργασιών του μετρό. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, δηλαδή γύρω στις 9.30, 9.35, θα μιλήσουμε με τον Αντώνη Μαυρόπουλο, χημικό μηχανικό και μέλος Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, για ένα θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί ενδελεχώς. Έχει γράψει μάλιστα και ένα εξαιρετικό βιβλίο, «Τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωπος, φύση, μηχανές», το 2024, σχετικά πρόσφατο το βιβλίο. Θα μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη. Θα μιλήσουμε δηλαδή για το εάν όντως διατρέχουμε τόσο μεγάλους κινδύνους όσο εσχάτως ακούγεται. Εν πάση περιπτώσει, θα ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο της τεχνητής νοημοσύνης, μιλώντας με έναν πολύ πολύ πολύ καλό γνώστη αυτών των ζητημάτων. Πάμε σιγά σιγά προς το μικρό μας διάλειμμα. Στη συνέχεια, όπως προείπαμε, ακούμε δελτίο ειδήσεων από την Ντίνα Μπατζιά και επαναρχόμαστε για το δεύτερο μισό της εκπομπής μας.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Και 5 στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα κάτω από τα συντρίμια του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα σχεδόν ένα 24ωρο μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλώνησε το κέντρο της Αθήνας. Ολονύχτια μάχη από τα σωστικά συνεργεία μέσα στα χαλάσματα καθώς οι έρευνες για τους άλλους 5 αγνοούμενους συνεχίζονται. Σύμφωνα με την ΕΡΤ φαίνεται ότι ανασύρθηκε Αμερικανίδα τουρίστρια που διέμενε μαζί με 2 άντρες και άλλη μια γυναίκα από τις ΗΠΑ στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Στην επιχείρηση εντοπισμού των 4 Αμερικανών τουριστών και του ζευγαριού ηλικιωμένων συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης. Εξετάζεται το σενάριο διαρροής φυσικού αερίου, όμως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Η εφημερίδα Καθημερινή αποκαλύπτει πως ένα χρόνο πριν, στις 5 Οκτωβρίου 2025, μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου και ζητούσαν να πραγματοποιηθεί άσκηση πυρόσβεσης στην περιοχή ώστε να αναδειχθούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό απόκρισης σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος. Δεν είχαν λάβει απάντηση. Πυροβολισμοί χθες πριν τα μεσάνυχτα σε καφέ στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι που βρισκόταν μέσα στο κατάστημα την ώρα της επίθεσης. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τη μητέρα του. Τραυματίστηκε στο πόδι και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από το καφέ και άρχισαν να πυροβολούν. Σε εξέλιξη προσπάθειες να αποτραπεί η βύθιση του πλοίου Blue Carrier 2 και μια ενδεχόμενη θαλάσσια ρύπανση στα βόρεια της Μυκόνου. Συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς με τους επιβαίνοντες να έχουν απομακρυνθεί και μεταφερθεί στην Τίνο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ το πλοίο έπλεε μεσοπέλαγα βόρεια της Μυκόνου μεταφέροντας 28 μέλη πληρώματος και έναν επιβάτη οδηγό ενός από τα δεκάδες φορτωμένα οχήματα. Είμαστε το μόνο κόμμα που εδώ και ένα μήνα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις φορολογικές πολιτικές, ακολουθώντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές που η κυβέρνηση αρνείται για την ακρίβεια για το αγροτικό, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της. Να βάλει τέλος στην ομερτά και το καθεστώς ασυλίας των Γεωργιάδη, Κελπνό, Εωδή και άλλων ημετέρων, επιχειρεί ο Παύλος Πολάκης με την κατάθεση νέου αποκαλυπτικού συμπληρωματικού υπομνήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για άμεση διαβίβαση στη Βουλή, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στον Οικονομικό Εισαγγελέα. Όπως στην υπόθεση Μαζονάκη, η εισαγγελία παρενέβη για τις ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου με εφόδους και αυτοψίες που μένει να επιβεβαιωθούν. Έτσι, απαιτούμε εισαγγελική έφοδο και κατάσχεση αρχείων σε ΕΟΔΗ και Υπουργείο Υγείας, δηλώνει ο Παύλος Πολάκης. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής, έχοντας υποβάλει σχετικό αίτημα προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών και φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν οι ενδιάμεσες της δεύτερης θητείας του βουλευτικές εκλογές, όπως αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις ΗΠΑ συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα της των στρατηγικής σημασίας στενών του ορμούς και φαίνεται πλέον ότι εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, ο Αμπάς Αραχτζή, σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε τις επιθέσεις που εξαπέλυσε εναντίον της Σαουδικής Αραβίας στο ιεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, γνωστό επίσημα το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, τον Χούθη, που πρόσκειται στο Ιράν την επομένη της αναχέτησης πυράβλων από το Οριάντ και με φόντο την κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στις αθλητικές ειδήσεις, με 3 παιχνίδια το βράδυ της Παρασκευής ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της EuroLeague, εκεί που ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ξεκίνησαν με νίκες απέναντι σε Πάρη και Μπασκόνια αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα: Μπεσίκτας Βαλένθια 94-96, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια 78-68 και Παρτιζάν Αρμάνι Μιλάνο 92-76.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ κατά τόπους τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ στα Πελάγη. Τοπικές βροχές στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στις δύο πόλεις. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 9, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: 9 φορές στις 10, για να μην πω 99%, αφήνουμε τα τραγούδια να παίξουν μέχρι το τέλος, αλλά αυτό παρά είναι μεγάλο και δεν είναι σωστό να περιμένει ο προσκεκλημένος μας. Λοιπόν, γιατί επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι? Αφενός διότι περιλαμβάνεται στο τελευταίο studio album των Beatles, το Abbey Road. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το Abbey Road το 1969, ένας από τους εμβληματικούς δίσκους της rock και pop ιστορίας, χωρίς αμφιβολία. Το τελευταίο κομμάτι, όχι το πιο γνωστό βεβαίως, του άλμπουμ, είναι το τελευταίο που ηχογράφησαν χρονικά. Δηλαδή τελευταία φορά που μπήκαν στο στούντιο οι Beatles όλοι για να ηχογραφήσουν ένα κομμάτι μαζί όλοι, πριν το διαλύσουν δηλαδή, ήταν για να ηχογραφήσουν το συγκεκριμένο τραγούδι, το Want You, παρένθεση She's So Heavy. Ένα τραγούδι που, επειδή ήταν κάπως παράξενο για τους Beatles, κάπως βαρύ, έδωσε έναυσμα για μερικά σχόλια του στυλ ήταν η στιγμή που οι Beatles θέλησαν να μοιάσουν στους Black Sabbath ή στους Led Zeppelin. Υπερβολή ίσως, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για να αφήσουμε τώρα τον ωραίο κόσμο της μουσικής και να πάμε στα της Κυψέλης. Και όταν λέω στα της Κυψέλης, εννοώ στο, να το πούμε παράξενο, να το πούμε αναπάντεχο, να το πούμε απίστευτο, να το πούμε ασύμβατο μετά της εποχής μας, το φαινόμενο να προκαλούνται ρογμές και καθυζήσεις σε σπίτια, σε κτίρια. Αυτό έγινε στην Κυψέλη εξαιτίας εργασιών της επέκτασης του μετρό στην εν λόγω συνοικία. Προφανώς κάποιες πολύ σοβαρές αστοχίες θα έγιναν εκεί, δεν το συζητάμε, για να διαμορφωθεί μια τέτοια κατάσταση. Καλημερίζουμε τον κύριο Νίκο Κρασάκη. Ο κύριος Κρασάκης είναι πολιτικός μηχανικός, δομοστατικός, είναι ένας εκ των δύο εμπειρογνωμόνων που συνέταξαν την έκθεση για τα κτίρια της Κυψέλης, τα συγκεκριμένα. Κύριε Κρασάκη, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά.
0: Διαβάσαμε πως τα πορίσματά σας εν κατακλείδη ανέδειξαν το εξής, ότι στα κτίρια αυτά προκλήθηκαν ζημιές έως και 4 φορές παραπάνω από το όριο ασφαλείας, από το επίπεδο ασφαλείας. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο πιο αναλυτικά αυτό? Τι ακριβώς έχουν πάθει αυτά τα κτίρια, πριν πάμε δηλαδή στο τι μπορεί και πρέπει να γίνει από εδώ και το εξής, τι ακριβώς έχει γίνει εκεί?
1: Αυτό που έχει γίνει είναι ότι με τη διέλευση του μετρό, τη σύραγγας του μετρό, δημιουργήθηκαν ζημιές, ρογμές σε τοιχοποιίες, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και σε στοιχεία του σκελετού του κτηρίου, δηλαδή σε προστυλώματα, οι οποίες οφείλονται στην υπέρβαση των καθυζήσεων και των στροφών, δηλαδή των διαφορικών καθυζήσεων πάνω από κάποιο επιτρεπτό όριο.

0: πάνω από το όριο ασφαλείας και πάρω και σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από το όριο συναγερμού. Αυτό ακριβώς έχει γίνει, με αποτέλεσμα καταρχήν οι κάτοικοι να ζουν από το Φλεβάρι σε ένα καθεστώς άγχους, αγωνίες και ανασφάλειας. Τι θα γίνει, αν μπορούν να μένουν, αν υπάρχει ασφάλεια για να μένουν στο σπίτι τους, τι θα γίνει σε περίπτωση σεισμού κλπ. Αυτό ακριβώς έχει γίνει και γι' αυτό έχουν και μάλιστα η κατάσταση είναι έτσι, μάλλον η αντιμετώπιση του Βλάδου Υπουργείου και του και της αναδόχου εταιρείας και της Ελληνικό Μετρό είναι επικώς απαράδεκτη, γιατί όλη αυτή η διαδικασία έχει προκύψει από τότε και η κινητοποίηση των ανθρώπων έβγαλε αυτό το θέμα και ανάγκασε, εν πάση περιπτώσει, να γίνεται αυτή τη στιγμή αυτή η συζήτηση και να γίνεται μια συζήτηση για το πώς πρέπει να αποκατασταθούν αυτά στις ζημιές.
1: Αυτό που διαβάζουμε και ακούμε τώρα είναι ότι λένε στους κατοίκους μην ανησυχείτε, θα γίνουν με χρήματα της εταιρείας όσα πρέπει να γίνουν για να διορθωθεί η κατάσταση. Εσείς απλώς αυτό που χρειάζεται είναι να φύγετε από το σπίτι σας 10-15 μέρες σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Νομίζω ότι το είπαν αυτό για την περίπτωση που ξαναρχίσει το μετρό να δουλεύει, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από το σπίτι τους 10-15 μέρες. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να βρουν κατοικίες να μείνουν. Αλλά ας πάμε στο αντικείμενό σας τώρα. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, έτσι όπως είδατε την κατάσταση, πώς διορθώνεται αυτό το πράγμα?
0: Κοιτάξτε, μεθοδολογία για να διορθωθούν και να αποκατασταθούν οι ζημιές υπάρχει. Το θέμα μας είναι το εξής, ότι δεν μπορούν να γίνουν μόνο με οπτικούς ελέγχους και τα λοιπά. Πάμε, βλέπουμε μια ρογμή, τι στο κάνουμε και τελειώνουμε. Θα πρέπει και έχει καθυστερήσει υπερβολικά να γίνουν σε όλα συγκεκριμένες μελέτες στατικής επάρκειας που θα μας οδηγήσουν και στον τρόπο αποκατάστασης όλων των ζημιών. Οι μελέτες στατικής επάρκειας προσπαθούν, βλέπουν πόσο έχει μειωθεί η αντοχή, τι πρέπει να γίνουν, τι πρέπει να γίνει, ούτως ώστε να επανέλθει η πολυκατοικία, το όποιο κτίριο, στην πρώτερη κατάσταση όπως ήταν. Και το θέμα είναι ότι αυτές δεν έχουν ξεκινήσει καν. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι από το Φλεβάρι και 7 μήνες μετά δεν έχει ξεκινήσει καν η μελέτη αποκατάστασης. Έστω και μια μελέτη στις πιο σοβαρές περιπτώσεις.
1: Κρίνεται πως η εταιρεία ακολούθησε μια παρελκυστική τακτική?
0: 100%, 100%, γιατί και μάλιστα και με την πολιτική κάλυψη της Ελληνικού Μετρό. Γιατί όλες αυτές οι υπερβάσεις των ορίων, οι ρογμές που υπήρχαν, ήταν γνωστές από το Φλεβάρι Μάρτι. Η τακτική και της Ελληνικού Μετρό και της εταιρείας ήταν να πάνε σε κάποιες κατοικίες, σε κάποια διαμερίσματα, να πούνε εντάξει, να περάσουν, να αποκαταστήσουν τις ρογμές και να υπογραφτούν μάλιστα και χαρτιά ότι δεν έχετε άλλη απέτηση κτλ. Ναι. Και μάλιστα διαβεβαίωναν όλους, ακόμα και σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβούλου κτλ., ότι εντάξει, δεν υπάρχει κανένα θέμα, πάμε στο κάμα, τελειώνουμε. Δηλαδή δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα. Ενώ στην πραγματικότητα και πραγματικό πρόβλημα υπήρχε και η αποκατάσταση δεν μπορεί να γίνει πάμε, στοκάρουμε μια ρογμή και τελειώνει.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, βέβαια. Μιλάμε για τέτοιου...
1: Ναι, είχαμε μιλήσει και με τον δικηγόρο, με τον δικηγόρο των κατοίκων, τον κύριο Καμπαγιάννη, ο οποίος μας είπε τι είχαν ζητήσει από τους κατοίκους και μας ανέφερε και εκείνος που τους είπε κατηγορηματικά μην υπογράψετε τίποτα τέτοιο, ότι δεν έχετε καμία απέτηση, για να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε. Μια τελευταία ερώτηση έχω, κύριε Κρασάκη. Λέμε συνήθως ότι έγινε έγινε, αλλά να βγάζουμε μερικά συμπεράσματα, καλό είναι να στεκόμαστε και λίγο πίσω και να τα εξετάζουμε τα πράγματα. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προοδεύσουμε και, αν θέλετε, μόνο έτσι, το καταλαβαίνουμε όλοι, μπορούν να πιεστούν και κάποιοι να κάνουν καλύτερα τις δουλειές που αναλαμβάνουν. Δηλαδή να συνειδητοποιήσουν ότι δεν γίνεται να μην κάνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Τι μπορεί να πήγε τόσο στραβά για να προκληθεί τέτοιο πρόβλημα, μάλλον τόσο σημαντικά προβλήματα σε τόσο πολλά σπίτια? Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, είναι καμιά 25αριά, έτσι δεν είναι, τα κτίρια?
0: Η τελευταία δήλωση του Υπουργού στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας πριν από λίγο ήταν ότι υπάρχουν, έχουν επηρεαστεί 35 κτίρια.
1: 35? 35, μάλιστα.
0: 35 πολυκατοικίες. Αυτό δήλωσε.
1: 35, μάλιστα.
0: Δεν έχω λόγο.
1: Εντάξει, ναι, ωραία. Ενδεχομένως 35 δεν έχουν υποστεί όλοι τις ίδιες τόσο σοβαρές ζημιές, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Προφανώς.
1: Ναι, προφανώς. Τι μπορεί να πήγε τόσο λάθος, εσείς που έχετε εμπειρία χρόνων ως μηχανικός? Δηλαδή, είναι κόσμος που διαρωτάται. Δηλαδή, είναι μια τεχνογνωσία που, εν πάση περιπτώσει, οι εταιρείες την έχουν. Έχουν κλείσει δεκαετίες από τότε που γίνεται το μετρό της Αθήνας, Φερρυππίν. Έτσι, που το είδαμε για πρώτη φορά να παίρνει σάρκα και οστά. Να υλοποιείται. Δεν είναι κάτι δηλαδή καινούριο.
0: Και παγκόσμια εμπειρία υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα μετροπόδικας. Έχουν γίνει και σε άλλες χώρες και χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Το για ποιο λόγο δημιουργήθηκαν, καταρχήν περιμένουμε τις συνολικές εκτιμήσεις για αυτό. Αυτό που ισχύει είναι ότι υπήρχαν κάποιες αστοχίες στις προβλέψεις των καθιζήσεων και των στροφών πριν την έναρξη του έργου. Υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί μόλις δημιουργήθηκαν τα πρώτα προβλήματα, δεν σταμάτησε το έργο εκεί που ήταν, ώστε να αναφερθεί με όποιους μελέτες και να δούμε τι πρόσθετα μέτρα θα πάρθουν. Αυτό βέβαια έχει να κάνει περισσότερο και με το ότι έπρεπε γρήγορα να ξεκινήσουμε, να φτάσουμε. Το ένα πράγμα, και το δεύτερο είναι το εξής, ότι τώρα προσπαθείται να συζητηθεί, ξαναμπαίνει το ζήτημα. Πρόσφατα διάβασα μια δήλωση του διευθύνου του εντεταλμένου συμβούλου της ΑΒΑΞ της κοινοπραξίας, ότι θα αξιώσει αποζημίωση για την καθυστέρηση, επειδή έχει καθυστερήσει το έργο, επειδή έχει σταματήσει το έργο τώρα. Και εν πάση περιπτώσει αυτό είναι και ακόμα πιο εξοργιστικό. Ενδιαφέρει το ζήτημα για το, ενδιαφέρει την εταιρεία για το ξεκινήσει, για να προχωρήσει το έργο κτλ. Γιατί η καθυστέρηση σημαίνει και κάποιο κόστος. Αλλά την ίδια στιγμή δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για τις ζημιές που έχουν προκύψει και που τελικά είναι και στις συμβατικές υποχρεώσεις ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί ό,τι ζημιές δημιουργούνται. Άρα το θέμα είναι αυτό, ένα σημαντικό θέμα είναι και αυτό. Δηλαδή, και πρέπει άμεσα να γίνει η εκτίμηση του τι πήγε λάθος από εκτιμήσεις, κάτι του τι. Υπάρχει πιθανότητα στη μελέτη κάποιου έργου να υπάρχει κάποια αστοχία, κάτι καινούριο να βρεθεί κτλ. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε μελέτη με βάση και την εμπειρία την προηγούμενη. Αυτό γίνεται σε τεχνικά έργα. Έχουμε την εμπειρία του τι έχει πάει στραβά και προσπαθούμε να το διορθώσουμε σε τέτοια μεγάλα έργα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να αγνοούμε τι έχει γίνει, να λέμε δεν βαριέσαι και να συνεχίζουμε την ίδια λογική, να προχωράμε και να μην μας ενδιαφέρει τι έγινε ή τι θα γίνει.
1: Και σίγουρα αυτοί που δεν λένε τι να κάνουμε τώρα, συνέβη, είναι οι κάτοικοι, έχουν προγραμματίσει και κινητοποίηση για την επόμενη εβδομάδα. Θα μιλήσουμε και με εκπρόσωπο της Επιτροπής των Κατοίκων.
0: Είναι προφανές αυτό, ναι. Το μεταξύ. Να πούμε, να δώσουμε ένα ιδιότυπο 112 όπου περνάει το μετρό, σηκωθείτε, φύγετε κτλ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό με τίποτα. Το να καταστρέφουμε, να διαλύουμε τις ζωές των ανθρώπων όταν γίνεται ένα έργο, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Τι να κάνουμε, δεν είναι ανοίξαμε ένα χαντάκι στον δρόμο, θα πάμε από άλλο δρόμο στο σπίτι μας, ναι, για έτσι, ένα μικρό διάστημα.
1: Ή θα βάλουμε μία τάβλα από πάνω και θα την κάνουμε γέφυρα. Προφανώς.
0: Δεν γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, τι συζητάμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση, κύριε Κρασάκη. Να είστε καλά.
0: Είμαστε καλά, γεια.
1: Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, ήταν ο κύριος Νίκος Κρασάκης, δομοστατικός μηχανικός, ένας εκ των δύο πυρογνωμόνων που συνέταξαν την έκθεση για τα κτίρια της Κυψέλης που έπαθαν αυτά που έπαθαν λόγω αστοχιών στο μέτρο. Δεν απέχουμε πολύ από το διάλειμμά μας. Έχετε στείλει κάποια μηνύματα. Να λείψουν 15 μέρες οι κάτοικοι για να συνεχίσουν το μετρό? Θα το κάνουν όπως τα Τέμπη, διερωτάται η Θάλια. Υποτίθεται πως θα ξεκινήσει το έργο με προδιαγραφές διαφορετικές, με το δεδομένο ότι θα έχουν ληφθεί υπόψη οι αστοχίες του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, αλλά οι κάτοικοι βεβαίως έχουν κάθε λόγο να είναι επιφυλακτικοί. Καλημέρα. Έχουν πάρει γραπτή ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει και ποιος έχει την ευθύνη σε περίπτωση κάποιου δυστυχήματος, που φυσικά απεύχομαι, όχι άλλα Τέμπη. Είδατε, και η Κατερίνα, και η Θάλια και η Κατερίνα σκέφτηκαν, και είμαι βέβαιος ότι δεν ήταν οι μόνες. Δηλαδή, λίγο πολύ, όταν ακούμε ατύχημα, ο νους μας πηγαίνει σε εκείνη την τραγωδία, γιατί υπάρχει κάποιος κοινός παρονομαστής. Όπως μας είπε ο κύριος Κρασάκης, εδώ μπορεί να έφτεξε το άντε-άντε να το κάνουμε γρήγορα, γιατί για να το εγκαινιάσουν κάποιοι ταχύτερα, δηλαδή. Δεν είδαμε και με το μετρό Θεσσαλονίκης τι έγινε, που βαρέθηκε εκεί ο κόσμος να καταμετρά βλάβες και καταστάσεις που κινούνταν από το κωμικό μέχρι το επικίνδυνο. Καμιά φορά αυτά τα δύο, ξέρετε, αναμειγνύονταν στα ίδια περιστατικά, στις ίδιες περιπτώσεις. Μόνο και μόνο για να παραδοθεί γρήγορα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμά μας και κατόπιν μιλάμε με τον κύριο Αντώνη Μαυρόπουλο για την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Το κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθή και στην Αττική 2,5. Προτάσει ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4+1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά? Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Να λοιπόν που τελικά προλάβαμε να ακούσουμε και δεύτερο τραγούδι από Brian Ferry, συγκεκριμένα από Roxy Music, από το τελευταίο άλμπουμ, studio άλμπουμ, το Roxy Music, το Avalon, που κυκλοφόρησε το 1982. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Brian Ferry, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945. Τώρα η αλήθεια είναι πως το 1945, όταν μιλούσαν για τεχνολογία, για τομές της επιστήμης τεχνολογικές, είχαν στο νου τους πράγματα που τώρα θα μας φανούν αστεία. Τα όσα όμως ακούγονται, γράφονται για την τεχνητή νοημοσύνη, που έτσι κι αλλιώς είναι ένα συγκλονιστικό και πολύ γοητευτικό πεδίο, αυτό κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει, τα όσα ακούγονται όμως και για τους κινδύνους δεν είναι για να γελάς. Μπορούμε να διακρίνουμε υπερβολές από σωστές διαγνώσεις, μπορούμε να διακρίνουμε αλήθειες από μύθους. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να το συζητήσουμε αυτό, τον φίλο Αντώνη Μαυρόπουλο, γνωστή από παλιά. Ο Αντώνης είναι και τι δεν είναι. Χημικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ειδικευμένος στην κυκλική οικονομία. Έχει διατελέσει μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής, όχι είναι μέλος, Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες του προγράμματος περιβάλλοντος του ΟΗΕ, και μέσα σε όλα είναι και συγγραφέας. Δύο πολύ ενδιαφέροντα τελευταία βιβλία του ήταν το 2024 «Τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωπος, φύση, μηχανές» από τις εκδόσεις Τόπος, και επίσης από τις εκδόσεις Τόπος πολύ πιο πρόσφατα, φέτος δηλαδή, το 2026, το «Waste Side Stories», απόβλητα, απόβλητη και μεταβολικά ρήγματα. Σε ό,τι αφορά όμως τις μελέτες που έχει κάνει και τις γνώσεις που έχει για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, είμαστε ακριβώς στην καρδιά της επικαιρότητας. Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Διονύση, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ για την αποδοχή. Αυτό που παρατηρώ εγώ, που με κάθε άλλο παρά ειδήμων, έτσι, σε ό,τι αφορά τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι υπάρχει μία αναβάθμιση, θα έλεγα, στους εικαζόμενους ή υπαρκτούς κινδύνους. Κάποιοι σίγουρα είναι υπαρκτοί. Δηλαδή, ενώ πριν από 2-3 χρόνια συζητούσαμε κυρίως για το πόσες θέσεις εργασίας υπάρχει περίπτωση να χαθούν παγκοσμίως ή ανά χώρα εξαιτίας τεχνητής νοημοσύνης, τώρα συζητάμε για το αν θα μας φάνε τα ρομπότ. Υπάρχει δηλαδή μια εξέλιξη σε ό,τι αφορά και τον προβληματισμό, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη. Και μάλιστα θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι, ξέρεις, πάντα όταν οι άνθρωποι ερχόντουσαν αντιμέτωποι μαζικά με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ειδικότερα τεχνολογιών με ριζική επίδραση στον τρόπο ζωή τους, πάντα υπήρχαν μια μεγάλη συζήτηση για κινδύνους. Να πω χαρακτηριστικά, έτσι, γιατί είναι και Σάββατο πρωί, ότι όταν πρωτοβγήκαν τα αυτοκίνητα, υπήρχε μια ευρέως διαδεδομένη προφητεία ότι αν τα αυτοκίνητα καταφέρουν να πηγαίνουν με παραπάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα, οι άνθρωποι δεν θα αντέξουν, θα εξφενθονιστούν τα σπλάχνα τους προς τα έξω. Και για το λόγο αυτό απαγορευόταν σε γυναίκες να ανεβαίνουν στα αυτοκίνητα τα πρώτα χρόνια, διότι ήταν πιο ευάλωτες και θα χάναμε
0: τα σπλάχνα
1: τους. Όμως υπάρχει τώρα ένα ιστορικό παράδοξο. Συνήθως οι συζητήσεις και οι προειδοποίησεις για μεγάλους κινδύνους από την τεχνολογία ερχόντουσαν από κόσμο που ήταν απέναντι από αυτή, δεν την καταλάβαινε, φοβόταν τις επιπτώσεις. Αυτή τη φορά το παράδοξο της εποχής μας είναι ότι οι μεγάλες προειδοποιήσεις για τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη γίνονται από αυτές τις ίδιες εταιρείες που την αναπτύσσουν. Από αυτές τις ίδιες εταιρείες που μέχρι πριν από ένα χρόνο δεν μπορούσες να πεις την κουβέντα οριοθέτηση και σε χαρακτήριζαν κομμουνιστή κατάλληλο για να πας στα γκούλαγκ. Επομένως, έχουμε ένα ιστορικό παράδοξο το οποίο νομίζω ότι αξίζει να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Να πω επίσης τώρα, κάνοντας μια σύνδεση με αυτό που είπες, ότι με τα γενέθλια του Brian Ferry το 1945, η συζήτηση που κάνει έχει μεγάλη σχέση με το 1945.
0: Έλα.
1: Γιατί η ανθρωπότητα το 1945 άρχισε σε παγκόσμια κλίμακα να παίρνει μέτρα για να δει πώς θα περιορίσει τους κινδύνους από τα πυρηνικά όπλα. Και βρήκε τρόπο να το κάνει, όπως επιβεβαιώνεται εκ του αποτελέσματος μέχρι σήμερα. Κουτσά, στραβά, ανάποδα, το πέτυχε. Υπήρχε όμως μια μεγάλη διαφορά, Διονύση, του. Το 1945 τα πυρηνικά όπλα ήταν αποτέλεσμα ανάπτυξης με δημόσια με δημόσιες δαπάνες, αυστηρά ενεχόμενο από κρατικούς μηχανισμούς και το δημόσιο, και υπό την αιγίδα επιστημόνων, οι οποίοι δεν δίστασαν πολλές φορές να παραιτηθούν, θυμίζω εδώ τον Αϊνστάιν, για να μην προχωρήσουμε σε πολεμική χρήση της ατομικής βόμβας. Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το καινούριο υπερπυρηνικό όπλο, όπως λένε πολλοί, είναι απόλυτα ελεγχόμενο από τρεις-τέσσερις μεγάλες εταιρείες και οι κυβερνήσεις κάνουν μάχη και αγώνα δρόμου όσες θέλουν, μήπως μπορέσουν κάπου-κάπως να βρουν ένα σημείο επαφής να το ελέγξουν. Και αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο της εποχής μας. Επέτρεψέ μου επίσης να πω κάτι άλλο. Οι εταιρείες αυτές δεν μας ρώτησαν αν θέλουμε να κάνουμε αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Η Google δεν μας ρώτησε αν θέλουμε κάθε αναζήτηση στο διαδίκτυο να απαντάει με τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως, αν θέλουν να σταματήσουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ας το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν? Και μάλιστα να τις βοηθήσουμε. Να βάλουμε μπροστά και να πούμε, παιδιά, από αύριο πρωί σταματάμε όλες τις πολεμικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Όλες. Να μην σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι στην Παλαιστίνη με προκαθορισμένες αποφάσεις από αλγόριθμο. Δεύτερον, να σταματήσουμε όλοι μαζί να μαζεύουμε τα δεδομένα από τους δισεκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου, γιατί χωρίς αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω. Τρίτον, έτσι για να τα πούμε απλά, ας συμφωνήσουν οι κυβερνήσεις με τις μεγάλες εταιρείες ότι θα σταματήσουν να πειραματίζονται με κυβερνοεπιθέσεις μία στην άλλη, και για να γίνει αυτό, οι εταιρείες θα παραδώσουν τα κλειδιά από τους κώδικες σε μια κοινή επιτροπή. Έτσι για να τα λέμε πρακτικά. Άμα θέλουν να σταματήσουν, να το κάνουμε. Γίνεται. Αλλά δεν είναι αυτή η ουσία του θέματος μας και δεν γίνεται γι' αυτό η συζήτηση για την επιβράτηση.
0: Ποια είναι η εξήγηση λοιπόν στο φαινόμενο, το αντιφατικό φαινομενικά ή και ουσιαστικά αντιφατικό που ανέφερες? Δηλαδή οι ίδιες εταιρείες που προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη είναι εκείνες που πρωτοστατούν στην επισήμανση των κινδύνων που υπάρχουν. Θέλουν να πουλήσουν και τις ασπίδες απέναντι στα προβλήματα που προκύπτουν. Αυτό είναι.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι δευτερεύουσα πλευρά, νομίζω, η συγκεκριμένη που ανέφερες. Νομίζω ότι για να καταλάβουμε την εξήγηση, πρέπει να δούμε λίγο πώς αντίδρασαν οι Κινέζοι αλλά και οι Ευρωπαίοι στις εκκλήσεις για επιβράδυνση. Και όταν λέω Ευρωπαίοι, επέτρεψέ μου να εξαιρέσω την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σχέση που έχει με την Ευρώπη είναι απλώς ότι μένει εκεί. Κατά τα άλλα, η δουλειά της δεν έχει σχέση με τα συμφέροντα των ανθρώπων που μένουν στην Ευρώπη, ειδικότερα των λαών. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς αντέδρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μιστράλ, ίσως της πιο μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας που προσπαθεί να αναπτύξει τεχνητή νοημοσύνη. Ο CEO της Μιστράλ λοιπόν είπε ότι αυτά που λένε οι Αμερικάνοι είναι για να επιβάλλουν μια παγκόσμια συμφωνία που θα εξασφαλίσει ότι αυτοί θα παραμείνουν στην κυριαρχία και σε εμάς δεν θα επιτρέπεται να αναπτύξουμε εξίσου ισχυρά μοντέλα. Αντίστοιχα, οι Κινέζοι είπαν ότι όλα αυτά που λένε και οι Αμερικάνοι είναι υπερβολικά φουσκωμένοι κίνδυνοι, τους οποίους εμείς δεν αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στα τελευταία τεχνολογία τσιπάκια που εσείς έχετε και σε τόσο μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Επομένως, τα λέτε για να εξασφαλίσετε ότι θα παγώσει ο ανταγωνισμός και η σειρά κυριαρχίας εκεί που είμαστε σήμερα. Βέβαια, οι Κινέζοι πρόστασαν ότι νομίζετε ότι είσαστε καλύτεροι από εμάς. Θέλω να πω λοιπόν εδώ που καταρχήν υπάρχει ένα γεωπολιτικό παιχνίδι. Οι Αμερικάνοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ, και κυρίως ο Μάσκ και ο Αμοντέι, να διασφαλίσουν ότι δεν θα διαταραχθούν δύο πράγματα. Πρώτον, οι σφαίρες επιρροής μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών στη μοιρασιά της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης. Και δεύτερον, ενδιαφέρονται πολύ να εξασφαλίσουν ότι δεν θα βγουν νέες εταιρείες ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε φυσικά στην υπόλοιπη Δύση, που θα μπορούν εν δυνάμει να ανταγωνιστούν. Και γι' αυτό, Διονύση, μια βασική πλευρά είναι ότι την ίδια ώρα που κάνουν αυτές τις εκκλήσεις για επιβράδυνση, έχουν εξαπολύσει ένα λόμπι εκατομμυρίων δολαρίων, λομπίστες με εκατομμύρια δολάρια αμοιβές, για να εξασφαλίσουν μια συμφωνία που θα περάσει από τον Κογκρέσο, η οποία θα περιορίζει δραστικά την είσοδο νεοεισερχόμενων εταιριών στο όνομα της ασφαλείας. Και βάζοντας πολύ ψηλά στάνταρ κεφαλαιοποίησης και εκπαίδευση μοντέλων, τα οποία να μην μπορούν να τα καλύψουν για οικονομικούς λόγους. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή πλευρά, η γεωπολιτική. Υπάρχει βεβαίως και μια δεύτερη. Οι προσεκτικοί ακροατές μας θα ξέρουν ότι και η Anthropic και η OpenAI, που πρωτοστατούν τώρα σε αυτές τις εκκλήσεις, είχαν προγραμματίσει να μπουν στο χρηματιστήριο μέχρι τέλος του χρόνου. Και οι δύο ανακοίνωσαν ότι θα το πάνε πίσω. Γιατί? Διότι δεν μπορεί να μπει μια εταιρεία στο χρηματιστήριο με ένα τρισεκατομμύριο υποχρεώσεις μέχρι το 2035 και 40 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα το χρόνο. Μες. Αυτή τη στιγμή και οι ανθρώποι και η OpenAI χάνουν πάρα πολλά λεφτά. Η OpenAI, παρά την εμπορευματοποίηση που έχει κάνει, θα κλείσει το 26 με ζημίες μεταξύ 25 και 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επομένως, αυτό γιατί προκύπτει? Προκύπτει γιατί η εμπορευματοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν προχωράει όσο γρήγορα θέλουν. Δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα έσοδα που θέλουν και προτιμούν, αντί να πούνε ότι φταίμε εμείς που τα προϊόντα μας δεν είναι τελικά τόσο σούπερ όπως λέγαμε, να πούνε ότι καθυστερούμε την εμπορευματοποίηση γιατί υπάρχει μια συμφωνία με την κυβέρνηση. Αναζητούν ένα πολιτικό κάλυμα που θα καλύψει την εμπορική τους αποτυχία, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε εμπορική αποτυχία στην τεχνητή νοημοσύνη, και θα τους δώσει χρόνο να εκπαιδεύσουν καλύτερα τα μοντέλα, να φτιάξουν πιο προσαρμοσμένα προϊόντα και κυρίως θα τους δώσει χρόνο να πάρουν μεγάλες κυβερνητικές συμβάσεις σε όλο τον κόσμο, στην υγεία και την παιδεία, γιατί ήδη παίρνουν στην ασφάλεια και το στρατό.
0: Α, μάλιστα. Πρέπει να επεκταθεί λοιπόν το δίχτυ και εκεί. Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και ένα θέμα πολιτικό, επέτρεψέ μου, για να κλείσω έτσι την εξήγηση αυτής της κατάστασης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ σοβαρό μέτωπο κατά των data centers. Είναι τόσο σοβαρό το μέτωπο που έχει δημιουργήσει πολιτικό αποτύπωμα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη των Δημοκρατικών, αλλά σε κάποιες πολιτείες και Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι προτείνουν πάγωμα της ανάπτυξης των data centers για 2 χρόνια. Μέχρι να καταλάβουμε καλύτερα τις επιπτώσεις τους. Ο ίδιος ο Μπέρνι Σάντερς έχει προτείνει και η Αλεξάνδρεια Οκάσιο Κορτές έχει προτείνει το ίδιο πράγμα. Και ταυτόχρονα με αυτό, επειδή ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη μεγαλώνει στον πληθυσμό, ο Σάντερς και πολλοί άλλοι δημοκρατικοί έχουν προτείνει μια ελεγχόμενη, ας την πούμε έτσι, αλλαγή στην ιδιοκτησία της τεχνητής νοημοσύνης, με ένα μεγάλο μέρος να περνάει στο δημόσιο τομέα κ.ο.κ. Νομίζω ότι αυτή η αντίδραση για τη μεγάλη επιβράδυνση παίρνει υπόψη και τον πολιτικό παράγοντα, ειδικά εν ώψη των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών που έχουμε τον Νοέμβριο.
0: Τον Νοέμβριο, ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως, επειδή ξέρεις αυτά τα νέα φαινόμενα, αυτά δηλαδή που τα αντιμετωπίζουμε όλοι τώρα, και όχι όλοι με τον ίδιο τρόπο, όχι όλοι με την ίδια μεσότητα, άλλος είναι γνώστης, άλλος δεν είναι, άλλος χρησιμοποιεί στη δουλειά του, άλλος δεν χρησιμοποιεί, εν πάση περιπτώσει. Μοιραία λοιπόν, καθένας μας τα βλέπει μέσα από τις δικές του εμπειρίες. Θα σου πω λοιπόν και εγώ τη δική μου, γιατί συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι η τεχνητή νοημοσύνη παρεμβαίνει ακόμα και όταν εσύ δεν τη χτυπάς το κουδούνι να τη πεις θέλω τη βοήθειά σου. Έκανα ήθελα να κάνω μια αναζήτηση στο ίντερνετ. Απλή αναζήτηση, όπως λέμε, κουγκλάρω, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και ήθελα να διαπιστώσω πότε ακριβώς και σε βάρος ποια δημοσιογράφου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει, είχε εξτομίσει εκείνη την αγενέστατη φράση «σκασμός γουρουνίτσα». Είχε πει σε μία δημοσιογράφο «σκασμός γουρουνίτσα» και εγώ ήθελα να δω πότε το είπε και για ποια δημοσιογράφο το είχε πει. Για λόγους ταχύτητας δεν έγραψα «Ντόναλντ Τραμπ άνω κάτω τελεία εισαγωγικά σκάσε γουρουνίτσα». Έγραψα μόνο «σκάσε γουρουνίτσα». Και είδα λοιπόν να μου έχει έρθει μία απάντηση του στυλ «εάν συνεχίσετε να φέρεστε απρεπώς, δεν θα συνεργαστούμε». Λοιπόν, και εγώ έσκασα στα γέλια, δηλαδή πήγε να μου φύγει ο καφές που πίνα εκείνη την ώρα. Και κάπου εκεί συνειδητοποίησα ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και όταν δεν τη χτυπήσεις την πόρτα, σου ψιθυρίζει κάτι στο αυτί, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις. Πώς γίνεται αυτό?
1: Νομίζω ότι τώρα, έτσι για να θυμηθούμε και λίγο τα νιάτα μας, η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τα πρώτα νιάτα, γιατί και τώρα διανύουμε νιάτα.
1: Τα πρώτα νιάτα.
0: Τα έκτα, τα έβδομα, πάντως κάποια νιάτα. Ναι.
1: Ελεγχόμενη αυτή η διαπίστωση, θα ρωτήσω το ChatGPT αν συμφωνεί.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θυμίζει πολύ μια εκδοχή ενός συνθήματος που γραφόταν στους τοίχους την δεκαετία του 80. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μας περιμένει, μας ψάχνει. Νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και μάλιστα μας ψάχνει συνεχώς σε οτιδήποτε κάνουμε στο διαδίκτυο και με οποιαδήποτε αφορμή. Και αν θέλεις τώρα για να πάει και πιάσουμε πάντως, και την άλλη πλευρά του θέματος.
0: Δεν ήταν πολύ διαδεδομένο αυτό το σλόγγαν. Φαντάζομαι πως στους στίχους του Πολυτεχνείου εσείς θα το διαβάζετε, έτσι. Λοιπόν, αλλά ήταν πολύ έξυπνο.
1: Ναι, εμείς το γράφαμε κιόλας. Δεν το διαβάζαμε.
0: Μάλιστα, οκ, okay, εντάξει.
1: Λοιπόν, για να πάμε λίγο για την άλλη μεριά, να δούμε λίγο. Πράγματι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι. Mm. Αλλά ξέρεις, οι κίνδυνοι δεν είναι με την αμερικάνικη εκδοχή των Marvel Comics ότι θα φτιαχτεί μια υπερμηχανή που θα θέλει να μας καταστρέψει ή θα γιγαντωθούν τα ρομπότ και θα στραφούν κατά τους ανθρώπους. Οι κίνδυνοι είναι πολύ πιο πραγματικοί και είναι σημερινοί, δεν είναι στο μέλλον. Ας πιάσουμε, να τους πούμε με τα λόγια των ίδιων των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. 5 μέρες πριν κάνει την πρόταση για την επιβράδυνση, η Anthropic έβγαλε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη με θέμα η οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί προέβλεπε στο βασικό της σενάριο ότι λόγω τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αυξηθεί το ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών περίπου 35% μέχρι το 2040. Αισιόδοξη πρόβλεψη, αλλά ας την κρατήσουμε. Αυτό να έλεγε ότι υπάρχει όμως και ένα μειονέκτημα. Ότι με αυτή την αύξηση του ΑΕΠ, αν δεν κάνουμε κάτι, και προφανώς δεν εννοούσε να κάνει κάτι αυτή, να κάνουν κάτι οι υπόλοιποι, όλοι οι άλλοι, το ποσοστό της μισθωτής εργασίας στο ΑΕΠ θα πέσει από το 60% στο 45%. Με αντίστοιχη άνοδο του ποσοστού των μεγάλων εταιριών της Silicon Valley και της κερδοφορίας του Musk, του ιδίου του Ντάριο Αμοντέι, του Zuckerberg κλπ. Mm. Αυτό δεν είναι υπαρξιακός κίνδυνος. Δηλαδή δεν είναι υπαρξιακός κίνδυνος για την ανθρωπότητα να έχει ένα τέτοιο εργαλείο όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το αποτέλεσμα από την εφαρμογή της να είναι ακόμα μικρότερο μερίδιο της εργασίας και ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των ανισοτήτων. Με τα λόγια τα δικά τους ξαναλέω, όχι τα δικά μου. Πάμε παρακάτω. Ας πάμε και στα ψηλά γράμματα. Πριν 2 εβδομάδες αποκαλύφθηκε ότι μια συγκεκριμένη μάρκα τηλεοράσεων, που δεν θέλω να την πω ποια είναι, παρακολουθεί με μικρόφωνο και κάμερα τι γίνεται μέσα στο σπίτι, ακόμα και όταν είναι κλειστή. Και μάλιστα όχι μόνο παρακολουθεί, αλλά το ασύρματο δίκτυό της είναι διαρκώς συντονισμένο και μετράει ποιες άλλες συσκευές χρησιμοποιούν το ασύρματο δίκτυο του σπιτιού, τι κάνουν, για πόσο χρόνο. Και όλα αυτά γιατί, όταν άρχισε να εξελίσσει τη έρευνα, για να μαζεύει στοιχεία για τις συμπεριφορές των ανθρώπων μέσα στα σπίτια τους και να δει τι άλλα προϊόντα μπορεί να τους πουλήσει ή να πακετάρει τα στοιχεία για τις συμπεριφορές να τα πουλήσει σε διαφημιστικές εταιρείες. Αυτός δεν είναι υπαρξιακός κίνδυνος. Να είμαστε σε διαρκή επιτήρηση από τις οικιακές μας συσκευές. Mm-hmm. Και για να κλείσουμε το θέμα των υπαρξιακών κινδύνων, θέλω να πω κάτι το οποίο δεν είναι ακόμα, τώρα αρχίζει και συζητείται πολύ στην κοινότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε με την τεχνητή νοημοσύνη είναι να πάθουμε μεγάλες ζημιές ακριβώς επειδή κάνει τις δουλειές που τις έχουμε αναθέσει. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Είναι η περίφημη συζήτηση με τους αυτόνομους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, τα AI agents. Αυτή τη στιγμή έχουμε δισεκατομμύρια και πιθανώς μέχρι το 30 θα έχουμε 3 εκατομμύρια AI agents, το οποίο καθένα έχει ένα πολύ στενό καθήκον ορισμένο και για να υλοποιήσει αυτό το καθήκον μπορεί να είναι να απαντάει τα email μας. Μπορεί να είναι να πληρώνει τις συνδρομές μας και τους λογαριασμούς μας. Μπορεί να είναι να κάνει τραπεζικές συναλλαγές ή να πουλάει μετοχές στο χρηματιστήριο. Όλοι αυτοί λοιπόν οι AI agents έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο καθήκον, στενά προσδιορισμένο, το οποίο προσπαθούν να φέρουν σε πέρας με κάθε τρόπο. Και όταν λέω με κάθε τρόπο εννοώ επικοινωνώντας με άλλα προγράμματα, παίρνοντας τον έλεγχο σε συγκεκριμένες εφαρμογές στον υπολογιστή μας, βάζοντας πληροφορία και τραβώντας πληροφορία από το διαδίκτυο κ.ο.κ. Κανείς ακόμα δεν έχει μιλήσει σοβαρά για την πιθανότητα αυτοί οι δισεκατομμύρια πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, προσπαθώντας να κάνει ο καθένας τη δική του δουλειά, να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα από τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Και αν κάποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, επέτρεψέ μου να σου πω ότι έχουμε ιστορικό παράδειγμα, το περίφημο Flash Crash του 2010. Mm-hmm. Τι έγινε το 2010, υπό την επίδραση χιλιάδων προγραμμάτων που δεν ήταν τεχνητής νοημοσύνης, ήταν πολύ πιο απλά λογισμικά, που πουλούσαν και αγοράζαν ταχύτατα μετοχές στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο Dow Jones έπεσε 10% σε μισή ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Χιλιάδες τέτοια προγράμματα προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν τον καθένα την κερδοφορία του, καταφέραν όλα μαζί να ρίξουν τον Dow Jones. Αυτός είναι ένας πολύ συγκεκριμένος και υπαρκτός κίνδυνος. Μόνο και μόνο επειδή εξαπολύουμε στο διαδίκτυο τέτοιους πράκτορες να κάνει ο καθένας τη δουλειά του χωρίς να κοιτάμε πώς συσχετίζονται όλα αυτά μεταξύ τους.
0: Ευχαριστώ που μας ενημερώνετε πως κάτι έχει γίνει και δεν μας ακούτε. Δεν ξέρω, κάτι έχει πέσει, θα δούμε. Μία ερώτηση, Αντώνη, απευθύνει ένας φίλος ακροατής, ο Χρήστος, σε σένα. Είπες νωρίτερα ότι οι τέσσερις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης είναι ιδιωτικές. Άρα ποιος πληρώνει το 1 τρισεκατομμύριο λειτουργικά που έχουν, όπως είπες, και διαρωτάτε, μήπως είναι το ίδιο ιδιώτες όπως και ο Μάσκ που από πίσω έχει το αμερικανικό κράτος?
1: Ο φίλος έχει δίκαιο στην ποιοτική του αντιμετώπιση των πραγμάτων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τώρα αξίζει να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Λοιπόν, οι μεγάλες εταιρείες αυτές, επειδή χάνουν πάρα πολλά λεφτά, έχουν κάνει έναν τεράστιο δανεισμό. Να πω δύο νούμερα που είναι χαρακτηριστικά. Οι τέσσερις μεγάλες εταιρείες έχουν δεσμεύσεις για αποπληρωμές χρεών 1,2-3 μέχρι το 35. Εκ των οποίων αυτές είναι δύο ειδών. Είναι δεσμευμένες προπληρωμές για ενέργεια, τα οποία μάλιστα σε πολλές συμφωνίες έχουν συμφωνήσει ότι θα την πληρώσουν ακόμα και αν δεν μπορέσουν να κάνουν τα data centers που θέλουν, και δεσμευμένες προπληρωμές για να αγοράσουν τσιπάκια και hardware για να φτιάξουν τα data centers. Αυτό είναι αδιανόητο, γιατί πρόσεξε τώρα πώς γίνεται αυτό. Ας πούμε, η Anthropic δεσμεύεται ότι θα προπληρώσει τσιπάκια στη Microsoft. Ας πούμε 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030. Δανείζεται ταυτόχρονα από τη Microsoft, γιατί η Microsoft είναι μέτοχος της Anthropic, για να την αποπληρώσει. Εδώ έχουμε έναν κύκλο του χρήματος, ο οποίος συνιστά από μόνο του φούσκα. Χωρίς να αλλάζουν λεφτά, ανεβάζουν συνέχεια τις αξίες των μετοχών και μεγαλώνοντας τα χρέη τους.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, ο φίλος μας έχει δίκιο, γιατί η μόνη τους ελπίδα να σταθεροποιηθούν είναι να γίνουν όπως οι τράπεζες. Too big to fail. Mm-hmm. Να έχουν μεγάλες κρατικές συμβάσεις στην υγεία, στην παιδεία, στην αστυνομία, έτσι ώστε η πιθανότητα να κλείσουν εταιρείες να σημαίνει κατάρρευση μεγάλων κρατικών δομών.
0: Άρα δεν θα τις αφήσουν να κλείσουν, είναι φανερό. Λοιπόν,
1: αυτό ακριβώς πάνε να κάνουν.
0: Νομίζω ότι πρέπει στο μυαλό μας όλα αυτά που είπες να κάνουμε μια προσπάθεια να το χωρίσουμε σε υποκεφάλαια, να τα ξανασκεφτούμε. Εμείς που δεν είμαστε και πολύ εξοικειωμένοι, Αντώνη, ήταν άκρως ενδιαφέροντα και στο μέλλον θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Αντώνη Μαυρόπουλο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν φίλες και φίλοι Αντώνης Μαυρόπουλος, εξαιρετικά έμπειρος, πολύ καλός γνώστης των θεμάτων που αφορούν τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ειδικευμένος σε θέματα κυκλικής οικονομίας, επαναλαμβάνω, και μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ και συγγραφέας του βιβλίου «Τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωπος, φύση, μηχανές», που εκδόθηκε το 2024 από τον Τόπο, από τις εκδόσεις Τόπος. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση ότι δεν μας ακούτε αυτή τη στιγμή παρά μόνο διαδικτυακά. Ελπίζω να ξεπεραστεί το πρόβλημα συντόμως. Ακούμε τώρα δελτίο ειδήσεων από την Δίνα Μπατζιά και στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Αντώνη Ριγόπουλο.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ με μπόλικες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα μία γυναίκα από τα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην οδό Λυσιγράτου στην Πλάκα μετά από ισχυρή έκρηξη χθες το πρωί. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης υπηκόους των ΗΠΑ, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη 5 άνθρωποι. Οι 3 Αμερικανοί τουρίστες του πρώτου ορόφου, καθώς και ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στο δεύτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με εξοχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά της πρώτης ΕΜΑ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης. Εξετάζεται το σενάριο διαρροής φυσικού αερίου, όμως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Η διαρροή αερίου πιθανότατα έγινε στο ισόγειο. Έπρεπε να υπάρχουν ανιχνευτές, εκτίμησε μιλώντας στο Earth News ο δικαστικός πραγματογνώμονας Χρύσανθος Νικολάκος. Σημειώνεται πως η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές όχι μόνο στο κτίριο όπου σημειώθηκε, αλλά και σε 3-4 παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα, ενώ σε ακτίνα περίπου 3-4 οικοδομικών τετραγώνων καταγράφονται σπασμένα τζάμια και αποκολλήσεις στοιχείων από κτίρια. Η εφημερίδα Καθημερινή αποκαλύπτει πως ένα χρόνο πριν, στις 5 Οκτωβρίου 2025, μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου και ζητούσαν να πραγματοποιηθεί άσκηση πυρόσβεσης στην περιοχή ώστε να αναδειχθούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό απόκρισης σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος και δεν έλαβαν απάντηση. Πυροβολισμοί χθες πριν τα μεσάνυχτα σε καφέ στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων. 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από καφετέρια και πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. υπομερικό έλεγχο, η φωτιά στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2 βόρεια της Μυχώνου. Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος βύθισης του πλοίου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε ενώ το πλοίο έπλεε μεσοπέλαγα συνεχίζεται. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας με ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Κάλεσμα σε πορεία επανασύνδεσης και συνέχειας ενός συλλογικού αγώνα στις 6 το απόγευμα από την κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ως κλείσιμο του κύκλου της απεργίας πείνας στην οποία είχαν προχωρήσει οι Αριστοτέλης Χατζής και Σουζάν Ντοπάν για τη διάσωση των προσφυγικών. Ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω του εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέχρι τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής θα λειτουργεί ο ηλεκτρικός για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. Έχουν κοπεί 95.000 εισιτήρια. Στη διεθνή επικαιρότητα, 7 νεκροί στο Κίεβο από επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων με drones. Την ίδια ώρα ο Πούτιν δηλώνει πως η Ρωσία θα το σκεφτεί καλά προτού υπάρξει επανέναρξη των συνομιλιών έπειτα από τις επιδρομές ουκρανικών drones στις 20 Σεπτεμβρίου, την τελευταία μέρα των βουλευτικών εκλογών. Υπογράμμισε επίσης πως η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για μάχες οποιοδήποτε είδους με την Ευρώπη. Η Ουκρανία τώρα, που σφυροκοπείται από τις ρωσικές δυνάμεις εδώ και πάνω από 4,5 χρόνια, κλιμακώνει από την πλευρά της τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις στη Ρωσία. Τη νύχτα της 5ης προς Παρασκευή στοχοποίησε 2 δηληστήρια, ένα εργοστάσιο που παράγει στρατιωτικά είδη και ραντάρ σε διάφορες ρωσικές περιφέρειες, ανέφερε ο Ζελένσκι μέσω Telegram. Όπως είπε, ανταποδίδουμε τα βάρβαρα πλήγματα της Ρωσίας εναντίον αμάχων. Στις αθλητικές ειδήσεις, στο Ιβανόφιο θα διεξαχθούν οι δύο αγώνες της Εθνικής Γυναικών για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2027 τον Νοέμβριο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα επιστρέψει ξανά στη Θεσσαλονίκη καθώς θα υποδεχθεί τη Σλοβακία στις 14 Νοεμβρίου και την Ολλανδία στις 17. Αναμετρήσεις οι οποίες θα κρίνουν κατά σημαντικό ποσοστό την πορεία της ομάδας προς το Ευρωμπάσκετ 2027.
0: Ο καιρός.
7: Επιδείνωση του καιρού από χθες τη νύχτα, βροχές, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ κατά τόπους τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ στα πελάγη. Τοπικές βροχές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
8: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσει ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4+1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
9: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε σήμερα? Εντάξει, έχουμε μπει νομίζω, μπορούμε να πούμε καλό φθινόπωρο. Δεν θα τσατιστούν πολύ οι φίλοι μας οι καλοκαιράκηδες. Και είναι και καλός καιρός, δηλαδή είναι αυτό.

στο κόκκινο. Είναι μαζί μας ο Σπύρος ο Παπακώστας στον ήχο. Είναι στην επικοινωνία η Μαριάνθη Πατσελή που σας περιμένει να τις τηλεφωνήσετε στο 210-3217-777. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ρηγόπουλος. Επίσης να πούμε στο Viber, ναι, στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-5870-059. Να σας πω ότι αυτό που έχετε παρατηρήσει ίσως όσοι ακούγατε τον σταθμό μας στα FM, δηλαδή στο κανονικό ραδιόφωνο, υπάρχει ένα πρόβλημα στον ημιτό με ηλεκτροδότησης, οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα στην κεραία εκεί. Ακουγόμαστε λοιπόν μόνο διαδικτυακά, τουλάχιστον για τώρα, και σίγουρα έχουν ενημερωθεί και οι τεχνικοί για να το λύσουν όσο πιο σύντομα γίνεται. Νομίζω πως είναι γενικευμένο πάντως. Αρκετοί σταθμοί πρέπει να έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα όχι όλοι, αλλά αρκετοί σταθμοί πρέπει να έχουν πρόβλημα. Ξεκινάμε λοιπόν με τραγούδι και μετά επιστρέφουμε για τα δικά μας.

Επιστρέφουμε λοιπόν, είναι 10 και 14 και ξεκινάμε να συζητήσουμε τα δικά μας. Εδώ έχουμε και χρωστούμενα από την προηγούμενη εκπομπή, νομίζω θα προλάβουμε σήμερα να τα πούμε λίγο. Βέβαια κινούμαστε στον αστερισμό της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, νομίζω. Είναι ένα από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας και εδώ στην Ελλάδα, με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού, την 8η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ελπίζει βέβαια να συνεχίσει αυτό να συμβαίνει για κάποια χρόνια ακόμα. Θα δούμε αν αυτό θα συμβεί. Όμως νομίζω πως υπάρχει έτσι ένα ιδιαίτερα διαφορετικό κλίμα στη φετινή σύνοδο. Επειδή εγώ έχω αυτή την έτσι, μ' αρέσει να παρακολουθώ ειδικά την σύνοδο του ΟΗΕ αναλυτικά, γιατί νομίζω πως εκεί κρίνονται πάρα πολλά. Φέτος έχουμε πολλές διαφορές. Έχουμε πρώτα απ' όλα την αποχώρηση του 40% περίπου των κρατών μελών του ΟΗΕ από την ομιλία του Νεταν.

Νετανιάχου. Αυτό είναι κάτι που δείχνει, είναι πρωτοφανές αφενός, και είναι κάτι που δείχνει και την απομόνωση, την διεθνή απομόνωση που βιώνει ο Νετανιάχου και το Ισραήλ, γιατί δεν είναι ο Νετανιάχου μόνο, δεν είναι αποκομμένο αυτό που κάνει η κυβέρνησή του από αυτό που θέλει το κατεστημένο του Ισραήλ. Αλλά έχουμε και κάποια ακόμα φαινόμενα, ακριβώς επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση σε όλο τον κόσμο, δεν είναι περιορισμένη στη Μέση Ανατολή, υπάρχει η Ουκρανία. Υπάρχει η Νότια Συνική Θάλασσα, υπάρχει το Ιράν, υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα ανοιχτά. Η Νότια Αμερική βεβαίως, η Αφρική. Είναι πολύ, άμα διαβάσουμε ανάμεσα στις γραμμές όλων των μεγάλων δυνάμεων, του πώς περιγράφουν την κατάσταση και πώς περιγράφουν και το ρόλο του ΙΕ, νομίζω πως έχουμε αρκετούς λόγους να ανησυχούμε για το αν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα μπορέσει να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσε μέχρι τώρα και με την ίδια παρεμβατική δύναμη που δεν είχε πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων υπήρχε ένα μεγάλο βάρος και ένα μεγάλο κύρος που έφερε ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, το οποίο πολύ φοβάμαι ότι σε μια εποχή που το διεθνές δίκαιο αρχίζει και πηγαίνει περίπατο, υποχωρεί πάρα πολύ σε σχέση με το λεγόμενο δίκαιο του ισχυρού. Αυτό που μπορούσε να κάνει ο ΙΕ αρχίζει και απομακρύνεται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο, με κάθε σύγκρουση όλο και περισσότερο. Είναι κάτι που πρέπει να το διασφαλίσει η παγκόσμια διεθνής κοινότητα, αν υπάρχει αυτό που περιγράφουμε με αυτή την έκφραση. Προφανώς και είναι. Αμφιβάλλω αν έχουν όλη τη διάθεση να το κάνουν. Είναι και ειδικά, ας πούμε, αν δούμε και τον Πρωθυπουργό, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, για το πώς κινήθηκε εκεί, νομίζω πως αυτό φαίνεται ακόμα και από πολύ μικρότερες περιφερειακές δυνάμεις όπως είναι η Ελλάδα.

Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι έχει διορθωθεί η βλάβη που λέγαμε νωρίτερα στον ημιτό. Ακούγεται ξανά το κόκκινο στα FM, οπότε μας ακούτε και από εκεί. Ευχαριστώ και τη Μαρία που μας ενημερώνει και τη Μαριάνθη απ' έξω που μας ενημέρωσε επίσης πριν από λίγο. Οπότε δεν έχουμε δικαιολογίες τώρα, μας ακούτε όλοι.

Να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση για τον ΟΗΕ συμφωνώντας κάπου με τον Νετανιάχου. Γιατί εντάξει είναι. Κάποια στιγμή και ένα χαλασμένο ρολόι λέει δύο φορές την μέρα σωστά την ώρα, έτσι. Αυτό είναι γνωστό. Ο Νετανιάχου λοιπόν λέει ότι κατηγορούν, λέει, επειδή ασκήθηκε πάρα πολύ έντονη κριτική από πάρα πολλά κράτη και από πάρα πολύ ισχυρά κράτη, όχι από την Ελλάδα, όχι από την Ελλάδα, ποτέ βέβαια, αλλά από πολύ μεγάλα ισχυρά κράτη ασκήθηκε έντονη κριτική για το Ισραήλ και για την αποικιοκρατική του πολιτική. Και λέει ο Νετανιάχου, κατηγορούν το Ισραήλ, το μικρό Ισραήλ, αυτή είναι κλασική θυματοποίηση, για αποικιοκρατία. Τι αποικιοκρατία, λέει, και ποιο μα κατηγορεί? Η Βρετανία και η Γαλλία. Αυτοί που το δημιούργησαν, λέει, αυτό το φαινόμενο. Αυτοί που δημιούργησαν αυτό τον όρο της αποικιοκρατίας. Και σε αυτό, ναι, έχει δίκιο ο Νετανιάχου. Είναι δύο μεγάλες αποικιοκρατικές δυνάμεις. Δεν είναι μοναδικές. Είναι και η Ισπανία, είναι και η Πορτογαλία, είναι και η Ολλανδία. Μεγάλες αποικιοκρατικές δυνάμεις στον 18ο και στον 19ο αιώνα. Όμως, εδώ δεν σημαίνει ότι επειδή αυτοί έχουν υπάρξει αποικιοκράτες και συνεχίζουν και είναι σε εν πωλής, έτσι, αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ δεν είναι αποικιοκρατική δύναμη. Το Ισραήλ είναι ένα αποικιοκρατικό πείραμα, ένα πείραμα των Βρετανών, των αντισημιτών Βρετανών από το 1910, από το 1870 βασικά έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, αλλά το 1910 δίνεται και αυτή η γνωστή υπόσχεση στους Εβραίους της Ευρώπης ότι θα σας δημιουργήσουμε ένα κράτος στην παλιά γη του τέλος πάντων της Παλαιστίνης και θα κάνετε εκεί, θα ζήσετε και θα φύγετε από την Ευρώπη, γιατί αυτό ήταν ο στόχος πάντα των Ευρωπαίων, να διώξουν τους Εβραίους από την Ευρώπη. Πάντα αυτό ήταν ο στόχος τους και πριν το Χίτλερ και κατά τη διάρκεια του Χίτλερ φυσικά, του ναζισμού και στη συνέχεια. Αυτός ήταν ο σκοπός τους πάντα, αυτό ήταν και το δημιούργημα του σιωνισμού, ένας τρόπος να φύγουν οι Εβραίοι από την Ευρώπη. Αυτό είναι που έχει συμβεί στο Ισραήλ και γι' αυτό το λόγο λειτουργεί ως αποικιοκρατική δύναμη, διώχνοντας το γηγενή πληθυσμό, δηλαδή διαλύοντας όλες τις κοινότητες χριστιανών, μουσουλμάνων και Εβραίων Αράβων που υπήρχαν εκεί πέρα σε αυτή την περιοχή, για να έρθουν Ευρωπαίοι. Να έρθουν να ζήσουν σε μια χώρα της Μέσης Ανατολής. Αυτό ήταν το Ισραήλ και αυτό είναι που συνεχίζεται να γίνεται ακόμα και σήμερα. Συνεχίζεται η εθνοκάθαρση, συνεχίζεται το έγκλημα που ξεκίνησε ήδη από το 1936, μπορώ να πω. Κορυφώθηκε το 1948, ξανακορυφώθηκε το 1967 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα αμύωτο από όλες τις κυβερνήσεις. Αυτό το τονίζω, γιατί πάρα πολύ βλέπω τελευταία στην Ελλάδα και από πάρα πολλές πολιτικές μπάντες να θέλουν να επιμείνουν ότι το πρόβλημα είναι ενός μόνο. Είχαμε όμως και διάφορα έτσι, ιδιαίτερα περιστατικά μέσα στο περιθώριο αυτής της ομιλίας του Νετανιάχου. Δηλαδή, την ώρα που μιλούσε ο Νετανιάχου, σηκώθηκε ένας από την αντιπροσωπεία του και έκανε βόλτες μέσα στην αίθουσα με ένα χαρτάκι και σημείωνε στο χέρι, κανονικά στο χέρι, από ποιες χώρες είχαν φύγει οι αντιπρόσωποι και ποιοι αντιπρόσωποι είχαν φύγει. Μου θύμισε τον Σπιούνο στην ταινία της Βουγιουκλάκη, στο ποιο ήταν η κόρη μου σοσιαλίστρια που έχουν πάει στην πορεία οι εργάτες του Κωνσταντάρα και πάει ένας από δίπλα και σημειώνει ποιος πήγε και ποιος δεν πήγε και έπαιρνε απουσίες. Ένα τέτοιο πράγμα λοιπόν. Αναρωτιέμαι απλώς τι θα συμβεί σε όποιον γράφτηκε σε αυτή τη λίστα. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να ήταν πολύ ωραίο θέμα να το ερευνήσουμε. Αυτοί που αναφέρθηκαν σε αυτή τη λίστα που αποχώρησαν, θα είναι καλά αύριο, θα είναι καλά μεθαύριο, ή θα, ξέρω, θα στραμπολίξουν κανένα πόδι και θα πέσουν έγκλημα. Δεν ξέρω, λέω, πως κάτι πάθουν οι άνθρωποι.

Το άλλο πολύ ωραίο που έγινε ήταν ότι ο πρέσβης του Ισραήλ, ο Ντάνι Ντάνον, ένα καρτούν, είναι μια κινούμενη γελιογραφία αυτός ο τύπος, άμα τον δείτε, πήγαινε μέσα στην Γενική Συνέλευση και παρενοχλούσε την αντιπροσωπεία του Ιράν και τους έλεγε κάτι διάφορα εκεί πέρα για να τους προκαλέσει να αντιδράσουν. Δηλαδή, τι ήθελε αυτός, τους έλεγε διάφορα, πρέπει να φύγετε από την, πώς το λέω, από την εξουσία στο Ιράν. Εμείς είμαστε φίλοι με τον Ιρανικό λαό, θέλουμε να φύγετε, θέλουμε να κάνετε το ένα, είστε εγκληματίες, είστε το ένα, είστε το άλλο. Και περίμενε να τσατιστεί ο αντιπρόσωπος του Ιράν, να πάει να τον πιάσει το λαιμό, να γίνει χαμός μέσα στη Γενική Συνέλευση, να ξαναπαίξει ένα θέμα θυματοποίησης. Βέβαια, ο Ιρανός προφανώς είχε γυρίσει την πλάτη, είχε βάλει τα ακουστικά του και έκανε πως δεν τον έβλεπε. Ήταν μια εικόνα σαν να βλέπεις τον τραμπούκο της τάξης, ας πούμε. Πρακτικά αυτό βλέπαμε, τον τραμπούκο της Γενικής Συνέλευσης, να πηγαίνει και να παίζει παιχνίδια πάνω από τους αντιπροσώπους άλλων κρατών. Το πολύ ενδιαφέρον σε όλο αυτό είναι ότι το Ιράν βγαίνει σαν να είναι το όριμο της εξίσωσης. Η όριμη πλευρά. Η μετρημένη και η αξιόπιστη πλευρά. Που προφανώς δεν είναι, γιατί το Ιράν είναι μια άλλη κατάσταση, μια άλλη περίπτωση, μια άλλη περίπτωσάρα μάλλον κράτους και εξουσία στην ουσία η οποία παίζει το ρόλο της εκεί. Αλλά ανάμεσα σε αυτά τα δύο, σε αυτή την εικόνα ειδικά, εμφανίστηκε ως όριμος ο ένας και παιδάκι ο άλλος. Πάντως, άμα ψάχνουμε τον τραμπούκο της τάξης, που η τάξη είναι ολόκληρος ο πλανήτης, νομίζω πως τον έχουμε βρει.

Να πάμε όμως και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πάρα πολύ χαρούμενος πήγε και συναντήθηκε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου λίγο πριν κάνει την ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη. Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με πάρα πολύ λίγους, εκλεκτούς προφανώς. Δηλαδή αυτούς που διάλεξε ο ίδιος, φαντάζομαι. Δεν είναι ότι δεν μπορούσε να δει τον Τραμπ ή δεν ήθελε να τον δει. Δεν είναι ότι δεν συνέπεσαν τα προγράμματά του με τον Ήλον Μάσκ και πάλι δεν κατάφερε να τον δει. Είναι ότι διάλεξε προφανώς να συναντηθεί μόνο με εκπροσώπους της Αργεντινής, της Βολιβίας, της Παραγουάης, του Παναμά, της Αιθιοπίας, της Κολομβίας, της Παππούας Νέας Γουινέας και της Ελλάδας. Σε αυτό το επίπεδο παίζουμε διπλωματικά, εκεί παίζουμε μπάλα σαν χώρα. Ο Μητσοτάκης φαίνεται ότι πλέον επιλέγει πλευρές. Το έχει κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχει κάνει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά συνεχίζει να το κάνει ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή για τον Νετανιάχου. Δηλαδή, επιλέγει να είναι αυτός που θα τον βγάλει από τη δύσκολη θέση. Αυτό λοιπόν μπορεί και να είναι μια καλή αφορμή για τον. Ένας καλός λόγος μάλλον για τον Ερντογάν να το ανάψει και μια λαμπάδα ίσα με τον μπόι του. Είναι και ψηλός ο Μητσοτάκης. Είναι πάρα πολύ καλό για τον Ερντογάν το να αφήνει κάποιος τόσο χώρο. Μια ευρωπαϊκή χώρα που είχε παραδοσιακά καλές σχέσεις με όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, πλέον να εγκαταλείπει τη Μέση Ανατολή για χάρη του Ισραήλ και να αφήνει όλο το γήπεδο ανοιχτό στον Ερντογάν να παίξει μπαλίτσα. Νομίζω πως ο Ερντογάν του χρωστάει τουλάχιστον ένα ευχαριστώ. Αυτά τα λίγα θα πούμε σήμερα. Τέλος πάντων, νομίζω πως υπάρχουν προφανώς και πολλά ακόμα που θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε. Θα σχολιάσουμε ίσως και στη συνέχεια προς το τέλος της εκπομπής. Θα κλείσουμε με ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι που σίγουρα το αγαπάτε κι εσείς. Αφιερωμένο ειδικά στην Ελένη και τον Ντέιβιντ που χθες ενώσαν τη ζωή τους και θα είναι μαζί για το υπόλοιπο της ζωής τους. Και πάμε να το ακούσουμε. Νομίζω θα αρέσει και σε εσάς και συνεχίζουμε με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα για την τεχνητή νοημοσύνη.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο κόκκινο. Να πούμε καλημέρες. Να πούμε καλημέρα στον Μάριο που του άρεσε το πώς σχολιάσαμε τα πρωτοβρόχια. Έτσι νομίζω είναι και νομίζω. Εντάξει, αρκεί χαίρομαι που συμφωνούμε σε αυτά. Καλημέρα και στον Στέφανο. Καλημέρα και στη Μαρία που μας είπε και πριν για το κόκκινο ότι ξανακούγεται. Και βεβαίως και στη Βασιλική που σχολιάζει αυτό που λέγαμε για τον τρομακτικό κινησμό των Ισραηλινών και των συμμάχων τους. Τι θα γίνει με αυτόν τον λαό που ξεσκίζουν καθημερινά, πώς θα σταματήσει αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, αναρωτιέται η Βασιλική. Αυτό αναρωτιόμαστε όλοι, νομίζω. Πάντως, εμείς θα αλλάξουμε αρκετά το κλίμα τώρα και θα πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα, το οποίο σίγουρα αρχίζει και συζητιέται και στις παρέες πια, από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα καλό δημοσιογραφικό κόλπο για να γεμίζουμε χρόνο. Είναι γιατί αυτό, τουλάχιστον για προηγούμενα χρόνια, νομίζω πως αυτό ήταν. Και λίγο έτσι δυστοπικό μέλλον πουλούσαμε, λίγο απ' όλα σε όλη αυτή την συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά πλέον αυτό το φαινόμενο, αυτό το εργαλείο μάλλον, έχει διαδοθεί στην ουσία, είναι προσβάσιμο από το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, όποιον έχει δηλαδή πρόσβαση στο διαδίκτυο, οπότε αρχίζει και γίνεται μέρος της ζωής πολλών και σίγουρα μέρος της εργασίας πολλών, και είναι αρκετά σημαντικό να δούμε τι σημαίνει αυτό συνολικά για τον κόσμο, τι σημαίνει για τον καθημερινά για μας, τι συνέπειες μπορεί να έχει στη ζωή μας. Και γι' αυτό το λόγο κάλεσα, δεν έχω ξεκινήσει την εκπομπή για να φέρω τους φίλους μου, αλλά μερικές φορές οι φίλοι μου ταιριάζουν με την εκπομπή. Οπότε είπα να φέρω έναν ακόμα πολύ καλό μου φίλο, τον Γιώργο Τομιτκίδη, απόφυτο κοινωνικών επιστημών, με μεταπτυχιακό στη γνωσιακή επιστήμη. Έχει ασχοληθεί με την τεχνητή νοημοσύνη και σε παραγωγικό και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Οπότε είναι ο κατάλληλος να μας βοηθήσει στην αποκωδικοποίηση όλου αυτού. Να πούμε καλημέρα στον Γιώργο.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, με τον Γιώργο έχουμε αναλύσει και λύσει μάλλον όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας μέχρι τώρα σε διάφορους καφέδες και μπύρες. Όμως, το συγκεκριμένο θέμα, η αλήθεια είναι πως δεν το έχουμε πιάσει, τουλάχιστον όχι πάρα πολύ. Και οπότε ό,τι να συζητήσουμε σήμερα και εγώ το ακούω κάπως για πρώτη φορά, γιατί η αλήθεια είναι πως στη δουλειά μας αρχίσαμε νωρίς να τα χρησιμοποιούμε δυστυχώς την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μας βγει σε καλό, θα φανεί. Αλλά να ξεκινήσουμε λίγο από το γενικό, Γιώργο. Το κομμάτι των φυσικών πόρων, αυτό που συζητιέται πάρα πολύ έντονα ούτως ή άλλως, για το ρεύμα που καταναλώνεται, για το νερό που καταναλώνεται, για την ψήξη όλων αυτών των μηχανημάτων που λειτουργούν για να παράγεται όλη αυτή η πληροφορία. Και αν θεωρείς ότι υπάρχει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια, ένα επαρκές δίκτυο για να υποστηρίξει όλα τα data centers που σχεδιάζονται.
1: Λοιπόν, αυτό, όπως και όλα τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, είναι ένα περίπλοκο θέμα. Από πολλές πλευρές μπορούμε να το πιάσουμε. Πάμε να δούμε λίγο μερικά βασικά νούμερα. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη, τα λεγόμενα κέντρα δεδομένων, data centers της τεχνητής νοημοσύνης, απορροφούν περίπου το 0,5% της ετήσιας παραγωγής ρεύματος του πλανήτη. Αυτό δεν ακούγεται μεγάλο νούμερο. Μέχρι το 30 λένε, υπάρχουν υπολογισμοί, γιατί όλα αυτά είναι λίγο αβέβαια φυσικά, ότι αυτό θα τριπλασιαστεί, θα πάει στο 1,5%. Αυτό το 1,5% αντιστοιχεί στην παραγωγή ρεύματος της Γερμανίας. Να το θέσουμε έτσι. Το μισό τα 100, ακόμα και το 1,5% δεν ακούγεται τραγικό νούμερο. Το θέμα είναι ότι αυτά τα data center δεν είναι καταναλωμένα ομοιόμορφα στον πλανήτη. Υπάρχουν επικεντρώσεις data center γεωγραφικές σε ορισμένες περιοχές του κόσμου. Για παράδειγμα, στη ΣΥΠΑ, αυτή τη στιγμή απορροφούν το 5% της ετήσιας παραγωγής ρεύματος. Στη Βιρτζίνια, που είναι μια πολύ φτωχή περιοχή στις ΗΠΑ, απορροφούν το 25%. Το 1/4 της παραγωγής ρεύματος πάει στα data center. Αυτό το βλέπουν και οι κάτοικοι στους λογαριασμούς τους. Γιατί αυτά δεν τα πληρώνει μόνο το data center, τα έξοδα του ρεύματος. Αντίστοιχα, στην Ευρώπη έχουμε περίπου 2% που αντιστοιχεί του ρεύματος του ετήσιου που αντιστοιχεί στα data center. Στην Ιρλανδία είναι το 20%.
0: Άρα, όσο πιο φτωχή η περιοχή, η χώρα, τόσο πιο πολλά data center.
1: Υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Πρακτικά, όσο πιο φθηνό ρεύμα, πιο φτωχή περιοχή, γιατί τα data center έχουν και τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πρέπει οι κάτοικοι να μην μπορούν να αντισταθούν στην εγκατάσταση αυτών των συστημάτων. Το βλέπουμε και στην Αμερική. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουν οι κάτοικοι εξεγείρονται όταν ακούγεται πώς θα υπάρξει ένα data center στην περιοχή τους. Αυτό τώρα. Τα data center, εντωμεταξύ, όσο πάνε, μεγαλώνουν. Είναι επίσης ένα θέμα αυτό. Οπότε ξαφνικά μπορεί να έχει ένα data center ενός γιγαβάτ. Mm-hmm. Το ένα γιγαβάτ αντιστοιχεί στην κατανάλωση περίπου 750.000 σπιτιών. Mm-hmm. Πρακτικά είναι σαν να υπάρχει μια νέα πόλη δίπλα σου. Mm-hmm. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε θόρυβο, mm-hmm. σε υποδομές, σε ταλαιπωρία κτλ. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται 3 data center των 3 γιγαβάτ. Mm-hmm. Δηλαδή ένα κτίριο το οποίο θα...
0: Στην Ελλάδα
1: όχι,
0: συνολικά.
1: Όχι στην Ελλάδα.
0: Okay, okay.
1: Γενικά στον πλανήτη. Mm-hmm. Φαντάσου δηλαδή μια πόλη 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων mm-hmm. να εγκαθίσταται δίπλα σου. Mm-hmm. Το ένα από αυτά, by the way, είναι στην Αλάσκα. Mm-hmm. Σε προστατευόμενη περιοχή mm-hmm. και χτίζουν και μια νέα, ένα νέο σταθμό ενέργειας με φυσικό αέριο για να το,
0: για να το υποστηρίξει.
1: Τροφοδοτήσουν. Το πάμε στο νερό. Το νερό γιατί χρησιμοποιείται στο data center. Χρησιμοποιείται για ψήξη. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ νερό για έναν απλό λόγο. Ο πιο φθηνός τρόπος να ψήξεις ένα data center είναι το νερό να το εξατμίσεις. Δεν mm. είναι όπως ένα ψυγείο αυτοκινήτου που το βάζεις μία φορά νερό και είναι για 10 χρόνια mm-hmm. γεμάτο. Ένα κλειστό κύκλωμα, δηλαδή mm-hmm. είναι ένα ανοιχτό κύκλωμα. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι κάθε μέρα καταναλώνονται χιλιάδες τόνοι νερού σε μια μεγάλη εγκατάσταση για να ψήξει αυτό.
0: Το οποίο χάνεται.
1: Το οποίο εξατμίζεται ουσιαστικά. Δεν εξαφανίζεται.
0: Ναι, θέλω να πω δεν
1: αλλά είναι... το τραβάς από έναν. Επίσης αυτό είναι ένα θέμα γιατί. Αυτό το τραβάς από έναν τοπικό υδροφόρο ορίζοντα, από mm-hmm. μια τοπική δεξαμένη νερού. Mm-hmm. Δηλαδή, και πάλι το νερό είναι περίπου 0,2 με 0,6% της κατανάλωσης. Δεν ακούγεται πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Αλλά φαντάσου για παράδειγμα ότι...
0: Τη ζημιά που προκαλεί στο σημείο στο οποίο...
1: Τη ζημιά που προκαλεί γιατί ανταγωνίζεται το νερό που έχουν οι αγρότες. Mm-hmm. Το νερό που υπάρχει για άλλες βιομηχανικές χρήσεις. Mm-hmm. Το νερό που πίνουμε στην τελική. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές το νερό αυτό δεν είναι νερό άρδευσης, είναι mm-hmm. νερό πόσιμο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, στην Αττική, γενικά στην Ελλάδα. Πάμε λίγο στο ελληνικό κόντεξ, στο mm-hmm. ελληνικό πλαίσιο. Σχεδιάζονται αυτή τη στιγμή περίπου 3 γιγαβάτ συνολικής ενέργειας σε data center. Mm-hmm. Αυτά δεν είναι σίγουρο πως θα υλοποιηθούν. Είναι πάρα πολύ πρόημο σε σχεδιασμό.
0: Ναι, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες για το πού θα είναι.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή το 70% υπολογίζεται πως θα είναι στην Αττική. Mm-hmm. Φαντάσου στην Αττική, η οποία είναι ήδη υπό κλιματική πίεση mm-hmm. και υπό υδρολογική πίεση. Δεν έχουμε νερό ουσιαστικά. Mm-hmm. Φαντάσου ξαφνικά να εμφανιστεί. Ένα γιγαβάτ συνολικής παραπάνω mm-hmm. κατανάλωσης και ψήξης. Τι θα κάνει αυτό, γιατί αυτό θα ανταγωνίζεται το νερό που θα παίρνουν οι αγρότες. Mm-hmm. Ή στη Θεσσαλία, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Οπότε, ένα πολύ σημαντικό και πρέπει να πάρουμε κάτι από αυτή την ιστορία είναι το εξής. Όταν λέμε το σύννεφο, το cloud, mm-hmm. δεν είναι κάτι αέρινο που συνδέεσαι στον υπολογιστή σου σε ένα browser και εγώ δεν ξέρω τι. Mm-hmm. Είναι βαριά βιομηχανία. Το να έρθει δίπλα σου ένα data center δεν διαφέρει πάρα πολύ. Σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το να έρθει δίπλα σου μια βιομηχανία σιδήρου, ένα χιτήριο κάτι.
0: Ίσως διαφέρει μόνο στο γεγονός ότι δεν έχουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων.
1: Ο αριθμός εργαζομένων πρακτικά είναι 10 άτομα σε ένα μεγάλο data center και είναι όλοι φύλακες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν θα υπάρχει τεχνικό προσωπικό.
0: Αυτό θέλω να πω, ναι.
1: Που θα κάνει. Αυτό το πράγμα στείνεται μία φορά.
0: Θέλω να πω ότι επειδή θα υπάρχει σίγουρα το ναι. επιχείρημα ότι τουλάχιστον θα έρθουν αλλά θα βρούμε και δουλειές. Ούτε αυτό ισχύει.
1: Οι δουλειές, οι καλές δουλειές ως τώρα που έχουμε δει στην εμπειρία μας, τα data center είναι απομακρυσμένες. Αν στηθεί ένα data center της Microsoft, εδώ πέρα, που πάει να στηθεί ένα της mm-hmm. Microsoft, δεν σημαίνει πως θα έρθουν και ή θα βρούνε δουλειές 100 mm-hmm. άνθρωποι καλοπληρωμένες στη Microsoft mm-hmm. με συντήρηση server ή update mm-hmm. οτιδήποτε. Θα υπάρχουν αυτές οι δουλειές στην Αμερική mm-hmm. ή στη Γερμανία ή οπουδήποτε. Mm-hmm. Θα μπαίνουν remote, θα συνδέονται remote στο server, mm-hmm. θα κάνουν ό,τι χρειάζεται να κάνουν και εδώ θα έχουμε τι φύλακες, τεχνικούς mm-hmm. και μαστόρια mm-hmm. ουσιαστικά. Θα υπάρχουν κάποιες καλές δουλειές στο στήσιμο γιατί είναι μια τεράστια υποδομή. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα όλο αυτό τρέχει χωρίς ανθρώπους ουσιαστικά.
0: Okay. Υπάρχει μια συζήτηση τώρα για το πού θα είναι στην Ελλάδα αυτά. Μου κάνει εντύπωση το πόσο ενθουσιασμός υπάρχει από την κυβέρνηση για, για την έλευση αυτών των παικτών. Άρα καταλαβαίνω όμως ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τουλάχιστον στο νερό στην Αττική θα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Θα υπάρχει γενικά όπου εγκατασταθούν αυτά τα data center. Ακούγεται και ένα για 200 MW στη Λάρισα. Mm. Η Λάρισα επίσης έχει θέμα με το νερό.
0: Ναι.
1: Και όπου δεν υπάρχει θέμα με το νερό, υπάρχει θέμα με το ρεύμα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ενεργοβόρες, είναι σαν να πας να πεις ότι ξαφνικά εμφανίζω 750.000 ανθρώπους mm. οπουδήποτε στην Ελλάδα. Το 1 γιγαβάτ. Άμα γίνουν τα 3 γιγαβάτ, ξαφνικά είναι σαν να υποστηρίζουμε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους ακόμα.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν θεωρητικά τεχνολογίες για μείωση της κατανάλωσης νερού, κλειστά κυκλώματα ψύξης ακόμα.
0: Υποτίθεται ότι τους πιέσουν κιόλας να αναπτύξουν περισσότερες τέτοιες τεχνολογίες. Αλλά...
1: πρακτικά, ναι. Επειδή αυτές οι εταιρείες δεν λένε όταν χτίζεται ένα data center και πολλές φορές αφού χτιστεί, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί.
0: Είναι κλειστό, είναι πολύ κλειστό το.
1: Είναι πολύ κλειστό. Πολλές φορές έχουμε δει, ας πούμε, στην Αμερική, ειδικά που υπάρχουν αντιδράσεις, να χτίζουν data center μέσω κάποιας θηγατρικής. Έρχεται μια εταιρεία. Η εταιρεία, και εγώ δεν ξέρω τι, η οποία σου λέει: θέλω να αγοράσω κάποια εκτάρια, να κάνω μια βιομηχανία κτλ. Εσύ δίνει την άδεια σαν πολιτεία και ξαφνικά βγαίνει ότι πίσω από αυτή την εταιρεία βρίσκεται η OpenAI, βρίσκεται η Meta.
0: Mm-hmm. Τώρα, αφού πήγαμε στο κομμάτι των εταιριών, υπάρχει μια θεωρία ότι όλο αυτό είναι μια οικονομική φούσκα. Ότι δεν θα δούμε, δηλαδή, δεν είναι εταιρείες οι οποίες είναι πάρα πολύ βιώσιμες, ότι είναι κάτι αντίστοιχο της Google και της Meta και κάτι τέτοιο, ότι δεν ζουν από επιδοτήσεις στην ουσία, δεν βγάζουν στην ουσία χρήματα από τις συνδρομές του κόσμου. Πώς το ακούς αυτό?
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε για αρχή, πριν ξεκινήσουμε να δούμε τι είναι η φούσκα. Η φούσκα στην τελική ανάλυση είναι όταν η τιμή ενός αγαθού μιας υπηρεσίας ανεβαίνει πολύ υψηλότερα, πολύ παραπάνω από την πραγματική του αξία. Όπως και να ορίσουμε την πραγματική του αξία. Η φούσκα δεν σημαίνει ότι το εν λόγω προϊόν δεν έχει χρήση. Φούσκα είχαμε δει στους σιδηρόδρομους το 1800. Φούσκα είχαμε δει στην περίφημη dot-com bubble του 2000 που είχε να κάνει με το ίντερνετ. Φούσκα είχαμε δει με τα κίνητα, το αυτό. Δεν σημαίνει ότι τα κίνητα είναι άχρηστα ή το ίντερνετ είναι άχρηστο. Σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή η αξία του υπολογίστηκε πολύ πολύ παραπάνω από όσο ήταν πραγματικά. Πάμε να δούμε μερικά μεγέθη τώρα για να δούμε γιατί πράγμα μιλάμε για το AI, για την λεγόμενη παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχουν πολλά παρακλάδια. Τώρα μιλάμε για ένα συγκεκριμένο είδος, το οποίο είναι παραγωγική, το generative AI. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν το 2026 η συνολική δαπάνη από τις εταιρείες κολοσσούς OpenAI, Anthropic και τα λοιπά, το 2026, για υποδομές, όχι για μισθούς, όχι για ρεύμα, για χτίσιμο, για αγορά καρτών γραφικών ουσιαστικά και χτίσιμο data center, ήταν 725 δισεκατομμύρια. Το 35% της Wall Street αυτή τη στιγμή, ο όγκος συναλλαγών, της Wall Street, το 35% του όγκου συναλλαγών, απασχολεί, είναι δεσμευμένο σε 7 εταιρείες. 7 εταιρείες AI, εκ των οποίων οι 6 εταιρείες αυτές χάνουν ακατανόητα ποσά χρημάτων στην 7η. Υπάρχουν δηλαδή οι εταιρείες OpenAI, η Anthropic, η Meta. Όλες αυτές πληρώνουν πια εκατοντάδες δισεκατομμύρια το τρίμηνο στην Nvidia για αγορά καρτών γραφικών. Η Nvidia πιο πριν τους έχει δανείσει για να αγοράσουν τις κάρτες της.
0: Άρα αν έχεις ακούσει ποτέ,
1: το περίφημο circular financing της AI, αν έχεις ακούσει δηλαδή την κυκλική χρηματοδότηση ακριβώς όπως το είπες της AI, είναι αυτό. Η Nvidia δανείζει και επενδύει τεράστια ποσά στις εταιρείες αυτές, οι οποίες μετά γυρνάνε τα ποσά αυτά και αγοράζουν τις κάρτες της. Έτσι, και η Nvidia έχει στο ενεργητικό της ότι πουλήσει κάποιες κάρτες.
0: Πολλές κάρτες, ναι, πολλές.
1: Και οι εταιρείες αυτές έχουν στο ενεργητικό τους μια τεράστια επένδυση. Όλοι κερδίζουν. Με λεφτά τα οποία ουσιαστικά δεν υπάρχουν.
0: Υπέροχο.
1: Επίσης. Πάμε να δούμε και το εξής. Η Nvidia πέρυσι, βασικά η Nvidia το δεύτερο τρίμηνο του 26, είχε 96 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδη. Το διπλάσιο, 106% παραπάνω από πέρυσι. Μιλάμε τώρα δηλαδή για αριθμούς επενδύσεων, οι οποίοι αυξάνονται συνεχώς. Και ακούς αυτό το πράγμα, ακούς επίσης ότι η OpenAI θέλει να βγει στο χρηματιστήριο και η Anthropic το ίδιο. Η OpenAI θέλει να βγει στο χρηματιστήριο επειδή και να βγει με αξία 1,5-3 εκατομμύρια. Θα είναι πιο μεγάλη είσοδος χρηματιστήριου στην ιστορία της Wall Street. Είναι λίγο παραπάνω από το έτος της Ολλανδίας. Και λίγο παρακάτω από το έτος της Τουρκίας. Η Anthropic θέλει να βγει με 2-3. Όλα αυτά τα χρήματα, λες τώρα, για να έχουν τόσο μεγάλη αξία αυτές οι εταιρείες, πάρα πείτε έχουν τεράστια κέρδη. Όχι.
0: Δεν
1: έχουν. Η OpenAI, δεν ξέρουμε ακριβή νούμερα γιατί δεν είναι.
0: Η OpenAI, να πούμε, είναι η εταιρεία του ChatGPT.
1: Ναι, συγγνώμη, δεν το έχω να
0: πει αυτό.
1: Λοιπόν, η OpenAI πέρυσι είχε 40 δις χασούρα. Μπήκε 40 δις μέσα. Η Anthropic Πιθανό να είχε κάποιο μικρό κέρδος, δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακριβώς. Η OpenAI έχει πει ότι η κοντινότερη ημερομηνία που θα βγάλει κέρδος είναι το 30. Άρα, δεν έχεις. Πάμε λίγο πιο γενικά τώρα. Δεν έχεις μια εταιρεία που καίει λεφτά και συνεχίζει να τη χρηματοδοτείς με τεράστια ποσά. Γιατί? Γιατί υπόσχεται κάτι για το μέλλον ουσιαστικά.
0: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Είναι δηλαδή ένας τρόπος να πούμε ότι ο κόσμος περνάει μια φάση στην οποία εθίζεται στη λειτουργία αυτών των εργαλείων, ώστε μετά να έρθουν και να τους πούνε θα πληρώσεις με τεράστια συνδρομή.
1: Και όχι μόνο. Γιατί ο εθισμός του κόσμου. Τώρα, αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Δεν μπορώ να την υποστηρίξω με νούμερα, αλλά ο εθισμός του κόσμου δεν μπορεί να είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Δηλαδή, πες ότι εσύ εθίζεσαι και θες να ρωτήσεις το AI και τι θα φας αύριο. Πόσο κοστολογείται αυτό? Πόσο κοστολογείται ένα άνθρωπο αυτό? Δηλαδή, θα μπορέσει η OpenAI που θέλει να βγάλει το 30-350 δις ο κάθε άνθρωπος του πλανήτη να την πληρώνει $50 ο κάθε άνθρωπος? Να την πληρώνει $30 ή $50 το μήνα? Δύσκολο. Η υπόσχεση που υπάρχει, το marketing, σχεδόν είναι δημόσιο, αν και υπάρχει, κλείνει το μάτι και δεν το λένε και πολλοί, είναι ότι, όπως το διαβάζω εγώ, ότι θα αντικατασταθούν, θα μειωθεί η αξία της εργασίας. Ότι η OpenAI έρχεται και σου λέει ότι αύριο μεθαύριο εγώ θα μπορώ να σου πω στην επιχείρησή σου που απασχολεί 15 εργαζόμενους, θα απασχολήσει 3, θα μου δίνεις εμένα $1,000 το μήνα και δεν θα έχεις ασφαλιστικά, δεν θα έχεις εισφορές, δεν θα έχεις ανθρώπους να γκρινιάζουν, δεν θα έχεις υπερορίες, δεν θα έχεις τίποτα. Και οι υπόλοιποι τρεις που θα μείνουν θα τρέμουν τόσο πολύ για τη δουλειά τους που δεν θα λένε κουβέντα. Αυτό το βλέπουμε ήδη. Βλέπουμε ήδη δηλαδή κόσμο, τις αντιδράσεις στον τομέα της εργασίας, ακόμα και στην Αμερική, που στην Αμερική υπάρχει τώρα ένα ρεκόρ προσπαθειών και θέλησης για συνδικαλισμό. Αυτό το πράγμα να μειώνεται πολύ όταν μια εταιρεία αρχίζει να χρησιμοποιεί AI.
0: Όντως υπάρχει όντως μια τάση.
1: Υπάρχει μια τάση από το 2019 και 20 ακόμα. Ναι.
0: Από το Occupy Wall Street νομίζω και μετά.
1: Ναι. Αλλά αυτό μειώνεται όταν μια εταιρεία αρχίζει να χρησιμοποιεί AI, ο κόσμος κουμπώνεται. Το θέμα είναι το εξής. Και πάμε να δούμε τώρα αυτή την υπόθεση, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τους εργαζόμενους και αυτή τη λογική, αυτή την ρητορική. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει αυτό. Το ακούμε από το 22, ότι του χρόνου δεν θα υπάρχει δουλειά. Του χρόνου θα κατασταθούν οι προγραμματιστές. Σε δύο χρόνια οι τραγουδιστές, η μουσική. Μέχρι τώρα αυτό δεν το έχουμε δει να συμβαίνει. Έχουμε δει, γιατί τώρα άρχισε να μελετάτε προφανώς αυτό, πρώτον, ότι υπό κάποιες συνθήκες και σε κάποια περιβάλλοντα το AI μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας στον εργαζόμενο, αλλά μιλάμε τώρα για ένα 30%. Δεν μιλάμε για διπλασιασμό, δεν μιλάμε για 10 επί, δεν μιλάμε για τίποτα τέτοιο. Και βλέπουμε εταιρείες, οι οποίες όπως η Κλάρνα, η περίφημη Κλάρνα, η οποία το 24 απέλυσε όλο το τμήμα εξυπηρέτησης προσωπικού, θριαμβολογώντας ότι στον 14 με AI, κρυφά και με την ουρά στα σκέλια να προσλαμβάνει τους ίδιους ανθρώπους. Πίσω, γιατί το AI δεν μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά. Ο κόσμος γενικά συχαίνεται το AI. Και δεν μιλάμε τώρα για το χαζό, έχει το Gemini στην τσέπη σου, όταν το ρωτήσω τι καιρό θα κάνει αύριο. Αυτό δεν έχει θέμα. Αν αύριο σου πέσει η γραμμή στο σπίτι ή το ίντερνετ και πάρεις τηλέφωνο και μιλήσεις με ένα AI, εκεί δεν θα το εκτιμήσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και πάντα, γιατί ήδη που υπάρχει αυτό το φαινόμενο εδώ και κάποια χρόνια.
1: Θες άνθρωπο.
0: Θες άνθρωπο.
1: Για να εξυπηρετηθείς. Οπότε, δεν βλέπουμε το AI να κάνει κάποιο μεγάλο. Είναι σαν να έχεις ένα καλύτερο εργαλείο, σαν να έχεις ένα καλύτερο Word. Σαν να έχεις ως προγραμματιστής ένα καλύτερο περιβάλλον ανάπτυξη εφαρμογών. Δεν θα ξυπνήσει κάποιος εργοδότης αύριο και θα πει «Α, έχω το καλύτερο Word, θα διώξω το 5% του προσωπικού μου». Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι λίγο προβληματικό. Είναι σε τομείς όπως ο προγραμματισμός, μειώνονται αρκετά οι αριθμοί των εισακτέων σε νέες δουλειές. Δηλαδή, όταν αποφυτίσεις από ένα τμήμα προγραμματισμού, συνήθως και όχι πάντα, προφανώς και με την επιχείρηση και με την αναπερίπτωση, πας σε μια εταιρεία και στα πρώτα χρόνια κάνεις αυτό που λέμε λάτζα με τους προγραμματιστές.
0: Κάνεις δουλειές,
1: απλά πράγματα σε όλες τις δουλειές. Απλά ο προγραμματισμός έχει παρεσφρήσει πάρα πολύ το AI. Κάνεις απλές δουλειές για να μάθεις σιγά σιγά να χτίσεις μια βάση γνώσης και να μπορείς μετά να είσαι αυτόνομος.
0: Τις οποίες τώρα τις κάνει, καταλαβαίνω, το AI εύκολα.
1: Αυτό το κάνει το AI εύκολα. Μπορεί αύριο μεθαύριο ξαφνικά να δούμε ότι έχει μειωθεί αρκετά ο αγωγός νέων εισακτέων προς έμπειρους εργαζόμενους. Mm. Αλλά και πάλι δεν είναι κάτι καταστροφικό αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι ότι ξαφνικά δεν μπορείς να βρεις δουλειά σε εταιρεία προγραμματισμού ή στον τομέα των υπολογιστών.
0: Okay. Τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο, νομίζω. Είχα πάρα πολλές ερωτήσεις. Νομίζω λίγο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και βλέπω και από τους ακροατές ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε ήδη αιτήματα να ξανάρθεις. Mm-hmm. Αλλά ένα πολύ γρήγορο, αν προλαβαίνουμε να το πούμε, mm-hmm. σε σχέση με το γεωπολιτικό που υπάρχει. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει μία μάχη αυτή τη στιγμή και ανάμεσα στην, στη ΣΥΠΑ και στην Κίνα, για το οποίο θα αναπτύξει πιο γρήγορα αυτή την τεχνολογία, υπάρχει και μία μάχη χρηματοδότησης. Mm-hmm. Αυτό σε ανησυχεί, το παρακολουθείς?
1: Καθόλου. Να σου το πω αλλιώς. Με ανησυχεί με ποια έννοια? Για να απαντήσω στην προηγούμενη ερώτηση που δεν το απάντησα, για μένα το AI όπως έχει υλοποιηθεί οικονομικά είναι φούσκα. Mm-hmm. Δεν μπορούν αυτές οι εταιρείες δεν μπορούν να πάνε στην κερδοφορία. Mm-hmm. Και το βλέπουμε αυτό, τι κάνει η Κίνα. Η Κίνα με την Αμερική έχουν πάρει διαφορετικούς δρόμους για τον ίδιο στόχο. Η Αμερική έχει τεράστια μοντέλα, mm-hmm. πανάκριβα μοντέλα, τα οποία τα αγοράζει από μια εταιρεία, το ChatGPT, το Claude, mm-hmm. και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Η Κίνα, επειδή από την αρχή δεν είχε πρόσβαση σε κάρτες της Nvidia, είχε εμπάρκο, mm-hmm. για να αναπτύξει τα μοντέλα αυτά, έβγαλε πιο φτηνά και πιο αποδοτικά μοντέλα. Mm-hmm. Οπότε αυτή τη στιγμή.
0: Πιεστήκανε, δηλαδή.
1: Πιεστήκανε και τα κάνανε πολύ και αποδοτικά. Mm-hmm. Οπότε τα μοντέλα αυτά πια είναι φθηνά, μπορεί να αγοράσει φθηνά και επίση μπορεί να τα κατεβάσει και να τα τρέξει τοπικά στην εταιρεία σου, στον υπολογιστή σου, οπουδήποτε. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να πληρώσει κανέναν. Mm-hmm. Και αυτό έχει οδηγήσει σε μια τεράστια αύξηση τη χρήση του, το οποίο επίση πιέζει τι μεγάλε εταιρείε τι αμερικανικέ. Και τις οδηγεί ακόμα πιο μακριά το να βγάλουν κέρδη. Γιατί ποιος ο λόγος να πληρώσεις $1,000 το μήνα για το καινούριο ChatGPT, όταν με 0 δολάρια ή με 100 δολάρια έχεις το 85% της χρήσης. Από Κίνα. Γι' αυτό και λέμε στην Αμερική τώρα να θέλουν να κόψουν την πρόσβαση σε κινέζικα μοντέλα. Η Αμερική, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, έχει φτιάξει ένα καινούριο οργανισμό, το Pax Silica, mm-hmm. το οποίο είναι για να κόψουν, για να φτιάξουν μοντέλα AI ανεξάρτητα ακόμα και σε επίπεδο ορυκτών που χρειάζονται για τις κάρτες από Κίνα, mm-hmm. και σε αυτό φυσικά έχει μπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Φυσικά.
1: Ενώ η Κίνα έχει φτιάξει τον Διεθνή Οργανισμό Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, mm-hmm. που εκεί έχει μπει για παράδειγμα η Ρωσία, το Πακιστάν, η Ινδία, mm-hmm. το οποίο τι προσφέρει? Προσφέρει δωρεάν ή με ένα δέκατο των χρημάτων το 80% της χρήσης, της χρησιμότητας του τελευταίου εργαλείου OpenAI.
0: Λοιπόν, θα σε φημώσω κάπου εδώ, γιατί η αλήθεια είναι μας πήρε η ώρα. Θα πω στην Πανωρέα ότι θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα, θα το ξανανοίξουμε, γιατί όντως έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Δεν έχουμε μπει καν στο θέμα της τεχνολογίας, δεν έχουμε μπει καν στο θέμα, δηλαδή έχουμε συζητήσει ακόμα τα πολύ περιφερειακά, που είναι και σημαντικά βέβαια πολύ, και νομίζω πως δεν συζητούνται και τόσο συχνά τον τελευταίο καιρό. Οπότε κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, ήταν λίγο μια γρήγορη εκπομπή, θα έχουμε και άλλα να πούμε βέβαια αύριο. Και θα ξανασχολιάσουμε όλα όσα είπαμε και τώρα με τον Γιώργο. Να πούμε καλημέρες και στον Αντώνη και στην Πανωρέα και στην Πέση που μας ακούνε. Και θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 10. Καλό μεσημέρι.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκους Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4+1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη, στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 11. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Αγωνία για την τύχη των 5 αγνοωμένων στο κτίριο που κατέρευσε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από ισχυρή έκρηξη χθες το πρωί. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο καθώς έχουν φτάσει στο χώρο των υπνοδωματίων. Νωρίτερα, τα ξημερώματα, μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι επίσης υπηκό των Ηνωμένων Πολιτειών σε διαμέρισμα Airbnb στον πρώτο όροφο. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη 5 άνθρωποι, οι 3 Αμερικανοί τουρίστες του πρώτου όροφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στο δεύτερο. Υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα 3-4 κτίρια που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί, ανέφερε στην ΕΡΤ εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Εξετάζεται το σενάριο διαρροής φυσικού αερίου, όμως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Η διαρροή αερίου πιθανότατα έγινε στο ισόγειο. Έπρεπε να υπάρχουν ανιχνευτές, εκτίμησε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο δικαστικός πραγματογνώμονας Χρύσανθος Νικολάκος. Από πέρυσι η κίνηση κατοίκων Πλάκας είχε απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, πυροσβεστική αστυνομία, Δήμο, ΔΔΕ και Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου, αποκαλύπτει η εφημερίδα Καθημερινή. και είχαν ζητήσει να πραγματοποιηθεί άσκηση πυρόσβεσης στην περιοχή ώστε να αναδειχθούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό απόκρισης σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος. Δεν έλαβαν απάντηση. Πυροβολισμοί χθες πριν τα μεσάνυχτα σε καφέ στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά στο πόδι ένα κοριτσάκι 10 ετών που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών. 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από την καφετέρια, πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου. Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος βύθισης του πλοίου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε ενώ το πλοίο έπλεε μεσοπέλαγα συνεχίζεται. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών και των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Εν τω μεταξύ νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας με ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω του εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε σε όλη την πόλη της Μπανγκόκ εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρακτώδεις βροχές. Έκτακτα μέτρα από τις αρχές, καθώς σχεδόν 300 χιλιοστά βροχής έχουν πέσει στην πρωτεύουσα της Θαϊλάνδης από την Πέμπτη. Στις αθλητικές ειδήσεις, 2 οι αναμετρήσεις σήμερα για τον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup Ελλάδας στο μπάσκετ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9 το βράδυ στο κλειστό γήπεδο Ανδρέας Βανδρέου του Περιστέριου, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο.
0: Ο καιρός.
1: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βροχές, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ κατά τόπους τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ στα Πελάγη. Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη έως 23 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στις δύο πόλεις. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Άιντε καλημέρα. Καλημέρα, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Έρθεν η ώρα μας λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ. Κύριος Βαγγέλης Δοξαράς μαζί μας στον ήχο. Μαρία Θυπατσελή στην επικοινωνία και Θανάση Λαζαρίδης στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε μια, θέλω να πιστεύω, φθινοπορεινή μέρα. Και θέλω να πιστεύω γιατί καιρός είναι, βρε παιδί μου. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω. Δεν υπάρχει λόγος να το τραβήξουμε παραπέρα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε λοιπόν για να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα ακούγοντας κάτι της για λίγο και αμέσως μετά θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Βοϊκλή να μας μιλήσει για το νέο του πόνημα, το καινούριο βιβλίο, ένα βιβλίο που βεβαίως καινούριο είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει συμπεριλαμβάνει και κάποια κείμενα που μας έρχονται από το παρελθόν. Από το παρελθόν, από τις ιστορίες και τις προσπάθειες ανάλυσης σε σχέση με τον Καρλ Μάρξ, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο. Καρλ Μάρξ λοιπόν, επίκαιρος όπως πάντα. Η επιστροφή του Καρλ Μάρξ λοιπόν, κείμενα 1970-2025, το νέο βιβλίο του Γιώργου Βοϊκλή. Υπάρχουν λοιπόν δύο αντίτυπα για σας από τις εκδόσεις Εύμαρος. 6985-870-059 να στείλετε τα μηνυματάκια σας και 2-10-32-17-777. Πάμε λίγο μουσικούλα και αμέσως μετά ο Γιώργος είναι μαζί μας.

0: Ένα εξαιρετικό άλμα από έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη που δεν είναι πια μαζί μας. Και βεβαίως όλα έχουν μία σχέση. Τίποτα δεν είναι αφηρημένο και τίποτα δεν είναι εκτός πραγματικότητας. Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε την δυνατότητα για δύο αντίτυπα του συγκεκριμένου βιβλίου που έχει να κάνει με τον Καρλ Μάρξ και την επικαιρότητα. Τη δυνατότητα που έχει ο Καρλ Μάρξ να υπάρχει ακόμα και σήμερα. Ο Γιώργος Βοϊκλής επιμένει επ' αυτού και όπως λέγαμε και χθες στην παρουσίαση του βιβλίου έχει μια ιδιαίτερη σημασία καθώς πάντα οι όποιες διδαχές είναι διδαχές που προέρχονται μέσα από τα κείμενά του είναι επίκαιρες. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Θανάση.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος πρέπει να σας πω κυρίες και κύριοι ότι χθες μας απείλησε ότι έχει τουλάχιστον άλλα 4 βιβλία έτοιμα. Αυτό και μόνο σας λέω για να καταλάβω.
1: Σημείωσε ότι αυτό που παρουσιάσαμε χθες είναι το 20ο.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, α, και σωστά, καλά, να με βάλεις στη θέση μου, έτσι, μπράβο, πολύ σωστά το λες. Λοιπόν, για δώσε μας μια εικόνα, τι ακριβώς συμπεριλαμβάνει το συγκεκριμένο βιβλίο, Γιώργο.
1: Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ και εσένα και τον Στέλιο τον Παπά που το παρουσιάσατε χθες και δώσατε μια άλλη διάσταση, πιο σύγχρονη και πιο πολιτική, στο βιβλίο μου. Το βιβλίο αυτό ανασύρθηκε από τα συρτάρια και τους φακέλους και περιέχει καταρχήν ένα κείμενο περίπου 40 σελίδων με τίτλο «Σημειώσεις κοινωνιολογίας» από το κεφάλαιο του Καρλ Μάρξ και ένα άλλο κείμενο αδημοσίευτο μέχρι σήμερα και ένα άλλο κείμενο με τίτλο «Μαχόμενος Μαρξισμός» από το 1848 που εκδόθηκε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο μέχρι τότε που γράφηκε το 1974, περιέχει ένα κείμενο με τίτλο «Ο μύθος, ο Στάλιν του μύθου και της ιστορίας» με ένα άρθρο του 1975 και συμπλήρωσή του από σύγχρονα δεδομένα που προκύψανε μετά την κατάρρευση της ΕΣ μετά το 1990. Περιέχει ένα άρθρο με τίτλο «Η επικαιρότητα της ουτοπίας» που προέκυψε από την έκδοση πρόσφατα από τον Χρήστο Κεφαλή του βιβλίου του Πλεχάνοφ για τον ουτοπικό σοσιαλισμό που επίσης το συνδέω με το σήμερα και τέλος δύο κείμενα που είναι η γέφυρα όπως τη λέω, η μετάβαση από την παραδοσιακή

0: αριστερά στο οικολογικό κίνημα. Αυτά είναι ως προς το περιεχόμενο. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο θες να σου πω.
1: Γιατί ένα τέτοιο βιβλίο στις μέρες μας, Γιώργο?
0: Κοίταξε να δεις. Εχθές το διαπραγματεύτηκες αυτό το θέμα. Εγώ θα είμαι πιο συγκεκριμένος. Το πρώτο είναι ότι μετά το 16 βρέθηκα παροπλισμένος και επαγγελματικά και ακτιβίστικα. Και έτσι μετέτρεψα το «σκέφτομαι, άρα υπάρχω» του Ντεκάρτ, το μετέτρεψα σε «γράφω, άρα υπάρχω». Το δεύτερο είναι ότι τον Ιούλιο του 2025 με καλέσανε σε μια συλλογικότητα στα Εξάρχεια να μιλήσω για τα Ιουλιανά του 65 και βέβαια για τη δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα. Μετά από 2 ώρες ομιλίας και 1 ώρα ερωτήσεις διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα κοινό γύρω στα 20 με 30 χρονών που έχει θερμό ενδιαφέρον για αυτή την περίοδο, την περίοδο του 60, που υπήρχε πολύ δημιουργική από την πλευρά των αριστερών αναζητήσεων. Και εμείς ήμασταν τότε μια οργάνωση που πρωτοστατούσε σε αυτά με την ονομασία από τρίτους ΣΟΣΥΝ, δηλαδή Σοσιαλιστική Συνειδητοποίηση, γιατί δίναμε μεγάλο βάρος στον ιδεολογικό παράγοντα. Σε αυτό το πλαίσιο ο Πέτρουλας ήταν δάσκαλός μας σε μια συλλογική μελέτη του κεφαλαίου που είχε ολοκληρωθεί από το Σεπτέμβριο του 64 μέχρι τον Ιούλιο του 65. Εκεί είχαμε εντοπίσει πολλά σημεία που αναφέρονταν στην κοινωνική εξέλιξη, στη διαδοχή των κοινωνικών συστημάτων. Και κάποιο βράδυ, λίγο πριν τη δολοφονία του, όταν το συνόδευα από το σπίτι μου στον Κολωνό μέχρι το Μπουρνάζι που ήταν το σπίτι του, μου είπε ότι ενώ εντοπίσαμε πολλά σημεία στο κεφάλαιο, δεν υπάρχει ένα βιβλίο που να είναι συστηματικά οι αναφορές του Μάρξ στην κοινωνιολογία, δηλαδή στο ιστορικό ελισμό. Δεν πρόλαβε να το κάνει. Και όταν βρέθηκα εγώ με αναρωτική άδεια από το στρατό 1,5 μήνα πριν την απολυσή μου, το φθινόπωρο του 69, αποφάσισα να το κάνω εγώ αντί για αυτόν. Το θεώρησα χρέος τιμής. Και βγήκε αυτή η μπροσούρα, θα το έλεγα, που είναι η αυθεντική μαρξιστική διατύπωση του ιστορικού ελισμού. Είδα λοιπόν ότι θα μπορούσε αυτό να αξιοποιηθεί 60-55 χρόνια μετά από μια νέα γενιά μαχητών των κοινωνικών αγώνων.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο είναι και το μαρξισμός, το μαχόμενος μαρξισμός. Υπήρχε σε χειρόγραφο ένα βιβλίο του Παναγιώτη Γουλιέλμου με τύπο «Το Παγκόσμιο Σοσιαλιστικό Κίνημα», από το οποίο είχε βγάλει ο Σωτήρης Πέτρουλας 37 ερωτήσεις που απαντώντα τις εμπεδώναμε τη μελέτη αυτού του βιβλίου. Και κάποτε ή μου αναθέσανε ή ανέλαβα πρωτοβουλιακά να τεκμηριώσω αυτό το βιβλίο και να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις με το να αναφέρω αποσπάσματα από ομιλίες ή κείμενα ηγετών του σοσιαλιστικού κινήματος σε διάφορες φάσεις του. Πρώτη διεθνή, δεύτερη διεθνή, Μπολσεβίκη, Ευρωκομμουνισμός κτλ. Έτσι προέκυψε το δεύτερο που είχε δημοσιευτεί σαν εισαγωγή στο Μανιφέστο της Νέας Αριστεράς το 1975. Τώρα για το Στάλιν σας είπα ήδη, καταλήγω σε ένα δικό μου συμπέρασμα ότι η αλήθεια έχει δύο όψεις. Αυτοί που ξέρουν τη μισή αλήθεια αντιμάχονται αυτούς που ξέρουν την άλλη μισή. Ενώ αν ενώνονταν οι δύο αλήθειες μέσα στο πλαίσιο των αντιφάσεων, των διαλεκτικών αντιφάσεων του Μάρξ, θα πολεμούσαμε από πιο ισχυρή θέση το ψέμα. Mm. Πολλά είπα, ε.
1: Όχι, ίσα ίσα, τι λες. Ωραία. Άρα λοιπόν περιμένουμε. Τούτο εδώ είναι ολόφρεσκο και καινούριο και καλοτάξιδο βεβαίως. Αλλά εγώ συνεχίζω ως γνωστόν να είμαι ο περίεργος της παρέας και περιμένω και τα υπόλοιπα έχει υπόψη.
0: Κοίταξε, το επόμενο πάλι στον Εύμαρο,
1: ναι, ναι,
0: θα είναι η συνέχεια του Μάρξ. Τελειώνω με δύο οικολογικά κείμενα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω εκδώσει το 1991 το βιβλίο «Οικολογισμός» με κείμενα πολιτικής οικολογίας από το 1975 μέχρι το 1990, 15 χρόνια. Και τώρα το έχω συμπληρώσει με άλλα 7-8 κείμενα που γραφτήκανε από το 90 μέχρι σήμερα. Γι' αυτό λέω μια διαδρομή με 22 στάσεις, 22 κείμενα πολύ χαρακτηριστικά. Ας πούμε αυτό που έγραψα το 86 για το Τσέρνομπιλ και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Νέα Οικολογία. Ένα άλλο που έγραψα το 1995 με τίτλο 2045 μετά Χριστόν, που έκανα προβλέψεις διεθνών Ινστιτούτων για το 1945 και το 20 το επανεξέτασε το θέμα, συμπλήρωσα τα νέα δεδομένα που επιβεβαιώθηκα και που διαψεύστηκα στα μισά της διαδρομής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το επόμενο.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Θα τα πούμε όταν θα έρθει,
0: ναι,
1: η ώρα τους.
0: Ήθελα να συμπληρώσω μόνο,
1: βεβαίως,
0: ότι ο τίτλος είναι λίγο προκλητικός, ενώ θα έπρεπε να είναι «Επιστρέφουμε στον Καρλ Μάρξ», αλλά και δύο σατυρικές σελίδες που έχω βάλει με δύο σκίτσα του Κώστα Μητρόπουλου και με ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, σατυρικό, θέλω να το διασκεδάσω λίγο, να μην το διαβάσουν δογματικά, όπως και ο Μάρξ έλεγε «Εγώ δεν είμαι μαρξιστής», έτσι και εγώ λέω «Μην τα παίρνετε όλα αυτά της μετρητής, σκεφτείτε, ρωτήστε, κριτικάρετε».
1: Έτσι, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Να σε καλά, να σε καλά,
0: φίλε. Για άλλη
1: φίλε.
0: Μια φορά για τη φιλοξενία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Γιώργος Βοϊκλής, λοιπόν, επιστροφή στο Μάρξ, λοιπόν. Κείμενα από το 70 μέχρι το 2025. Τις εκδόσεις Εύμαρος, δύο αντίτυπα υπάρχουν για σας, 69-85-870-059 και 210-32-17-777. Πάμε μουσική.
2: Αλήθεια δε με ξέρει, καμιά δεν ξέρω να σας πω.

0: στο κόκκινο.
1: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. Γυμνή. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Γυμνή. Στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθή και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

παρένθεση που έτσι κι αλλιώς είναι δυσάρεστη, που όμως χρειάζεται να την μπούμε και να υπάρχει. Οι καταιγιστικοί ρυθμοί της ζωής μας μας κάνουν να ξεχνάμε πράγματα που έχουν να κάνουν με κομμάτια της ζωής μας και μάλιστα από ανεξίτηλα κομμάτια της ζωής μας. Η Θεία Βάσο πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο για να μας θυμίσει ότι εδώ και 3 χρόνια αναχώρησε από το μάτι του το κόσμο ο αγαπημένος μου και αγαπημένος μας Δημήτρης Μαχαίρας, με έναν εξαιρετικά απρόοπτο τρόπο. Σε ανύποπτες στιγμές τον θυμόμαστε, σε ανύποπτες στιγμές θυμόμαστε τις κοινές μας πορείες αξιόλογες και πορείες εξαιρετικές και πορείες ανθρώπινες. Μακάρι να υπάρχει κάτι εκεί έξω και να είναι καλά. Ο Δημήτρης Μαχαίρας, αγαπημένος φίλος και σύντροφος. Πάμε λίγο μισκούλα να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έρθε η ώρα μας 105,5 στο κόκκινο. Γιος Δοξαράς είναι τον ήχο, Μαρία Θεπατσίλη στην επικοινωνία, Θανάσης Λαζαρίδης μαζί σας στο μικρόφωνο. Και βεβαίως να περάσουμε, υπάρχουν πάντα τα δύο αντίτυπα του βιβλίου για τον Μάρξ του Γιώργου του Βοϊκλή, που την κλήρωση θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας. 69-85-870-059 είναι η δυνατότητα που έχετε για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, ή 210-32-17-777 στο τηλέφωνο που μπορείτε να αφήσετε τα στοιχεία σας για την συμμετοχή σε τούτη εδώ την κλήρωση. Λοιπόν, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με μουσική. Έχει να κάνει με μουσική και μάλιστα με κάτι αιτήστο ιδιαίτερο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Νίκο, τον Χατζηλευθερίο, αγαπημένο φίλο και μουσικό, που θα μας μιλήσει για μια εκδήλωση που γίνεται τη Δευτέρα το βράδυ στο Κυπροθέατρο της Νίκαιας. Καλό μεσημέρι, Νικόλα.
1: Καλό μεσημέρι, Θανάση, και σε όλους τους ακροατές του Κόκκινου.
0: Για πες μας, τι το περίεργο, διότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή κάτι της περίεργο συμβαίνει.
1: Είμαστε κόντρα, λέμε. Είμαστε κόντρα, και το φυσάει κόντρα στη νίκη και αυτή η κίνηση των μουσικών.
0: Έχει υπόψη ότι αυτοί γράψαν να του έχουν κάνει μεταγραφή στη νίκη, να το έχει υπόψη αυτό. Το γράψαν εσύ.
1: Είναι υπερβολές του κυτρίνου τύπου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η μουσική κόντρα στη σιωπή είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κίνηση από μουσικού. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα μουσικών που έχουμε κάνει εδώ και ένα χρόνο και λίγο παραπάνω την παρουσία μας αισθητή, με την έννοια ότι παρουσιάζουμε τη μουσική. Είμαστε έτσι, το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να το λέω, αλλά το λέω για να καταλάβει ο κόσμος. Είμαστε από το χώρο της λεγόμενης κλασικής μουσικής, δηλαδή τραγουδίστες, κλασικοί γιθαρίστες, πιανίστες, βιολονίστες κτλ. Που θεωρούμε όμως ότι η μουσική μας πράξη πρέπει να αφορά πάντα, δεν μπορεί μάλλον να μην αφορά τον ανθρώπινο πόνο, να μην αφορά την ιστορία, την κοινωνία και ό,τι συμβαίνει. Κάναμε, έκανε κίνηση ένα κύκλο εκδηλώσεων σε συνεργασία με την Παλαιστινιακή κοινότητα πέρσι για τον Γάζα κτλ. Σε διάφορα μέρη και στην Αθήνα και εκτός Αθήνας. Τώρα κάνουμε άλλη μια κίνηση, αυτή με το Φυσάει Κόντρα στη Νίκαια, όπου στο επίκεντρο μπαίνει πλέον η Λατινική Αμερική, η Κούβα και ο φασισμός που ο Σεπτέμβρη στην περιοχή μας εκεί, και γενικά έχει έτσι ένα αντιφασιστικό περιεχόμενο, το γνωστό έτσι θέμα, όπου εκεί λοιπόν μιλάμε για τις γέες, αν πω το πληθυντικό, δηλαδή η γη της φωτιάς λένε, εμείς λέμε δύο γέες της φωτιάς, οι οποίες είναι, είναι η Ισπανική γη και η Λατινοαμερικάνικη γη, όπου έχουμε συνθέτες Ισπανούς όπως τον Ροντρίγκο, όπως έχουμε Λατινοαμερικάνους όπως ο Βίλα Λόμπος, ο Χιναστέρα, και βέβαια έχουμε δύο κεντρικά πρόσωπα που δεν είναι καθόλου τυχαία, τον Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα και τον Βίκτορ Χάρα, δύο σπουδαίες μορφές που δολοφονήθηκαν άγρια από τον φασισμό.
0: Από τους φασίστες,
1: τον Φρανκό και του Πινοσέτ αντίστοιχα, αυτές οι δύο μορφές, και έχοντας δημιουργήσει μια σειρά από κείμενα τα οποία έχουν να κάνουν με παραμύθια αυτές τις γης της Ισπανικής και της Λατινοαμερικάνικης, και βέβαια με αναφορές στους δύο αυτούς, αυτές τις δύο σημαντικές μορφές, όπου αυτά τα κείμενα τα έχει ο Αποστόλης Ψυχράμης, ο ηθοποιός, τα έχει φτιάξει σε μια ωραία ενότητα σεραριακή, τη σκηνοθετεί και αποτελεί μια ενιαία παράσταση με μουσική και αφήγηση, και αυτή θα παρουσιάσουν. Θα έχουμε, για να τα πω έτσι όλα και να μην τα ξεχάσω, θα έχουμε τέσσερις σοπράνο, την Χρύσα τη Μαλιαμάνη, την Όλγα την Παλωμένου, την Νίκη Νικολακοπούλου, και τη μέζο σοπράνο, τη Μαρισία την Παπαλεξίου, ο Δημήτρης Φωτόπουλος ο φλαουτίστας, ο Αυγουστίνος στον βιολί, και στη κιθάρες θα είμαστε ο Νίκος ο Μακρύς, ο Νίκος ο Μπαλογιάννης, ο Νίκος Χατζηελευθερίου, και θα είναι και ο Δημήτρης ο Παπάς, μαζί με τον Αποστόλη τον Ψυχά, μία 11 άνθρωποι επί σκηνής. Θα ξετυλίξουμε έτσι αυτό το μήμα, αυτό το κουβάρι της ψυχής της Λατινοαμερικάνικης, της Ισπανικής, του ντουέντε, των αγώνων, του δράματος που έχουν ζήσει όλες αυτές οι χώρες, και φυσικά τον Βίκτορ Χάρα και το μανιφιέστο του σαν φινάλε, έτσι, για να αποκαλύψω και κάτι από το περιεχόμενο.
0: Μιλάμε για κάτι το οποίο δεν είναι ούτε μουσική παράσταση, ούτε θεατρικό δρόμενο. Είναι απ' όλα.
1: Είναι απ' όλα. Θα μπορούσε να το πούμε μουσική παράσταση, ναι. Αλλά ουσιαστικά εγώ θα την έλεγα μια μουσική και σκηνική μπαλάντα. Δηλαδή ουσιαστικά με τη μουσική και τη σκηνική παρουσία με το λόγο, γιατί θα είμαστε όλοι επί σκηνής συνεχώς, δημιουργούμε έτσι μια κίνηση τέτοια αφηγηματική, παραστατική, η οποία δεν χρειάζεται καμία ετικέτα εδώ που τα λέμε. Καταλαβαίνω.
0: Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Εγώ άλλο θα ρωτήσω, γιατί μπαίνω και στη διαδικασία της περιέργειας. Δηλαδή, για να στηθεί όλο αυτό το πράγμα και να μπορεί να κινηθεί όλο μαζί, πόσος χρόνος χρειάστηκε, ρε φίλε, και με δεδομένο ότι όλοι σας έχετε και άλλες ασχολίες που είναι οι κύριες, εν πάση περιπτώσει, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι, οι βιοποριστικές και οι ουσιαστικές. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Βέβαια. Καθημερινότητα, ναι, αλλά και οι προσωπικές στιγμές.
1: Οι προσωπικές στιγμές. Έτσι, εντάξει, αφενός θέλουμε πάντα, όπως ο καθένας από το μετερίζει του που λένε, να αφήνει ένα χρόνο στα κοινά πέρα από την ιδιώτευση. Έχουμε υλικό, δηλαδή είχαμε υλικό το οποίο το έχουμε δουλέψει κατά καιρούς ο καθένας ξεχωριστά. Απλώς μαζί σαν ομάδα δημιουργήσαμε αυτή την ενότητα. Δηλαδή ψάξαμε και βρήκαμε, με τους περισσότερους παίζουμε, πολλούς μάλλον παίζουμε για πρώτη φορά, όπως με την Όλγα ή με την Χρύσα κτλ. Δεν έχουμε ξαναβρεθεί επί σκηνής. Δεν είναι ότι κάτι το κάνουμε όπως με τον Νίκο τον Παλογιάννη, τον Νίκο τον Μακρύ στην κιθάρα. Δεν έχουμε βρεθεί, όμως βρήκαμε το χρόνο, είναι υλικό που το κατέχουμε, καταρχάς το κατέχουμε, δεν είναι κάτι άγνωστο, και από εκεί πέρα ήταν θέμα οργάνωσης και κάποιων προβών. Δουλεύουμε γύρω στον ένα μήνα, όχι καθημερινά, δουλεύουμε περίπου αυτή την ιδέα γύρω στον ένα μήνα, και θα είναι μια ενδιαφέρουσα παράσταση ψευγή τον κόσμο, πέρα και φυσικά πριν από όλα με το ουσιαστικό του κοινωνικό μήνυμα.
0: Μάλιστα. Να επαναλάβουμε λοιπόν κλείνοντας, μιλάμε για μια παράσταση η οποία έχει τον τίτλο «Οι γέες της φωτιάς».
1: «Χέρε ντε φουέγκο».
0: Μάλιστα.
1: Ελληνικά, ναι.
0: Την Δευτέρα το βράδυ στις 9 στο Κηποθέατρο της Νίκαιας.
1: Ακριβώς.
0: Καλά τα έχω μάθει.
1: Άξινα.
0: Νικόλα μου, να είσαι καλά, αγόρι μου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια, φίλε. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

0: Τραγουδάκι χολύψα, δεν ακούγεται, δεν έχουμε μικρόφωνο.
1: Όπως καταλάβατε, μιλάμε για μια ηχογράφηση που έγινε σε ένα στούντιο από τους, με το συγχωρεμένο του Τζίμι τον Πανούση και τον Πέτρο τον Πανδύ. Ας πούμε ότι ήταν και μια μικρή αφιέρωση για το φίλο μας τον Δημήτρη τον Μαχαίρα, που ήταν ο παδός του ΚΚΕ. Και βέβαια, ρωτώντας ο φίλος μας από την Κελαμαριά, ο φίλος μας ο Στέφανος ο Πουλημένος, κλασικός φίλος και αγαπημένος, παράκληση σου, είναι εύκολο να μας πεις φίλαθλος ποιας ομάδας ήταν ο αξέχαστος Δημήτρης Μαχαίρας. Ευχαριστώ, Στέφανος, από την αγαπημένη σου Καλαμαριά. Λοιπόν, ο Δημήτρης Μαχαίρας ήταν ένθερμος οπαδός του Ολυμπιακού, δεν το έκρυβε ο άνθρωπος και μάλιστα σε όλες τις εκπομπές του και τις εκπομπές μας αυτό έβγαινε και τα λοιπά. Αλλά βεβαίως και ο Δημήτρης Μαχαίρας, όπως και εγώ, είχαμε δηλώσει ότι μπορεί να έχουμε τις όποιες απόψεις και τις όποιες επιθυμίες για την ομάδα μας, αλλά όταν βλέπαμε τις ματσακονιές, τις λέγαμε και τις βγάζαμε στο ραδιόφωνο, πολλές φορές γινόμενοι ακόμα και δυσάρεστοι σε φανατικούς άνοες οπαδούς, για να καταλαβαίνουμε όλοι γιατί μιλάμε. Λοιπόν, για λίγο ακόμα υπάρχει δυνατότητα για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου για τον Μάρξ, τα κείμενα για τον Καρλ Μάρξ του Γιώργου του Βοϊκλή, από τις εκδόσεις Εύμαρος 6985-870-059 στο Viber και 210-3217-777 τηλεφωνικά. Πάμε στο επόμενο κομμάτι που, εν πάση περιπτώσει, μια που μπήκαμε σε αυτό το κλίμα, συνεχίσουμε έτσι.

0: από την εκδοχή του συγκεκριμένου κομματιού, από την εκδοχή του Λουκιανού, του Κυλαϊδόνη βεβαίως, όπως καταλάβατε. Λοιπόν, για να μερικά πράγματα έτσι ας τα θυμόμαστε, κακό δεν είναι. Εδώ είμαστε λοιπόν, στο κόκκινο 105,5. Παιδιά, έχει λιγάκι και το στοιχείο της αν θέλετε του αστείου, το γεγονός ότι πριν από μία μισή ώρα είχαμε τη διακοπή. Η διακοπή έγινε διότι το ρεύμα κόπηκε πάνω στην κεραία κτλ, κτλ. Επειδή λοιπόν είναι πάρα πολύ κόσμος δικός μας αγαπημένος κόσμος υποψιασμένος, τα τηλέφωνα πέσανε βροχή. Ώστε μας κυνηγάνε λοιπόν. Η κουβέντα ήταν για το AI τότε. Μας κυνηγάνε λοιπόν, μας κόψανε, γιατί μιλάμε, παιδιά, δεν είναι πάντα όλα πίσω από αυτό. Βεβαίως είμαστε περικυκλωμένοι, αυτό σίγουρο. Και είναι κάτι που το λέγαμε και χτες με μια αγαπημένη φίλη ακροάτρια που γνώρισε. Να είναι καλά. Να είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Χάρηκα που την γνώρισα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε το περίεργο γαλατικό χωριό μέσα σε μια ατμόσφαιρα η οποία είναι εξαιρετικά τοξική και βορβορώδης. Πάμε λίγο μουσικούλα σιγά σιγά προς το τέλος. Πάμε.
1: 7 σε παίρνει αριστερά,

Η αλήθεια είναι πως είχαν υποθεί πολλά πράγματα σε σχέση και με το συγκεκριμένο στίχο και είχαν αρχίσει να λέγονται διάφορα έτσι. Θα έλεγα διάφορα αστεία σε σχέση με αυτό. Αλλά βεβαίως είναι τόσο τρομακτικό το συγκεκριμένο ποίημα, όπως ξέρετε και όπως ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τη διαδικασία εννοώ τα αναλύσουμε αυτό το γέμου που πας, θα πάω στα καράβια κτλ. Και το οποίο δεν είναι καθόλου αστείο. Σκεφτείτε μόνο για ποια εποχή μιλάμε, αλλά και για τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Τώρα που μιλάμε για το τώρα, έχει μια σημασία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους νικητές ανάμεσα στους δεκάδες φίλους και φίλες που έχουν πάρει τηλέφωνο και έχουν στείλει μηνύματα. Ο κύριος Μπονοβόλιας Νίκος και ο κύριος Γιαλαμάς Δημήτρης, Δημήτρης Γιαλαμάς και Νίκος Μπονοβόλιας, θα περάσουν από τις εκδόσεις Εύμαρος. 25 Μαρτίου 2 και Κύπρου 1 στον Ταύρο, είναι στα 200 μέτρα από το σταθμό της Καλθέας. Να παραλάβετε τα βιβλία σας που έχετε κερδίσει, αλλά και να δείτε αυτόν τον υπέροχο χώρο, να πιείτε ένα καφέ και να συζητήσετε με τον φίλο μας τον Κακολύρη τον Πέτρο, τον εξαιρετικό αυτό τύπο ο οποίος έχει τη συγκεκριμένη εκδοτική εταιρεία. Λοιπόν, κάπου εδώ πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ναι, πάμε προς το τέλος, να μην το χάνουμε. Λοιπόν, Βαγγέλης Ζωξαράς, Μαρία Πατσελή, Θανάση Λαζαρίδης, οι συντελεστές του της εκπομπής. Ακολουθεί ο Στέλιος Ελνιάδης, φιλιά πολλά, γεια σας. Θα τα πούμε πάλι αύριο σε 11, γεια σας.

0: Στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 12. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Και δεύτερη σωρός εντοπίστηκε στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά που η σκηνή έκρηξε χθες το πρωί. Μετά την ανάσυρση της γυναίκας, οι αγνοούμενοι υπολογίζονται πλέον σε 4 άτομα. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την απομάκρυνση των μπάζων να συνεχίζεται προκειμένου να ερευνηθούν και τα τελευταία σημεία του κτηρίου, όπου εκτιμάται ότι θα βρεθούν οι άλλοι 4 αγνοούμενοι. Υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα 3-4 κτίρια που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί, ανέφερε στην ΕΡΤ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Παράλληλα εξετάζεται και το ενδεχόμενο βλάβης στο δίκτυο φυσικού αερίου, είτε στο ίδιο το κτίριο είτε σε γειτονικό ακίνητο, με τη διαφυγή και εκτόνωση του αερίου να έχει σημειωθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Πρόκειται για σενάρια που βρίσκονται υπό διερεύνηση και δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί. Από πέρυσι πάντως η κίνηση κατοίκων Πλάκας είχε απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, πυροσβεστική αστυνομία, Δήμο, ΔΔΕ και εταιρεία διανομής αερίου Αττικής, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου, αυτό αποκαλύπτει η εφημερίδα Καθημερινή, και είχαν ζητήσει τα μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας να πραγματοποιηθεί άσκηση πυρόσβεσης στην περιοχή, ώστε να αναδειχθούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό απόκρισης σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος. Δεν έλαβαν καμία απάντηση. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητά ο Νίκος Παπάς, εγκαλώντας την κυβέρνηση ότι αρνείται να το εφαρμόσει και αφήνει το βάρος να πέσει αποκλειστικά στην τσέπη των πολιτών. Όταν το βιτιοφόρο βγει από την πύλη του δηληστηρίου, είναι αργά για την τσέπη σου. Το κακό έχει συμβεί με απόφαση Μητσοτάκη. Δεν φταίει το πρατήριο, υπογραμμεί σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εστιάζει στο κέρδος από τη διήλυση, λέγοντας πως είναι διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και 200% πάνω από το 2019. Ενώ από πάνω έρχεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και διερωτάτε πόσο Ευρωπαίοι είμαστε, όταν 11 χώρες έχουν μειώσει ήδη τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και όταν το πετρέλαιο θέρμανσης άνοιξε στο Βέλγιο στο 1,5 ευρώ και ο βασικός μισθός είναι στα 2.370 ευρώ. Υπενθυμίζοντας ο κύριος Παπάς τις δύο τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτερο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για να μπει πλαφόν στο μεικτό κέρδος διήλυσης. Σε ασφαλές και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες σημείο, περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου, έχει ρημουλκηθεί το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον γκαράζ του. Η εικόνα του πλοίου είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με χθες. Εξακολουθεί βέβαια να υπάρχει καπνός και η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη. Νέα μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Νότια Κρήτη. Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έως και σήμερα το πρωί καταγράφηκαν 5 διαφορετικά περιστατικά στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος, με συνολικά 215 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα ανοίξουν έναν διάβλο επικοινωνίας για την αντιμετώπιση περιστατικών που προκαλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Οι δύο χώρες δημιούργησαν ένα διάλογο ΗΠΑ για την σούπερ νοημοσύνη, προκειμένου να ανταλλάσσουν απόψεις για τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα της AI, ενώ συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν ένα διμερή διάβλο επικοινωνίας αφιερωμένο σε περιστατικά που σχετίζονται με την τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη ήταν άλλωστε ένα από τα σημαντικά ζητήματα που συζητήθηκαν κατά την επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του Προέδρου της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, η οποία ολοκληρώθηκε χθες. Τις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γεωργία στις 6 το απόγευμα σε μια κομβική αναμέτρηση για την πρόκριση στην τελική φάση του Euro 2027.
1: Ο καιρός.
0: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βροχές, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ κατά τόπους τα φαινόμενα αναμένονται να είναι έντονα, κυρίως σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Τοπικές βροχές στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: και πολλών άλλων. Και μου λέει, είμαστε στα Εξάρχεια, θα έρθει για κάνα καφέ. Έγραφε για την εφημερίδα, ήμουν πάρα πολύ πιεσμένος, είχα ακόμα δουλειά. Τέλειωσα 6 ώρα την εφημερίδα, με την ψυχή στο στόμα έστειλα ηλεκτρονικά το κείμενο. Η εφημερίδα κυκλοφορεί σήμερα. Και πηγαίνει στα γραφεία, εκεί πρέπει να στηθεί από το γραφίστα και μετά όλο το φύλλο πια όταν τελειώσει να σταλεί στο τυπογραφείο ηλεκτρονικά, το οποίο τυπογραφείο πρέπει να το τυπώσει, πρέπει να τη βιβλιοδέσει, να φύγει τη νύχτα, να πάει στο πρακτορείο για να είναι το πρωί στα περίπτερα όλης της χώρας. Έτσι, λοιπόν, καταλαβαίνετε η πίεση που ασκείται κάθε εβδομάδα για να μπορέσει κανείς να τελειώσει. Εγώ που έχω και άρθρο κάθε εβδομάδα, γιατί υπάρχουν και συνεργάτες στο δρόμο της αριστεράς που είναι έκτακτοι, δίνουν ένα κείμενο μια στο τόσο. Εγώ εδώ και 17 χρόνια δίνω κάθε εβδομάδα 2 σελίδες. Οπότε έρχονται, δεν πιέζομαι κάθε εβδομάδα, αλλά κάποιες εβδομάδες πιέζομαι, όπως για το χθεσινό άρθρο που ήθελα να συμπεριλάβω και κάποιες αναφορές στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη και είναι πάρα πολύ σημαντική λόγω της παρουσίας πάρα πολλών ηγετών από όλο τον κόσμο και λόγω του ότι τα θέματα είναι πάρα πολύ καυτά, όπως συμφωνεί και ο Αργύρης ο Βαγκερτζής, ο οποίος είχε την καλοσύνη όταν του είπα ότι δεν μπορώ να πάω για καφέ χθες και του αντιπρότεινα να έρθει σήμερα να κάνουμε την κουβέντα στο κόκκινο, άλλαξε το πρόγραμμά του και ήρθε. Γεια σου Αργύρη.
1: Γεια χαρά.
0: Καλώς ήρθες.
1: Βόλεψε κιόλας γιατί είχαμε σήμερα συναυλία που αναβλήθηκε γιατί είπα το βράδυ θα βρέχει συνέχεια στο Φιλοπάπου.
0: Σήμερα ήταν η συναυλία.
1: Σήμερα ήταν και θα βρέχει λέει.
0: Και είναι ήδη ο καιρός κάπως.
1: Και το πήγαμε την Τετάρτη.
0: Θα γίνει, δηλαδή η προβλέψη από τη μετεωρολογική είναι ότι θα είναι εντάξει την Τετάρτη ο καιρός.
1: Ναι, από Δευτέρα έχει να κάνει.
0: Α, εντάξει, ωραία. Θα, οπότε θα έρθουμε εκεί γιατί... Πάντα δεν σε βαριόμαστε ποτέ. Πόσα χρόνια γνωριζόμαστε, Αργύρη? Για πες.
1: Ένα πενταριά,
0: να σου πω τώρα, μέσα σε αυτό το χάος και την καταστροφή και όλων των πραγμάτων που ζούμε, κάπως τα καταφέραμε, ενώ τώρα εμείς σαν άτομα. Κάπως τα καταφέραμε, περάσαμε μέσα από όλα, περάσαμε αυτό το πράγμα, το δεδαλώδες και το πολύ αρνητικό και στεναχώριες είχαμε πολλές.
1: Και χάσαμε και ανθρώπους τόσους.
0: Αυτό που το βάζεις. Και έχω και μια αίσθηση, μου δημιουργείται η εντύπωση...
1: Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, φτιάχνω το τηλέφωνο σου. Άμα θες μίλα κιόλας, δηλαδή, γιατί εδώ είμαστε πολύ προχωρημένο.
1: Έχω μια συνάντηση στον κόκκινο, πάντα σε παρακαλώ. Το χαμήλωσα. Το χαμήλωσε παρά όλα αυτά, χτύπησε. Είναι λίγο σαράβαλο το τηλέφωνο. Άντε, γεια. Το χαμήλωσε και παρά όλα αυτά.
0: Ναι, εντάξει, τα τηλέφωνα και αυτά τώρα.
1: Και δεν μπορώ και να το κλείσω. Δηλαδή, προσπαθώ να το κλείσω και δεν το κλείνω.
0: Είναι απίθαρχα πια τα τηλέφωνα. Ξέρεις τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αυτό που επισημαίνουν όσοι ασχολούνται και κυρίως αυτοί που. Έχουν τις μεγάλες εταιρείες εμφανίστηκαν τώρα τις τελευταίες μέρες, δηλαδή από τους πολύ μεγάλες εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι η Anthropic, είναι το OpenAI και τα λοιπά, αυτοί οι μεγάλο ολιγάρχες, εμφανίστηκαν και είπαν ότι έχουν τρομάξει ήδη από την γρήγορη εξέλιξη και φοβούνται ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον έλεγχο των χειριστών της και να αυτοαναπαράγεται και να αρχίσει να παρεμβαίνει επειδή πια όλα σε όλη την ανθρωπότητα είναι ψηφιακά, υπάρχουν δηλαδή δίκτυα, όλα συνδέονται μεταξύ τους και μπορούν να μπαίνουν στα δίκτυα, να μπουν στα δίκτυα τα στρατιωτικά, να μπουν στα δίκτυα της υγείας, να μπουν στα δίκτυα τα κυβερνητικά και να κάνουν ένα μπάχαλο. Μάλιστα αυτός του ανθρώπου.
1: Δεν ξέρω τι θα φέρει, αλλά θα απαλλαγούμε από αυτούς που φτιάξαν την νοημοσύνη.
0: Από αυτούς ή αυτοί θα απαλλαγούν από εμάς? Γιατί υπάρχουν και διάφοροι θεωρητικοί από αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν, έγραψα την περασμένη εβδομάδα ένα τέτοιο άρθρο στο δρόμο της αριστεράς, οι οποίοι υποστηρίζουν και το υποστηρίζουν αυτοί οι ολιγάρχες που ασκούν και μεγάλη επιρροή πάνω στην πολιτική εξουσία, έτσι, στην Αμερική. Αυτοί λοιπόν υποστηρίζουν ότι ο μελλοντικός κόσμος με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και με το δικό τους ρόλο, αυτοί θα είναι πάντα τα αφεντικά, αυτοί λένε ότι θα εξαφανιστούν τα εθνικράτη και θα αντικατασταθούν

0: ελεγχθούν από ψηφιακές κρατικές οντότητες, όπου οι πολίτες αυτών των οντοτήτων, που θα είναι κατακερματισμένα μικρά κράτη, θα είναι πελάτες του κράτους. Δεν θα είναι πολίτες, θα είναι πελάτες. Και θα έχουν μια σχέση ψηφιακή, οικονομική, με μια διοίκηση που θα αποτελείται από αυτούς που θα ελέγχουν τον ψηφιακό κόσμο. Δεν είναι φιαλτικό αυτό, τρομερό? Όταν το λένε οι ίδιοι, όταν το λένε οι ίδιοι, ότι το έχουν θέσει ως στόχο. Αυτός ο Πίτερ Τιλ που έχει μπει και εδώ και είναι και στο Ισραήλ με το Palantir που έχει αυτή την εταιρεία, όπου κατευθύνει αλγοριθμικά τα drones για να σκοτώνουν τους Παλαιστίνιους, στην τέτοια. Βγήκε μια ταινία καταπληκτική τώρα, θα παιχτεί και εδώ την άλλη εβδομάδα, NASA λέγεται, η οποία την έχουν κάνει Εβραίοι. Είναι συγκλονιστική.
1: Είναι αυτή, λέει, 25 λεπτά ο κόσμος ήταν όρθιος και χειροκροτούσε.
0: Ναι, στην Βενετία, ναι. Ναι, είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, τώρα εσύ, η δική σου η καλλιτεχνική πνευματική αντιμετώπιση και θεώρηση των πραγμάτων, πού βρίσκεσαι? Γιατί βλέπω ότι σε μελαγχολούν κάπως αυτά τα πράγματα. Όσες φορές έχουμε
1: τώρα
0: μιλήσει.
1: Τώρα αυτό που έλεγες, οι παρέες που υπάρχουν ακόμα, συναντιόμαστε κτλ. Θυμήθηκα το τέλος από το. Από τις αόρατες πόλεις, δηλαδή, τα invisible του Καλβίνου, το θυμάσαι? Πώς τελειώνει?
0: Όχι, δεν θυμάμαι πώς τελειώνει, να σου πω.
1: Είναι ο Μάρκο Πόλο, πηγαίνει στο μεγάλο Χάλ στην Κίνα, ο οποίος το στέλνει να δει τον κόσμο. Να περιηγηθεί τον κόσμο, γυρίζει. Μετά γυρίζει στο παλάτι, το ρωτάει ο μεγάλος Χάλ και τι κατάλαβε από τον κόσμο, πως είναι μια κόλαση, λέει. Και τι κάνουμε, λέει. Λέει, μπαίνει στην κόλαση μέσα και γίνει ένα με αυτήν, ή στην καρδιά τη όαση. Τις κόλλες, φτιάχνεις μία όαση και ζεις εκεί. Ναι. Φτιάχνουμε τις όασες μας. Ναι. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε τρόπο. Είναι οι παρέες, είναι οι βουτιές, είναι τα βουνά, είναι τα μεικτά μοναστήρια. Ο καθένας βρίσκει ένα τρόπο.
0: Ναι. Ναι, βρίσκει ένα τρόπο, αλλά εγώ φοβάμαι ότι εάν επιλέξουμε αυτή τη διαφυγή, δεν θα μας αφήσουν.
1: Ναι, αλλά για να επιβιώσει την καθημερινότητα.
0: Θα μας νίξουν.
1: Στην καθημερινότητα χρειάζεσαι κάποια διαφυγή.
0: Στην καθημερινότητα χρειάζεσαι, βέβαια.
1: Εμείς κάναμε ένα συγκρότημα στα πλαίσια του συγκροτήματος Σημερινή Κολυμβητές. Θέλω να πάρω τα βουνά από ένα τραγούδι που έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια λύση κι αυτή.
0: Ναι, κοίταξε, να σου πω κάτι. Και εγώ σκεφτόμουν παλιότερα τα βουνά. Και μετά έγινε το Τσερνόμπιλ. Και απλώθηκε η ραδιενέργεια παντού.
1: Δεν γλιτώνει.
0: Και δεν την γλιτώνουν ούτε αυτοί που είναι πάνω στα βουνά. Μάλιστα σε αυτούς έφτασε πρώτα.
1: Εμείς είχαμε ένα Ισπανό, ήταν ο καλύτερος εργάτης στη Θάσο. Φοβερός, παντρεμένος στη Θάσο, ο οποίος έτρωγε από όλα τα φρούτα. Ήταν ένα θηρίο. Ο πρώτος που πέθανε. Στο Τσερνόμπιλ.
0: Ναι, πέθανε πάρα πολλοί κόσμος. Και το κακό δε είναι ότι πεθαίνεις βασανιστικά, πεθαίνεις μετά από χρόνια και δεν μπορείς να το συνδέσεις και με την αιτία που το προκάλεσε. Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα εσύ λοιπόν.
1: Εγώ φέτος το καλοκαίρι έχω πάθει πλάκα με τον τουρισμό, διότι είχα την πεθερά μου, είναι σχεδόν κατάκτη, δεν είναι καλά. Και την είχαμε πάρει στη Θάσο, γιατί το σπίτι στην Καβάλα έχει σκάλες και δεν μπορούμε να τη μετακινούμε. Και έζησε αυτό τον εφιάλτη του τουρισμού. Δηλαδή, ο τουρισμός είναι ένα μέσο να διαλύσει τα πάντα. Και πήγαμε και στην αυλία στην Κεφαλονιάκη και είχα μια τρομερή εμπειρία. Πήγαμε σε δύο τρομερές πόλεις, κομοπόλεις, την Άσο και το Φυσχάρδο, όπου έβλεπες δύο υπέροχες πόλεις, αλλά δεν αισθανόσουν καμιά ευχαρίστηση. Γιατί όλα ήταν για πούλημα και για ενοικίαση. Δεν υπήρχε ψυχή. Και σκέφτηκα ότι μπορώ να κάνω μια παρομοίωση το σημερινό κόσμο, πολύ απλοϊκή, αλλά πολύ ταιριαστή νομίζω. Και την είπα και στην προηγούμενη συναυλία. Ο τουρισμός είναι κάτι τρομακτικό. Δηλαδή αυτό που ζούμε στην Ελλάδα με τον τουρισμό είναι τρομακτικό. Λοιπόν, ο τουρισμός είναι ο νοσφεράτου, ο βρικόλακας. Ο βοηθός του, ο γέρος αυτός που του κουβαλάει και ανθρώπους τα λοιπά για να φάει, για να πιει αίμα, είναι η κυβέρνηση, είναι το καθεστώς. Και εμείς είμαστε οι χωρικοί. Διαλέγουν μερικούς, τους ρουφάνε το έργο κτλ. Είναι κάπως αυτή η απλή παρομοίωση. Ζούμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση.
0: Ναι, σε πολλές χώρες υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Χώρες που έχουν τουρισμό. Στην Ισπανία έχουν πάρει μέτρα.
1: Υπάρχει μια αντίδραση στη Βαρκελόνη.
0: Στην Ιταλία επίσης έχουν πάρει μέτρα. Και στη Βενετία και σε άλλες. Βέβαια έχουν την αντίσταση και την αντίσταση των καθεστώτων παντού στις περισσότερες χώρες, τα οποία έχουν βρει μια λύση να εμφανίζουν μια ανάπτυξη αυξάνοντας τα τουριστικά νούμερα, επειδή σε όλη την Ευρώπη έχουν καταστρέψει την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Εδώ βλέπεις την καταστρέψαν στη Γερμανία που ήταν η ατμομηχανή της Ευρώπης. Έχουν αυτοί οι ίδιοι πολιτικοί έχουν καταστρέψει την βιομηχανία και έχουν στραφεί και τώρα λένε ότι η βιομηχανία της κάθε χώρας είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός εδώ επιδοτείται, μου έλεγαν σε ένα συνέδριο στην Κρήτη οι ειδικοί άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό, ότι ουσιαστικά ο κάθε Έλληνας πολίτης επιδοτεί τον κάθε τουρίστα. Γιατί όταν η Τράπεζα της Ελλάδας δίνει ότι ο κάθε τουρίστας που έρχεται από αυτά τα 35 εκατομμύρια κάθε χρόνο αφήνει μέσο όρο κάθε μέρα στην χώρα ας πούμε 60 με 70 ευρώ, που είναι μέσα όλα. Είναι δηλαδή η μετακίνησή του, το ξενοδοχείο, το φαγητό, ό,τι ξοδεύει.
1: Σε τι ποσοστό όμως μπαίνει εδώ, σε τι ποσοστό βγαίνει έξω?
0: Όχι, το τι βγαίνει έξω δεν υπολογίζεται. Αυτοί υπολογίζουν τι μένει εδώ. Και το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και έλεγαν αυτοί οι ειδικοί ότι αυτός επιδοτείται, γιατί αυτός δεν πληρώνει για την αποχέτευση, δεν πληρώνει για τους δρόμους που φτιάχνονται, για τα λιμάνια που φτιάχνονται για αυτόν, για τα αεροδρόμια. Αυτά τα πληρώνουμε εμείς. Οπότε εμείς τον επιδοτούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι το έσοδο είναι εικονικό. Μας βάζει μέσα δηλαδή. Γι' αυτό και η χώρα σε όλους τους δείκτες τους ευρωπαϊκούς, τους οικονομικούς δείκτες, της Eurostat, είναι τελευταία. Είμαστε παντού τελευταία. Ναι. Τώρα μας περνάει και η Βουλγαρία.
1: Λοιπόν, εδώ έγινε πολύ συστηματική δουλειά. Πιάσα πρώτα την παιδεία, μετά την υγεία, μετά την κοινοτροφία και την γεωργία. Και δεν, νομίζω αισθάνομαι ότι δεν τους νοιάζει αν θα ψοφήσουμε όλοι. Δηλαδή, εντάξει, θα απαλλαγούμε, θα πουλήσω πιο εύκολα τα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Και, έχουν, και δημιουργούν και κομμάτια της κοινωνίας που ή το αποδέχονται ή συμμαχούν με αυτό. Το βλέπω εγώ στα τουριστικά μέρη που, ξέρεις, είναι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να δουλέψουν 3 μήνες το καλοκαίρι.
1: Ναι, με τα ψίχουλα που μοιράζουν, ναι.
0: Έτσι, δουλεύουν 3 μήνες το καλοκαίρι. Και σου λέει όχι να έρθει ο τουρισμός, να έρθει ο τουρίστας, να μας συντηρήσει. Σκέψου, δουλεύουν 3 μήνες, μετά προσπαθούν να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας τους υπόλοιπους μήνες. Είναι όλο παρασιτικό. Και δεν αυτή τη στιγμή η οργάνωσή μας για να αντισταθούμε σε αυτό υστερεί πάρα πολύ. Σε πολύ αδύνατη. Εσύ τώρα αυτό στον καλλιτεχνικό χώρο πώς το βλέπεις να εκφράζεται αυτό? Δεν βλέπεις αυτό που βλέπω και εγώ, ότι υπάρχει και εκεί μια ένδυα?
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχω άποψη.
0: Τα παρακολουθείς, ταξιδεύεις όλη την Ελλάδα. Στο πολιτιστικό μέρος δηλαδή, πώς βλέπεις ότι υπάρχει κάποια άνθηση, βλέπεις κάτι που σε συγκινεί, βλέπεις πράγματα όπως έβλεπες παλιά και μου έλεγες για εικαστικά, μου έλεγες για... γιατί τα παρακολουθούσες όλα. Δηλαδή πώς. Εγώ είδα ακόμη και στα στατιστικά που δώσανε για την επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους των τουριστών, κάθε χρόνο μειώνεται η επισκεψιμότητα στους τουριστικούς χώρους. Άρα πέφτει και η ποιότητα των τουριστών που έρχονται. Δεν ενδιαφέρονται. Εσύ επειδή είσαι ασχοληθεί και με τα αρχαία.
1: Ναι, εντάξει. Συμβαίνει αυτό.
0: Πολλά χρόνια.
1: Μα όλα είναι υποδιάλυση. Τώρα τι μιλάμε.
0: Ωραία.
1: Εγώ στη μουσική, στη μουσική βλέπω υπάρχουν διάφοροι νέοι πολύ καλοί μουσικοί, οι οποίοι όμως δεν βρίσκουν τρόπο να.
0: Ναι. Εγώ νόμιζα να ότι. Νόμιζα θα μας δώσει κάτι αισιόδοξο, ρε Αργύρη.
1: Βλέπω, παρακολουθώ λίγο με το γιο μου, το μικρό, με το σινεμά που ασχολείται. Υπάρχουν πολλοί κόσμοι που γεμίζει το σινεμάδες πια. Αυτό δεν είναι λίγο στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια άθεια στο σινεμά.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα είναι sold out μερικέ σινεμάδες. Κάθε μέρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό μπορεί να είναι καλό.
2: Το κόκκινο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή» σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
6: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
7: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, θα πάρουμε σιγά σιγά την κατηφόρα για το φινάλε. Μια καντάδα. Εντάξει. Χ είναι αυτό ύψιλον. Το αυτοκίνητο ύψιλον γιώτα 9181 εμποδίζει. Μια στιγμή. Ύψιλον γιώτα 9181 εμποδίζει.

0: Αυτό το τραγούδι είναι επιλογή της Ιωάννας, της Κλειάσιου Αργυρή. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ωραία καντάδα, πάρα πολύ ωραία. Το έχεις γράψει
1: είναι εσύ. Είναι πάρα πολύ αγαπημένο.
0: Εσύ δεν το έχεις γράψει αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στίχους και μουσική. Ναι.
1: Φαντάζομαι και... περιμένοντας το τρένο στο σταθμό της Λάρισας να πάω στη Θεσσαλονίκη.
0: Και ψάχνοντας τα τραγούδια, για να έχω κάποια τραγούδια για να παίξουμε εδώ, μου έδωσε και η Ιωάννα μερικά, αλλά είδα ότι τελικά αυτά τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει, συμμετοχές σε δίσκους άλλων ή μεμονωμένα άλλων συνθετών, εκτός σημερινών κολυμβητών,
1: ναι,
0: είναι δεκάδες.
1: Ναι, ναι, είναι, είναι πολλά.
0: Άκουσα πολλά σήμερα και έχω διαλέξει, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Σε μια άλλη εκπομπή θα κάνω μόνος μου παρουσίαση Αργύρης Μπακυρτζής, να βάλω τις διάφορες πτυχές σου, τις διάφορες πλευρές που έχεις. Γιατί άκουσα και ένα τραγούδι της Ερωτήσεις του Θεολόγου Κυριμλίδη. Αυτός τι είναι, Πόντιος?
1: Είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω αν είναι Πόντιος. Είναι Θεσσαλονικός, αλλά ζει πια στην Αθήνα και βγάζει συνέχεια τραγούδια, τα ανεβάζει στο, ναι, στο YouTube.
0: Και του,
1: καταπληκτικό
0: του Νίκου του Κολάρου, η γυναίκα του Κάδρου.
1: Καταπληκτικό.
0: Έτσι είναι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και βέβαια αυτό το οποίο είναι, νομίζω, υπεράνω, γιατί πρέπει να μπει κανείς να δει το βίντεο, το οποίο είναι εξαιρετικό, είναι το Ταραντλάν.
1: Ναι, καταπληκτικό.
0: Ταραντλάν. Καταπληκτικό. Μπέστε να το δείτε το βιντεάκι. Ένα βιντεάκι είναι ενός τραγουδιού αυτό. Είναι πολύ ωραία γυρισμένο, του Στέλιου Σιγανού, που έχει διάφορους πρωταγωνιστές μέσα και γνωστά πρόσωπα. Και είναι πολύ ωραίο. Είναι, αρχίζει, ακούγεται στο τραγούδι, όπως είναι στο βίντεο κλιπ, ακούγεται το τακούνι της γυναίκας που μπαίνει στο καφενείο μπακάλικο του χωριού, έτσι, και μετά εξελίσσεται αυτό το σκηνικό με τη γυναίκα αυτή στο καφενείο.
1: Σαν μια παλιά ελληνική ταινία.
0: Σαν μια παλιά ελληνική ταινία.
1: Στον Αστακό, όπου... παράδειγμα.
0: Όπου η...
1: Έχεις πάει στον Αστακό?
0: Ναι, βέβαια, έχω πάει στον Αστακό.
1: Σαν Ελλάδα το 1960, δεν είναι, ναι, 70.
0: Ναι, έχω πάει, ναι, στον Αστακό, και μάλιστα πηγαίνοντας στον Αστακό με τη μοτοσυκλέτα με την Ιωάννα, είχαμε φύγει από το Βόλο. Ανεβήκαμε τον Μπράλο και κατεβήκαμε για πάνω και πλησιάζοντας τον Αστακό για μια συναυλία που είχαμε με τα παιδιά από την Πάτρα, σε μια στροφή κουρασμένη με τον ήλιο αντίθετα, έφυγε η μηχανή στο Γαρμπιλάκι στην άκρη του δρόμου και πέσαμε. Και πέσαμε κάτω, ευτυχώς δεν σκοτωθήκαμε, αλλά ξεσκιστήκαμε. Ρούχα, δέρματα, αυτά. Μας πήρε ένας με έναν ντάτσιον, μας πήγε στον Αστακό, μας περιμένανε ο δήμαρχος, όλοι και τα λοιπά, και εμφανιστήκαμε εμείς ως κουρελίδες. Φοβερή ιστορία. Λοιπόν, για βάλε να τα ακούσουμε λίγο αυτό το Ταραντλάν, γιατί τώρα ανοίξαμε μια συζήτηση χαοτική για την κατάσταση που είναι η ανθρωπότητα σήμερα, που δεν ξέρω που μπορεί να μας βγάλει. Για να ακούσουμε αυτό το κομμάτι έτσι όπως είναι.
1: Πάμε. Ο ίδιος. Γεια.

0: Ταραντ Λαν. Να μπείτε να δείτε το βιντεάκι Αργύρης Μπακερτζής. Είναι ωραίο. Λοιπόν, Σκόρπια, γράφονται ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν έχουμε ένα ρεύμα που να μας εκπροσωπεί. Βγαίνουν καλά τραγούδια που γίνονται πανελλήνιας εμβέλειας ελάχιστα.
1: Ελάχιστα.
0: Ενώ τις εποχές που μεγαλώναμε εμείς δεν προλαβαίναμε να πάρουμε τα τραγούδια ή να τα ακούσουμε, είτε στο ξένο ρεπερτόριο είτε στο ελληνικό. Εγώ παρακολουθώ και το ξένο. Είδα και τα βραβεία Emmy που δίνουν 60 διαφορετικά βραβεία. Γενικά μια αμετριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στην Ευρώπη η μεγαλύτερη φτώχεια, πολύ μεγάλη φτώχεια, έχει να έρθει τραγούδια από την Ευρώπη χρόνια. Και εδώ έγινε μεγάλη επιτυχία ένα παλιό τραγούδι του Νίκου του Οικονομίδη πέρσι, το Γλέντι, το οποίο παίζεται και τραγουδιέται σε όλα τα πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και χορεύει όλους ο κόσμος και η νεολαία. Αλλά, δηλαδή, ως σπάνιο είδος είναι πια τα καλά τραγούδια. Yeah. Που γίνονται. Και αυτό είναι άραγε μια νέα κατάσταση, είναι μια νέα συνθήκη, έτσι θα είναι από εδώ και πέρα.
1: Ο Φώτης ο Σιώτας μου είπε κάτι, ναι. Μιλούσαμε για ένα συνθέτη νέο, λέω αυτός είναι πολύ καλός, μου λέει είναι πολύ καλός γιατί δεν έχει περάσει εκείνο το όριο που θα γίνει εμπορικό. Και είναι πολύ καλά τραγούδια, καλά το περάσει λέει θα ξεφτύσω.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο μου είπε, έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Κοίταξε, είναι πάρα πολλά τα παιδιά που παίζουν μουσική. Ναι. Είναι τα παιδιά που παίζουν και ξένη μουσική. Υπάρχει και μια έξαρση στο heavy metal. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που παίζουν μπουζούκι. Πολλά τα παιδιά που παίζουν. Γιατί εγώ έχω επαφή και με τους οργανωποιούς που φτιάχνουν μπουζούκια. Έχω επαφή με τους εμπόρους που πουλάνε μουσικά όργανα. Έχω και το φίλο μου τον Γιάννη, τον λογοθέτη στην Χαριλάου Τρικούπη, που εμπορεύεται κιθάρες. Είναι παλιός μουσικός. Ο οποίος έχει πληροφορίες. Υπάρχει ένα εμπόριο. Πουλούνται πάρα πολλά όργανα. Πολλοί άνθρωποι παίζουν μουσική. Δεν είναι μια καινούργια συνθήκη ότι παίζουν πολλή μουσική, αλλά ο καρπός αυτής της μουσικής, μήπως έχει γίνει κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Παίζουν για τον εαυτό τους, παίζουν για τις κλειστές τους παρέες. Δεν έχουν την έμπνευση, την κοινωνική, να τους οδηγήσει στο να γράφουν τραγούδια με μια ευρύτερη απήχηση. Γιατί όχι, και πολλά βιβλία όχι, με ποίηση βγαίνουν. Υπάρχει οργασμός στην έκδοση ποιητικών βιβλίων.
1: Δεν έχουν δρόμο να τα παρουσιάσουν. Δεν μπορούν να τα παρουσιάσουν.
0: Εσύ λες ότι υπάρχει καλύτερο υλικό, ναι, το οποίο δεν φτάνει, δεν
1: πολύ
0: βγαίνει
1: καλύτερο,
0: έξω.
1: Ναι.
0: Λες ότι η δυνατότητα που έχει ο καθένας να ανεβάσει ένα τραγούδι στο YouTube δεν φτάνει.
1: Ίσως δεν φτάνει. Ίσως. Γιατί είναι κυρίαρχο κάτι άλλο.
0: Εσείς η δική σας η δραστηριότητα με τους κολυμβητές και η δική σου η ατομική σε ποια φάση βρίσκεται?
1: Στην καλύτερη.
0: Ναι.
1: Είμαστε πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ τι να πω. Αισθάνομαι την άλλη μεγάλο, αλλά όπως ξέρεις είπε εσύ θα πεθάνεις στο πάλκο, οπότε συνέχισε. Συνεχίζουμε. Έχουμε και ένα κιθαρίστα τώρα που έχει έρθει εδώ και ένα χρόνο, τον Μανουηλίδη, που μας έρχεται να ζωγονίσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καλός μουσικός, εξαιρετικός και πολύ φίλος. Ο πατέρας του ήταν πολύ φίλος μου και είναι καταπληκτικός κι αυτός και είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Γιατί δεν βάζει και κανένα δυο γυναίκες, μήπως σας τονώσουν?
1: Έρχονται, έρχεται, βάζει η Εύη και παίζει μαζί μας πολλές φορές. Έρχονται και η Τότα Ευλαβή καμιά φορά. Εντάξει, έρχονται.
0: Η Τότα Ευλαβή που κάνατε μαζί τα τραγούδια της Πιανόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Τα οποία είναι πολύ ωραία συλλογή. Αυτή την έχουμε παρουσιάσει.
1: Φοβερή δουλειά, ναι, του Διονυσόπουλου του.
0: Ναι, ναι, καταπληκτική δουλειά και την έχουμε παίξει και σε επανάληψη την εκπομπή, ναι, αυτή εδώ. Και από την επαφή σου με τον κόσμο, τι βλέπεις? Έρχονται και νεότεροι άνθρωποι στις συναυλίες ή τραβάτε τη γενιά μας?
1: Εγώ πιστεύω ότι έρχονται και δυσέγγωνα, διότι οι εγγόνια έρχονται σίγουρα.
0: Α, ναι.
1: Με όλο και θα έχει έρθει και κανένα δυσέγγωνα. Δηλαδή έχουμε πολλούς νέους.
0: Ναι.
1: Και ξέρω τραγούδια δικά μου ή των κολυμβητών που εγώ τα έχω ξεχάσει. Δηλαδή τα παρακολουθούν, ψάχνουν και τα λοιπά. Ναι. Υπάρχουν. Υπάρχει ένας κόσμος και ψάχνει.
0: Τραγουδάτε ακόμα τους δακοκτόνους, ας πούμε?
1: Ναι, βέβαια. Είναι βασικό, είναι και μικρό, οπότε βολεύει. Τώρα έχουμε παρουσιάσει και δύο υπέροχα του Κελαϊδόνη που δεν είναι γνωστά, δεν είναι δημοσιευμένα, τα οποία τραγούδησα σε κάποια συναυλίες που κάνει η κόρη του κάθε χρόνο για να θυμόμαστε τον Λουκιάντο και πηγαίνω και τραγουδώ. Και δύο υπέροχα τραγούδια που τα εμπιστεύτηκε κάτι στενή του φίλη, τον πήρα τηλέφωνο πριν το θάνατο, βέβαια, το τύπο, τι τραγούδια άρεσαν αυτέ. Το ένα αναφέρεται στα κακάκια των παιδιών, που είναι κάτι που, ένα πολύ τρυφερό τραγούδι που θα μπορούσε να είναι καταπληκτικό. Θα μπορούσε να είναι εθνικό ύμνο των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων.
0: Εθνικό ύμνο των νηπιαγωγείων.
1: Και ένα άλλο για το Πασόκ. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
0: Για το Πασόκ.
1: Ναι. Α. Καταπληκτικό. Δώσε κι εσύ στο Πασόκ το βραχί σου. Μπε στη χλειδί σου. Να μην ξεχάσει να δώσει και εσύ τη συμβουλή σου κτλ. Και τελειώνει. Ράμπο, Ράμπο, Ανδρέας Ράμπο, νούμερο 3. Ράμπο, Ράμπο, Ράμπο, νούμερο 3. Καταπληκτικό. Γιατί το Πασόκ είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητάμε ώρες ατέλειωτες.
0: Ναι, ναι, αλλά την άλλη φορά σε αποδοκιμάσανε διάφοροι για.
1: Ναι, ναι, έγραψα κάτι για το Πασόκ. Πασοξίδες φίλου μου, γιατί είμαι από το πνευματικό Θεσσαλονίκη στο γυμνάσιο, που είναι παιδιά των καλών οικογενειών πολλά τη Θεσσαλονίκη του κέντρου και οι οποίοι είναι Πασόκ, ναι, προς Νέα Δημοκρατία, κάπου εκεί ανάμεσα. Εγώ έγραψα το σχόλιο για το Πασόκ, χιουμοριστικό. Να μην το λέμε τώρα, γιατί να μην εκθέσουμε και του ανθρώπου.
0: Εδώ δεν έχουμε πολύ Πασόκ, εδώ είμαστε Σιριζέοι. Δεν έχουμε πολύ.
1: Δεν βγάζει άκρη, ποιο είναι που. Ο άλλο ήταν πριν τη συμβάσπο δραστική και τώρα είναι στην άκρα δεξιά. Είχαμε μία συμφτήτρια, λέει: εγώ είμαι σοσιαλίστρια. Και μετά παντρεύτηκε όταν τη 4η Αυγούστου. Βγάζει άκρη. Ο Λοβέρδο ήταν στην πασπονταστική παλιά. Ναι. Ήταν καθοδηγητή.
0: Και ο Θεοδωρικάκο ήταν γενικό γραμματέα τη ΚΝΕ και έγινε υπουργό δημόσια τάξη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και είναι ο Κοφλωρίδη, ο άλλο, όλοι αυτοί. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, δηλαδή. Τα πάνω κάτω.
1: Δηλαδή παλιά, πολλοί Έλληνες ήταν στο χώρο αυτό, στο κέντρο, λίγο αριστερά. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Έχει χαθεί.
0: Και παλιά υπήρχε και εδώς. Υπήρχε ναι. Ντροπή. Δεν μπορούσε να το κάνεις αυτό. Ναι. Δεν θα μπορούσες να εμφανιστείς ούτε στους φίλους σου, ούτε στο καφενείο, ούτε πουθενά σε δημόσιο χώρο. Υπήρχε ντροπή. Οι άνθρωποι, ακόμη και όταν έφευγαν, διαφωνούσαν, έφευγαν από ένα κόμμα. Το έκανα με ένα διακριτικό τρόπο. Δεν έκαναν αυτά τα άλματα. Μάλιστα, αυτοί που το κάνουν και από συμφέρον είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί κάποιος άνθρωπος μπορεί να αλλάξει, να μεταπηδήσει, να αλλάξει στη ζωή του γνώμη, να αλλάξει θέση. Αλλά άμα το κάνεις για συμφέρον.
1: Να σου πω κάτι φτάπλο. Τελειώνοντας.
0: Πες μου, Αργύρη.
1: Δύο χρονιές ανέβασα με ένα μονόπρακτο του Τσιόλη και μια μέρα. Ήρθε ο κ. Ανδρουλάκης από το Πασό και ο κ. Μητσοτάκης. Και λέω στον κόσμο: έχει έρθει ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ο Μητσοτάκης ο καλλιτέχνης.
1: Περίμενε. Στον Baumstrasse το παίρναμε δύο χρόνια, παίρνει 100 άτομα και ρώτησε τον κ. Ανδρουλάκη στο τέλος: λέω, πώς έτσι από εδώ εσείς ήρθατε. Γιατί μου φάνηκε παράξενο, λέει: είναι η ιστορία του Πασόκ του, ας περιμένει γυναίκες, οπότε ήρθα να το μελετήσω λίγο. Λέω και ο Μητσοτάκης είναι εδώ, οπότε ο κόσμος έψαχνε το Μητσοτάκη και τελικά ήταν ο Μητσοτάκης ο Δημήτρης ο μουσικός, με τον οποίο δεν γνωριζόμουν. Γνωρίστηκε εκείνη τη μέρα, ο οποίος με έβαλε, έκανε ένα τραγούδι πολύ ωραίο, το έχεις ακούσει, κυβέρνηση των μουσικών.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν το έχεις ακούσει.
0: Όχι, όχι.
1: Κάνει κυβέρνηση και με βάζει αντιπρόεδρο χωρίς να με γνωρίζει. Και εγώ ήμουν πολύ ευτυχής, λέω, με έκανε αντιπρόεδρο στην κυβέρνηση των μουσικών, γιατί ουδέποτε είχα ένα τίτλο τέτοιο στη ζωή μου. Είχα εκλεγεί πρώτο στο σύλλογο το δημοτικού σχολείου όταν ήταν τα παιδιά μου και οι άλλοι τέσσερις που εκλέχτηκαν ύστερα από μένα, κανονικά ο πρώτος πηγαίνει πρόεδρος. Οπότε θα ήμουν πρόεδρος επιτέλους μια φορά στη ζωή μου. Και έκανα κρυφά συμβούλιο ενώ έλειπα εγώ δεν θα δεχόμουν να γίνω πρόεδρος, αλλά κανονικά γίνεται πρόεδρος ο πρώτος.
0: Ναι, ναι.
1: Οι άλλοι ψήφισαν μεταξύ τους και με βγάλαν απ' έξω μέλος με βάλαν. Τους έβρισα και έφυγα. Αλλά ο Μητσοτάκης με έκανε αντιπρόεδρο των μουσικών, μεγάλη τιμή.
0: Βέβαια, και εφόσον αυτό τώρα αποτυπώθηκε και σε.
1: Απριβέτα, ακούστε, είναι.
0: Σε ηχογράφημα και υπάρχει.
1: Καταπληκτικό
0: τραγούδι. Στο YouTube, έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, θα καλέσω και το Μητσοτάκη. Έχω σκοπό να τον καλέσω στην εκπομπή, οπότε θα του ζητήσω εξηγήσει.
1: Έχει ένα τέμπο καταπληκτικό. Θα σε αρέσει πολύ το τραγούδι. Και εσά που είστε μουσικό.
0: Ωραία, το Βαγγέλη ο Δοξαρά. Ωραία, είδες, να, κοίτα, βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι, ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης και άλλοι άνθρωποι. Υπάρχει δημιουργικότητα. Λείπει κάτι που να κάνει τους ανθρώπους να τίνουν σε ένα στόχο. Δηλαδή να υπερβαίνουν τον εαυτό τους και να ενώνονται σε ένα ρεύμα. Γιατί το έχουμε ανάγκη να υπάρχουν ρεύματα καλλιτεχνικά. Αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Τώρα, περισσότερο εκφράζεται άθελα ίσως των ανθρώπων ένας υπέρμετρος εγωισμός, ατομισμός. Δηλαδή ο καθένας λειτουργεί κάπως με μια αυτονομία, αυτόνομα.
1: Όχι επειδή κουβαλάει όμως πάρα πολύ εγωισμό.
0: Όχι.
1: Αλλά αναγκάζεται να λειτουργεί
0: μόνος. Είναι η φάση. Είναι η ιστορική φάση τέτοια. Και αυτό μας εμποδίζει και πολιτικά να ενωθούμε. Δες τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κόπηκε σε 7 κομμάτια του 2015. Έτσι, δεν είναι αυτό χαρακτηριστικό? Άρα λοιπόν είναι ένα γενικότερο φαινόμενο που πρέπει να το επεξεργαστούμε και να το αντιμετωπίσουμε σαν ένα ζήτημα. Γιατί αλλιώς έτσι ο καθένας μόνος του είμαστε αναποτελεσματικοί και αυτοί που καταστρέφουν τον τόπο, αυτοί είναι συγκροτημένοι. Αυτοί έχουν ταξική συνείδηση και έχουν στόχο και ξέρουν τι κάνουν. Και δεν τους ενδιαφέρει που καταστρέφει ο τόπος αφού αυτοί επωφελούνται. Έτσι φτιάξαν το ελληνικό κράτος από τον καιρό των Βαβαρών. Δεν ξέρω. Και ωραία είναι τα τραγούδια. Είναι τα καλά τραγούδια, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα αντίδοτο σε αυτό το πράγμα, γιατί μας κρατάνε ζωντανούς και πρέπει να κρατηθούμε ζωντανοί, ιδιαίτερα σε εποχές που μας χαλάνε τη διάθεση. Γιατί αλλιώς παθαίνεις κατάθλιψη, καταραίεις, δεν υπάρχεις.
1: Λοιπόν, και η παγκόσμια κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, οπότε λες, απ' τη μια έχεις μια αισιοδοξία ότι δεν μπορεί, βυθιζόμαστε, θα ανέβουμε ψηλά. Αλλά λες, και αν βυθιστούμε και μείνουμε κολλημένοι κάτω, έτσι που είναι ο κόσμος.
0: Ναι. Εσύ όμως τώρα, Αργύρη Μπακερτζή, που με τα τραγούδια και γενικότερα βέβαια, γιατί εσύ έχεις και μια εκπληκτική πρόζα στις συναυλίες σου και στην ουσία σχολιάζει τα πάντα.
1: Η γυναίκα μου με κατηγορεί ότι τα ανοίγω ενδύμω, δηλαδή ό,τι γίνεται στο σπίτι τα λέω κατευθείαν στο πάλι.
0: Και αυτό είναι μια ένδειξη ειλικρίνειας που σε κάνει να είσαι πιο πιστευτός από τον κόσμο, που δεν το κάνεις υποκριτικά, είναι ωραίο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να γράψεις και ένα τραγούδι να εμπνευστείς κάτι από τους Κινέζους, γιατί οι Κινέζοι κάτι κάνουν, κάτι φτιάχνουν καλό οι Κινέζοι. Κάτι βλέπω. Αυτός ο μεγάλος πολιτισμός είναι μεγάλη προσφορά του στην ανθρωπότητα.
1: Από την αρχαιότητα.
0: Ναι. Για σκέψου κάτι έτσι και μια έμπνευση, κάτι κινέζικο.
1: Είμαι λοιπόν, άντρας και το σινεμά του κινέζικου.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ταξίδι στο Τόκιο, το καλύτερο. Το έχεις δει?
0: Όχι.
1: Του Όζου. Όζου.
0: Όχι. Ναι. Ωραία. Θέλω τις προτάσεις σου γιατί πάντα τις παρακολουθώ. Λοιπόν, Αργύρη, δυστυχώς. Τώρα η εκπομπή μια ώρα, τόσα προλάβαμε, τόσα είπαμε.
1: Παλιά κάναμε 2 ώρες και δεν λέγαμε τίποτα.
0: Ναι, και δεν λέγαμε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε πόσο χρόνο έχουμε τίποτα. Ποιο θα βάλουμε, να βάλουμε...
1: Το θέλω να πάρω τα βουνά, δεν βρέθηκε.
0: Δεν βρέθηκε, όχι.
1: Ποια άλλα έχουμε?
0: Κοίταξε, έχουμε το ποιος του Πατεράκη.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό, Φερβάντας.
0: Ναι. Ναι, θες να βάλουμε αυτό. Είναι από τον
1: Δόκη είναι καταπληκτικό.
0: Εγώ θα έβαζα το γιο του Τυφλού που μου αρέσει πάρα πολύ από...
1: Όχι, ας
0: του Ζάχου, ας να το αφήσουμε.
1: Είναι,
0: βάλε είναι, το δεύτερο.
1: Μουσικά είναι καταπληκτικό.
0: Ωραία, αυτό να κλείσουμε αυτό. Λοιπόν, Αργύρης Μπακερτζής, φίλος πολλά χρόνια, έναν αιώνα σχεδόν, και ελπίζω να έχουμε άλλο έναν αιώνα μπροστά μας.
1: Με πρότεινε να κάνω και το Δον Κιχώτη στο θέατρο. Τώρα περιμένω να δω τι σκέφτεται ο σκηνοθέτης.
0: Ναι, σου πάει.
1: Ο Πακογιαννόπουλος, όταν κάναμε την πρώτη ταινία του Τσιόλη, μας χαρακτήρισε εμένα και τον Λάζαρο. Νίκο, ο Διονυσόπουλος. Νίκο, δίνω συνέντευξη, συγγνώμη. Γεια. είχε πει αυτή είναι σαν τον Δον Κιχώτη και μου είχαν εντύπωση τότε. Και τώρα ήρθε. Ήρθε από τόσα χρόνια ο Παπακογιαννόπουλος. Ήταν καταπληκτικό κριτικό κινηματογράφου που τον έδιωξαν στη μεγαλύτερη του ακμή. Τον σταμάτησαν από την Καθημερινή και πήραν έναν. Ξέρω, να μην πω άσχετο. Τον Παπακογιαννόπουλο, σταματά. Αγοράζαμε την Καθημερινή μόνο και μόνο για τον Παπακογιαννόπουλο.
0: Ναι. Και πριν, ξέρει, ήταν στο Φαντάσιο το 1970 που έκανα εγώ τις ροκ συναυλίες και με βοηθούσε και τις προβάλαμε.
1: Άκου,
0: να δεις τι. Λοιπόν, Βαγγέλη Δοξαρά, εντάξει, διαβάλε τα βάζουμε. Ακούμε, Πατεράκι, το ποιος, Μπακερτζής Αργύρης στο στούντιο.
1: Φερβάντες στίχη.
0: Φερβάντες στίχη, ευχαριστούμε πολύ. Αυτή ήταν η παρέα μας, σύντομη αλλά ζεστή.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιάμ. Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες στην Πλάκα στην οδό Λυσικράτους έπειτα από έκρηξη. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουν εντοπιστεί 2 νεκροί, αναζητούνται άλλοι 4 άνθρωποι. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική νωρίτερα τα ξημερώματα, ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα. Η ταυτοποίηση των 2 σωρών δεν έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στον πρώτο όροφο του κτηρίου, σε διαμέρισμα Airbnb, διέμεναν 4 άτομα, υπήκοοι των ΗΠΑ, ενώ στο δεύτερο όροφο το ηλικιωμένο ζευγάρι. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, αντιπύραρχος Έφη Παπαβραμοπούλου, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε για τον πιθανό εντοπισμό των άλλων 4 ατόμων. Υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα 3-4 κτίρια που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί, ανέφερε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπενθυμίζεται πως σοβαρές ζημιές υπέστη και το γειτονικό κτίριο, από το οποίο απεγκλωβίστηκαν χθες το πρωί 2 γυναίκες ελαφρά τραυματισμένες. Από πέρυσι η κίνηση κατοίκων Πλάκας είχε απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου και δεν έλαβαν απάντηση. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητά ο Νίκος Παπάς, εγκαλώντας την κυβέρνηση ότι αρνείται να το εφαρμόσει και αφήνει το βάρος να πέσει αποκλειστικά στην τσέπη των πολιτών. Όταν το βιτιοφόρο βγει από την πύλη του δηληστηρίου, είναι αργά για την τσέπη σου. Το κακό έχει συμβεί με απόφαση Μητσοτάκη. Δεν φταίει το πρατήριο, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εστιάζει στο κέρδος από τη δήληση, λέγοντας πως είναι διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και 200% πάνω από το 2019. Ενώ από πάνω έρχεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και διερωτάται πόσο Ευρωπαίοι είμαστε, όταν 11 χώρες έχουν μειώσει ήδη τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και όταν το πετρέλαιο θέρμανσης άνοιξε στο Βέλγιο στο 1,5 ευρώ, εκεί όπου ο βασικός μισθός είναι στις 2.370 ευρώ. Υπενθυμίζοντας τις δύο τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ, μία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτερο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλη για να μπει πλαφόν στο μεικτό κέρδος διήλυσης. Σε ασφαλές και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες σημείο, περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου, έχει ρημουλκηθεί το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον γκαράζ του. Η εικόνα του πλοίου είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με χθες. Εξακολουθεί να υπάρχει καπνός και η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών των 2 προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας με ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. κάλεσμα σε πορεία επανασύνδεσης και συνέχειας ενός συλλογικού αγώνα στις 6 το απόγευμα από την κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ως κλείσιμο του κύκλου της απεργίας πείνας στην οποία είχαν προχωρήσει ο Αριστοτέλης Χατζής και η Σουζάν Ντοπάιν για τη διάσωση των προσφυγικών. Μέχρι τις 2 και 10 τα ξημερώματα της Κυριακής θα λειτουργεί ο ηλεκτρικός για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Στην διεθνή επικαιρότητα, 3 νεκροί και 2 τραυματίες σε ουκρανική επίθεση με ντρόν στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, στην Νότια Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Την επίθεση επιβεβαίωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το δηληστήριο πετρελαίου Ιλσκι στην περιφέρεια Κρασνοντάρ και, όπως ανέφεραν, η συγκεκριμένη εγκατάσταση συμβάλλει στην τροφοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας στην Ουκρανία. Στις αθλητικές ειδήσεις, 2 οι αναμετρήσεις σήμερα για τον δεύτερο τελικό ημιτελικό του Super Cup Ελλάδα στο μπάσκετ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9 το βράδυ στο κλειστό γήπεδο Άνδρες Παπανδρέου του Περιστερίου. Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ κατά τόπους τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα κυρίως σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη, έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στις δύο πόλεις. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη μία. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 2 με το μεσημεριανό μαγκαζίνο του σταθμού με το Διονύση Ελευθεράτο.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ο σταθμός στο κόκκινο. Η συχνότητα 105,5. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Φραγκενστάιν. Και όπως υποψιάζεστε, υπενισόμαστε ότι το τέρας που δημιούργησε δεν ήταν και τόσο κακό παιδί όσο νομίζαμε. Ή τέλος πάντων, ήταν εξίσου καλό με τον Ροβεσπιέρο. Αναρωτιόμαστε αν ήταν το νόθο παιδί της Γαλλικής Επανάστασης ή αν πρέπει να αναζητήσουμε τις ρίζες του στην Επανάσταση των Σκλάβων στην Αϊτή. Επιστρατεύουμε γι' αυτό τον Σαντάνα και τον Λόρδο Βίρονα, τον Οπενχάιμερ, κάτι πανεπιστημιακούς και τους Dead Kennedys.

Οι Γερμανοί Ραμστάιν τραγουδούν για ένα παιδί που γεννήθηκε χωρίς μητέρα και πατέρα, αλλά ήταν αποτέλεσμα ενός πειράματος. Κανένας, λέει, δεν μου έδωσε ένα όνομα και κανένας ποτέ δεν με αγκάλιασε. Το παιδί προσπαθεί, λέει, να σκοτώσει τη μητέρα που δεν το γέννησε και ύστερα να αυτοκτονήσει, αλλά αποτυγχάνει στο δεύτερο σκέλος της αποστολής του. Οι Ραμστάιν τραγουδούν εμπνευσμένοι από τις περιπέτειες του πλάσματος που δημιούργησε ο Δόκτωρ Φράγκενστάιν στο βιβλίο της Μέρι Σέλεϊ, που κυκλοφόρησε πριν από 2 αιώνες. Οι περισσότεροι, όπως ήταν φυσικό, θυμήθηκαν αυτή την επέτειο το 2018, καθώς συμπληρώνονται ακριβώς 200 χρόνια από την κυκλοφορία του βιβλίου. Κάποιοι

Το πρόβλημα βέβαια, όπως σωστά επεσήμανε η Τζιλ Λεπόρ από τις σελίδες του New Yorker, ήταν ότι οι εκδότες δεν είχαν στο μυαλό τους το πλάσμα χωρίς όνομα από το βιβλίο της Έλλη. Είχαν στο μυαλό τους το τέρας που παρουσίασαν οι μετέπειτα κινηματογραφικές μεταφορές του βιβλίου. Όπως η περίφημη ταινία Frankenstein με τον Μπόρις Καρλόφ το 1931.

0: When this dead hand moves.
1: Όταν αυτό το νεκρό χέρι θα κουνηθεί, το τέρας που δημιούργησε ένας τρελός άνθρωπος απελευθερώνεται για να σκορπίσει τον τρόμο στις καρδιές των ανθρώπων. Οδηγεί τις γυναίκες σε ανεξέλεκτη στεριά. Κυνηγά την αθωότητα των παιδιών. Αυτή είναι η ιστορία για την οποία σας μίλησαν. Η ιστορία που θα κάνει τη σπονδυλική σας στήλη να τριχιάσει και θα ξυπνήσει τα αισθήματά σας. Ο Frankenstein.
0: Don't touch that!
2: Οι δημιουργοί της ταινίας Frankenstein κατακρεουργούν, όπως θα δούμε, την ιστορία που είχε γράψει έναν αιώνα νωρίτερα η Mary Shelley. Και το κάνουν για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Η μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30 έχει μόλις ξεκινήσει και το Hollywood αναζητά νέα τέρατα. Ρευστοποιεί το φόβο μιας ολόκληρης κοινωνίας για το αύριο. Η μόνη διασκέδαση είναι να βλέπεις στη μεγάλη οθόνη ότι υπάρχουν και χειρότερα. Περίπου δηλαδή ό,τι έκανε λίγα χρόνια νωρίτερα και ο γερμανικός εξπρεσιονισμός στον κινηματογράφο. Στον κινηματογράφο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Καθώς τα χρόνια περνούν, η ιστορία του Frankenstein αποκτά στο συλλογικό υποσυνείδητο μια ελαφρώς απλουστευτική μορφή. Ένας τίμιος επιστήμονας ξεπερνά τα όρια που ορίζει με απροσδιόριστο τρόπο η ηθική της εποχής του και δημιουργεί ένα τέρας. Και αυτό στρέφεται τελικά εναντίον του και εναντίον ολόκληρης της κοινωνίας. Με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο σύγχρονος Frankenstein προσωποποιείται σε επιστήμονες όπως ο Ρόμπερτ Όπενχάιμερ, ο πατέρας της πυρηνικής βόμβας. Και αρκετοί, όταν θυμούνται τον Frankenstein, θυμούνται και τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Όπενχάιμερ όταν είδε τα αποτελέσματα του δημιουργήματός του στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι.
1: Γνωρίζαμε ότι ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος. Κάποιοι γελούσαν, άλλοι έκλαιγαν, όμως οι περισσότεροι σιωπούσαν. Εγώ θυμήθηκα ένα απόσπασμα από το ινδουιστικό κείμενο Bhagavad Gita. Ο Βοσνού προσπαθεί να πείσει τον πρίγκιπα να κάνει το καθήκον του. Για να τον εντυπωσιάσει, παίρνει την πάνωπλη μορφή του και λέει: «Τώρα είμαι ο θάνατος, ο καταστροφέας των κόσμων». Νομίζω όλοι το σκεφτήκαμε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο.
2: Το πρόβλημα σε αυτή την αφήγηση για τον Frankenstein είναι ότι δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλουστευτική. Το πλάσμα της Mary Shelley δεν είχε στην πραγματικότητα καμία σχέση με τα τέρατα που αναζητούσε ο κινηματογράφος στα χρόνια της αποτυχίας του καπιταλισμού και στη μεταπολεμική περίοδο. Για την ακρίβεια, ήταν το νόθο παιδί άλλων εποχών και κάποιων επαναστάσεων. Για να γνωρίσουμε όμως το πραγματικό δημιούργημα του Frankenstein, πρέπει να επιστρέψουμε στα 1816, κάπου στις όχθες της λίμνης της Γενέβης. Αυτά όμως, προσεχώς.

0: Ο Warren Zavan με το «Καλημέρα σας» υποστηρίζει ότι ο Λόρδος Βίρονας είχε πολλές βαλίτσες, τις οποίες έπαιρνε μαζί του στα ταξίδια του. Δεν πλαινόταν, λέει, βέβαια και πολύ συχνά, αλλά του άρεσε να αλλάζει συνέχεια τα ρούχα του. Δηλώνουμε εξ αρχής ότι δεν καταφέραμε να διασταυρώσουμε την πρώτη πληροφορία, ότι ο Λόρδος Βίρονας δεν πλαινόταν συχνά. Είμαστε όμως σίγουροι ότι του άρεσαν τα πολλά και τα μεγάλα ταξίδια. Και ένα από αυτά θα τον φέρει στις όχθες της λίμνης της Γενέβης, με εκλεκτή μάλιστα παρέα. Μαζί του βρίσκονται ορισμένα από τα πιο επαναστατικά και ίσως αναρχικά πνεύματα της εποχής του. Άνθρωποι όπως ο Τζον Βίλιαμ Πολιντόρι και ο Πέρσι Σέλεϊ, αλλά και μία 20χρονη που σε λίγα χρόνια θα ονομάζεται και αυτή Σέλεϊ, η Μέρι. Και επειδή ως γνωστόν στη λίμνη της Γενέβης δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα να κάνεις, τα μέλη εκείνης της παρέας αποφάσισαν να βάλουν ένα στοίχημα. Θα το κέρδιζε όποιος παρουσίαζε την πιο τρομακτική ιστορία. Ο Πολιντόρι θα βάλει τον καλύτερο του εαυτό και από αυτήν την προσπάθεια θα γεννηθεί το διήγημά του, το Βαμπύρ, μια νέα σελίδα στην παγκόσμια λογοτεχνία του τρόμου. Εκείνο το διαγωνισμό όμως θα τον κερδίσει με διαφορά η Μέρι Σέλεϊ. Και δύο χρόνια αργότερα, το 1818, θα μας δώσει το βιβλίο της με τίτλο «Frankenstein» ή «Ο σύγχρονος Προμηθέας». I am Paul Blücher. Η Μέρι Σέλεϊ δεν ήταν βέβαια κανένα τυχαίο κοριτσάκι και γι' αυτό άλλωστε έκανε παρέα με ορισμένα από τα πιο ριζοσπαστικά πνεύματα της εποχής της. Η μητέρα της, η οποία πέθανε 11 ημέρες μετά τη γέννησή της, ήταν η Μέρι Γουόλστονγκραφτ, μια πρωτοπόρος του παγκόσμιου φεμινιστικού κινήματος. Πατέρας της ήταν ο φιλόσοφος Βίλιαμ Γκόντουιν, για ορισμένους ο παππούς της αναρχίας. Οι γονείς της θα εμφυσίσουν στη Μέρι τις πιο ριζοσπαστικές ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, μια σχεδόν ιακοβίνικη παιδεία για την οποία πιστεύουμε ότι ακόμη και ο Ροβεσπιέρος θα ήταν περήφανος. Στα 20 της χρόνια λοιπόν, η Μέρι Σέλεϊ είναι έτοιμη να δώσει ένα από τα σημαντικότερα έργα τρόμου της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ένα βιβλίο που, όπως εξηγούσε πρόσφατα η Wendy Steiner, καθηγήτρια φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, είναι γεμάτο από πολιτικές και φιλοσοφικές αναφορές.
1: Frankenstein is also a highly political text, and it's about ideology and the effects of ideology on people.
2: Ο Frankenstein είναι ένα ιδιαίτερα πολιτικό κείμενο. Σχετίζεται με την ιδεολογία και τις επιπτώσεις που έχει στους ανθρώπους. Επίσης παρουσιάζει τις επιπτώσεις της πολιτικής οργάνωσης. Βρίσκουμε λοιπόν στο κείμενο αυτή την εξαιρετική τοποθέτηση του Frankenstein. Αν ο άνθρωπος δεν επέτρεπε στις προσωπικές του επιδιώξεις να επηρεάσουν την εσωτερική του γαλήνη, η Ελλάδα δεν θα είχε υποδουλωθεί. Ο Κέσαρας δεν θα είχε θυσιάσει τη χώρα του. Η Αμερική θα είχε ανακαλυφθεί με πιο ομαλό τρόπο και οι αυτοκρατορίες του Μεξικού και του Περού δεν θα είχαν καταστραφεί.
0: Η κοσμοθεωρία του Frankenstein ακούγεται ελαφρώς γλυκανάλατη και κατά την άποψή μας είναι. Θυμίζει μία πρώιμη μορφή φιλελευθερισμού, όπου εάν ο καθένας κοιτάξει τον εαυτό του, ο κόσμος θα γίνει αυτομάτως καλύτερος. Κάτι σαν τον Πάουλο Κοέλιο για τρελαμένους επιστήμονες. Ο Frankenstein όμως δεν είναι για εμάς ο μόνος πρωταγωνιστής του βιβλίου και πιστεύουμε ότι δεν ήταν ούτε για την Μέρι Σέλεϊ. Μοιράζεται τον κύριο ρόλο με το δημιούργημά του. Και αυτό είναι βαθύτατα πολιτικό και πολύ πιο ριζοσπαστικό στις ιδέες του. Το τέρας στο βιβλίο της Σέλεϊ μαθαίνει μόνο του γραφική ανάγνωση και μελετά κορυφαία λογοτεχνικά και φιλοσοφικά έργα. Ξεκινά με το «Χαμένο παράδεισο» του Τζον Μίλτον, μια υπόγεια κριτική στο θεσμό της μοναρχίας. Ακολουθούν τα πάθη του νεαρού Βέρθερου, του Γκέτε, τα οποία ανοίγουν το δρόμο στο κίνημα του ρομαντισμού. Και ύστερα έρχονται οι βίοι παράλληλοι του Πλούταρχου, που εξερευνούν τις σχέσεις της ηθικής με την ιστορία. Με αυτές τις γνώσεις στις αποσκευές του, το πλάσμα χωρίς όνομα είναι έτοιμο να αμφισβητήσει όχι μόνο την εξουσία, αλλά και την ηθική ανωτερότητα του δημιουργού του.
1: The monster makes the same plea to his maker. I am a person of or a being of sensibility.
2: Το τέρας απευθύνεται στο δημιουργό του και του λέει: «Είμαι ένα όν με ευαισθησίες και δικαιούμαι να με αντιμετωπίζεις με δικαιοσύνη». Και εδώ έχουμε μια από τις πιο εκπληκτικές αναπαραστάσεις της έννοιας του δικαίου και του καθήκοντος στην ιστορία της λογοτεχνίας. Λέει λοιπόν το τέρας: «Δεν είμαι ένα κτίνος, θα είμαι ήπιος και θα αποδεχτώ τον ηγέτη και το βασιλιά μου». Βλέπουμε λοιπόν ότι θέτει το ζήτημα με όρους πολιτικής οργάνωσης. Ο Φράγκενστάιν είναι ο εξουσιαστής και το τέρας είναι ο εξουσιαζόμενος. Θα δεχτώ την εξουσία του, συνεχίζει, αν και αυτός εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
0: Το δημιούργημα του Φραγκενστάιν φαίνεται να δανείζεται ιδέες από το κοινωνικό συμβόλαιο του Τζον Λοκ ή του Ρουσό. Οι εξουσιαζόμενοι εκχωρούν δικαιώματά τους στους εξουσιαστές, αλλά υπό όρους. Και όταν αυτοί οι όροι παραβιάζονται, οι εξουσιαζόμενοι αποκτούν αυτομάτως το δικαίωμα να επαναστατήσουν και να ανατρέψουν τους εξουσιαστές τους. Και η Whitney Steiner συνεχίζει να μας διαβάζει τα λόγια του τέρατος προς τον δημιουργό του.
1: Remember that I am thy creature. I ought to be thy Adam, but I am rather the fallen angel, Satan, whom thou drivest from joy.
2: Θυμήσου ότι είμαι δημιούργημά σου. Οφείλεις να με αντιμετωπίσεις σαν τον Αδάμ, αλλά είμαι ο έκπτωτος άγγελος. Με απομακρύνεται από τη χαρά, χωρίς να έχω κάνει τίποτα κακό. Βλέπω παντού γύρω μου την ευδαιμονία, από την οποία είμαι αποκλεισμένος. Ήμουν καλός και αγαθός, αλλά η δυστυχία με μετέτρεψε σε δαίμονα. Κάνε με ευτυχισμένο και θα γίνω και πάλι ηθικός. Πρόκειται για μια φράση που προβάλλει μια προοδευτική πολιτική ατζέντα. Εξηγεί ότι υπάρχουν εγκληματίες, γιατί δεν είχαν τις ευκαιρίες που είχαν άλλοι άνθρωποι.
1: Du sagtest viel, Johnny, kein Wort war wahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny, zur ersten Stund. Ich hasse dich so, Johnny, wie du da stehst und grinst, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund.

Εάν γεννιόταν έναν αιώνα αργότερα, ίσως το τέρας του Φραγκενστάιν να πρωταγωνιστούσε και σε κάποια θεατρική παράσταση του Μπέρτολ Μπρέχτ. Θα ήταν ένας εγκληματίας στοχοδιάβολος και η Λοτελένια θα του τραγουδούσε το Σουραμπάγια Τζόνι. Εμείς πάλι θα προτιμήσουμε την πολύ πιο σκοτεινή ερμηνεία του Μαρκ Σέμπεργκ μέχρι το μεγάλο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να δούμε ένα παιδί της Γαλλικής Επανάστασης ή της εξέγερσης των σκλάβων σε κάποια άλλη γωνιά του πλανήτη.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκους Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά? Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
5: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές: Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Πουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
6: Σάμο ρεαλίστας ή εξιχάμω το impossible. Έλτσε. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!

Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιττή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ με μπόλικες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.

εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου συζητάμε για το παρεξηγημένο δημιούργημα του Frankenstein, το τέρας χωρίς όνομα. Και όσο περνάει η ώρα, μας φαίνεται πολύ πιο συμπαθές από το δημιουργό του. Ακούσαμε ιστορίες για τη συγγραφέα του βιβλίου, τη Μέρι Σέλεϊ, και την ανατροφή της με τις πιο ριζοσπαστικές ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης. Και ενώ πολλοί πιστεύουν ότι αυτό ακριβώς το πνεύμα της Επανάστασης διαπνέει και το έργο της, Frankenstein, εμείς σκεφτόμαστε να δοκιμάσουμε και μία άλλη εκδοχή. Ταξιδεύουμε στη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η μοναδική επιτυχημένη επανάσταση σκλάβων, στην Αϊτή. Και φυσικά αναρωτιόμαστε εάν το τέρας του Frankenstein θα μπορούσε να είναι ένας από αυτούς τους σκλάβους.

Εάν θυμάστε αυτό το κομμάτι μόνο από την ταινία V for Vendetta, ξεχάστε το. Γιατί εμείς έχουμε επιστρέψει στο 1812 και παρακολουθούμε τη μάχη του Μποροντίνο. Τουλάχιστον όπως την κατέγραψε ο Τσαϊκόφσκι στην περίφημη Ουβερτούρα 1812. Ο Ναπολέοντας έχει παρατάξει τα στρατεύματά του επί ρωσικού εδάφους. Απέναντί τους όμως βρίσκεται ο περιβόητος Ρώσος στρατηγός Μιχαήλ Κουτούζοφ. Θεωρητικά, ο Ναπολέοντας θα κερδίσει τη μάχη. Πρακτικά όμως έχει χάσει τον πόλεμο και μαζί έναν στους τρεις στρατιώτες του. Η ιστορία θα καταγράψει τη μάχη του Μποροντίνο ως την αρχή του τέλους για τον Γάλλο αυτοκράτορα. Ίσως γιατί η ιστορία έχει αυτή την κακή συνήθεια να γράφεται από τους νικητές και πάντα θυμάται μόνο μεγάλους στρατηγούς και αυτοκράτορες. Στην πραγματικότητα, μια παρέα σκλάβων είχε προλάβει να αμφισβητήσει το κύρος του Ναπολέοντα αρκετά χρόνια νωρίτερα. Ήταν οι μαύροι σκλάβοι της Αϊτής που εξεγέρθηκαν εναντίον των Γάλλων απικιοκρατών. Της Αϊτής που τότε ονομαζόταν ακόμη Άγιος Δομήνικος. Ο Ναπολέοντας θα προσπαθήσει να ανακαταλάβει τη χώρα, αλλά βρίσκει απέναντί του ένα σύγχρονο Σπάρτακο, έναν πρώην σκλάβο που ενώνει όλους τους σκλάβους απέναντι στην πανίσχυρη αυτοκρατορία. Το όνομά του είναι Toussaint Louverture και είναι ο άνθρωπος για τον οποίο ο Κάρλος Σαντάνα θα γράψει το 1971 το ομώνυμο κομμάτι του. Ακούστε λίγο και από αυτό και επανερχόμαστε.

0: Ο Κάρλος Σαντάνα λοιπόν δημιουργεί το Toussaint Louverture προς θυμήν του μεγάλου μαύρου επαναστάτη από την Αϊτή. Ο Λουβερτούρ όμως, σε αντίθεση με το τραγούδι, δεν έχει το μέλλον που του αρμόζει. Ο Ναπολέοντας θα διατάξει το στρατό του να τον απαγάγει και ο Λουβερτούρ θα πεθάνει σε φρικτές συνθήκες σε φυλακές της Γαλλίας. Για τον Γάλλο αυτοκράτορα όμως, το παιχνίδι έχει ήδη χαθεί. Ύστερα από μεγάλες περιπέτειες, οι εξεγερμένοι απομακρύνουν τελικά τα γαλλικά στρατεύματα. Για πρώτη και τελευταία φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας δημιουργείται ένα κράτος απελευθερωμένων σκλάβων. Και το κράτος αυτό θα ονομάζεται στο εξής, Αϊτή. Οι επαναστάτες της Αϊτής είχαν εμπνευστεί από τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης. Το παράδειγμά τους θα μπορούσε πλέον να μεταλαμπαδευτεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο που, όπως φαίνεται, είχαν κάνει ένα μικρό λαθάκι. Η Γαλλική Επανάσταση, κύριοι, έγινε για να έρθει στην εξουσία η αστική τάξη της Γαλλίας, όχι κάτι μαύρη στην άλλη άκρη του κόσμου. Από τότε, ο εκάστοτε αυτοκράτορας του πλανήτη φρόντιζε να τιμωρεί τους κατοίκους της Αϊτής για αυτήν τους την απήθεια. Όπως ο Δίας τιμωρούσε τον Προμηθέα, χρησιμοποιώντας τους δύο πιστούς υπηρέτες του, το κράτος και τη βία. Πρώτοι θα τιμωρήσουν τους ελεύθερους σκλάβους της Αϊτής οι ίδιοι οι Γάλλοι. Τα εξηγούσε πριν από χρόνια ο Ράνταλ Ρόμπινσον, συγγραφέας και καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο και αυτός της Πενσιλβάνια.
1: The French exacted, of course, reparations from the new free black republic.
2: Οι Γάλλοι πήραν αποζημιώσεις από τη νεαρή δημοκρατία της Αϊτής, οδηγώντας τη χώρα στη χρεοκοπία. Να σημειωθεί ότι το Βατικανό δεν αναγνώριζε τη χώρα μέχρι το 1860. Και ύστερα, όλες οι δυτικές κυβερνήσεις με προτροπή του Τόμας Τζέφερσον επέβαλαν οικονομικές κυρώσεις και εμπάργκο, οι οποίες έμειναν σε ισχύ μέχρι την απελευθέρωση των σκλάβων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Οι καιροί όμως αλλάζουν. Οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες αποχωρούν σταδιακά από την Αμερικανική Ήπειρο και όλες οι χώρες της περιοχής περνούν στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτείων. Φυσικά, η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να αφήσει ένα κράτος ελεύθερων σκλάβων να κάνει ό,τι θέλει. Είναι καιρός για μια επέμβαση. Κάποιος πρέπει να καλέσει τους πεζοναύτες.
1: But it was in 1915 that Woodrow Wilson, of course,
2: το 1915 ο πρόεδρος Woodrow Wilson έστειλε δυνάμεις πεζοναυτού να εισβάλλουν και να καταλάβουν την Αϊτή μέχρι το 1934. Κατέλαβαν τη γη και την μοίρασαν σε αμερικανικές επιχειρήσεις. Είχαν τον απόλυτο έλεγχο στο έδαφος και συνέλεγαν υψηλούς φόρους. Λειτουργούσαν τη χώρα σαν να ήταν κτήμα της Αμερικής.
1: And ran the country as if it were an American possession.

0: Καθώς λοιπόν ο ύμνος των Αμερικανών πεζών αυτών πεανίζει στην Αϊτή, το πρώτο και τελευταίο κράτος απελευθερωμένων σκλάβων χάνει για πάντα την εθνική του κυριαρχία. Το όραμα του Λουβερτούρ, του Σπάρτακου των μαύρων της Αϊτής, σβήνει οριστικά. Και έκτοτε θα τον θυμούνται μόνο κάτι γαλλικά hip-hop συγκροτήματα, όπως αυτό του Kerry James. Τον ακούμε πριν επιστρέψουμε στον Φίλτα Τόμας Frankenstein.
1: À Henri de Lesquin, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le poète noir ne tire pas à blanc.

Ο Κέρι Τζέιμς διηγείται σε ένα τραγούδι τις ιστορίες όλων των μαύρων επαναστατών που έχουν περάσει από το πρόσωπο της γης. Στο βίντεο κλιπ μάλιστα ντύνεται με τη στολή του Σεν Λουβερτούρ και έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει, γιατί η καταγωγή του είναι από την Αϊτή. Οι γονείς του ήταν απόγονοι των πρώτων σκλάβων που απελευθερώθηκαν μόνοι τους. Οι ιστορίες του Κέρι Τζέιμς ξεκινούν από τον Σάκα Ζούλου, τον αυτοκράτορα που πολέμησε τους αποικιοκράτες στη Νότια Αφρική και φτάνουν στους Μαύρους Πάνθυρες, και τον Χιούι Νιούτον που δολοφονήθηκε από την Αμερικανική αστυνομία. Φυσικά δεν παραλείπει τον Τουσέν Λουβερτούρ, τον άνθρωπο που, όπως λέει, έδωσε μια κλωτσιά στα οπίσθια του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Ο μόνος μαύρος ηγέτης τον οποίο δεν φαίνεται να ανέχεται ήταν ο Μπαράκ Ομπάμα. «Κρατήστε», λέει, «τα Yes We Can για εσάς. Εγώ παίζω μουσική για νέγρους, ακατάλληλη να μεταδοθεί από τα ραδιόφωνά σας». Και αυτό που εμάς μας απασχολεί σε αυτή την εκπομπή είναι: θα μπορούσε το τέρας του Φραγκενστάιν να συμβολίζει έναν ή όλους τους μαύρους επαναστάτες για τους οποίους τραγουδά ο Κέρι Τζέιμς? Σε πρόσφατο άρθρο της στο περιοδικό New Yorker, η Τζιλ Λόπερ επανέρχεται σε αυτό το σενάριο, ότι δηλαδή η Μέρι Σέλεϊ, όταν έγραψε τον Φραγκενστάιν, ίσως να ήταν περισσότερο επηρεασμένη από την επανάσταση στην Αϊτή και όχι στη Γαλλία. Η άποψη αυτή προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην αφήγηση. Το πλάσμα που δημιουργεί ο Φραγκενστάιν δεν αποτελεί απλώς τον ταξικό εχθρό, αλλά έχει και διαφορετικά φυλετικά χαρακτηριστικά. Και μπορεί οι φυλετικές διαφορές εν τέλει να καταλήγουν σε ταξικές, κανείς όμως δεν μπορεί να τις προσπεράσει έτσι απλά. Όπως μας θυμίζει η Τζιλ Λεπόρ, σε ορισμένες από τις πρώτες θεατρικές μεταφορές του Φραγκενστάιν, ο ηθοποιός που υποδιόταν το τέρας ντυνόταν και βαφόταν σαν μαύρος. Γινόταν έτσι ο απόλυτος άλλος για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που έβλεπαν τις κτήσεις τους να απειλούνται από εξεγέρσεις. Εκτός από την Αϊτή, η Τζαμάικα και οι Δυτικές Ινδίες επιχειρούν να αποτινάξουν τον αποικιακό ζυγό και οι αστικές τάξεις των Μητροπόλεων πανικοβάλλονται. Οι γονείς της Σέλεϊ, η Wollstonecraft και ο Godwin, ήταν φανατικοί πολέμοι της δουλείας, και την ίδια στάση θα ακολουθήσει η Μέρι Σέλεϊ και ο σύζυγός της, ο Πέρσι. Οι δυο τους μάλιστα σταμάτησαν κάποια στιγμή να καταναλούν και ζάχαρη, καταγγέλλοντας έτσι τις φρικτές συνθήκες στις οποίες εργάζονταν οι σκλάβοι για την παραγωγή της. Σε αυτό το παιχνίδι, το τέρας του Φραγκενστάιν είναι για τους δημιουργούς του ένα ανώνυμο εργαλείο, το οποίο απειλεί να ξεφύγει από τον έλεγχό τους. Περίπου δηλαδή ότι ήταν και ένας ήρωας στο άλμπουμ των Dead Kennedys με τίτλο «Frankenchrist».

Οι Dead Kennedys παραθέτουν τις πιο καθαρές πολιτικές τους απόψεις στο άλμπουμ τους Frankenchrist. Και εδώ, στο πρώτο τραγούδι με τίτλο Soup is Good Food, τραγουδούν για έναν ανώνυμο εργαζόμενο που απολύεται από τη δουλειά του. Η εργοδοσία και οι αρχές της πόλης έχουν μόνο μία μικρή παράκληση. Αν θα μπορούσες, του λένε, να μην αυτοκτονήσεις από αυτή τη γέφυρα, γιατί μπορεί να σε δει κάποιος τουρίστας. Και κανένας μας δεν θα ήθελε να συμβεί κάτι τέτοιο. Δύο αιώνες μετά την πρώτη κυκλοφορία του Frankenstein, οι ερμηνείες για το έργο της Mary Shelley είναι περισσότερες και από τα χρόνια που μεσολάβησαν. Σε αντίθεση όμως με τις τηλεοπτικές μεταφορές, το αληθινό τέρας ήταν το θύμα και όχι ο θήτης. Ήταν ο ηττημένος σε ένα κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο κατέρεε και του έδινε έτσι το δικαίωμα να επαναστατήσει. Κάπου εδώ όμως και εμείς θα σας αφήσουμε. Να μας επισκέπτεστε καθημερινά και να μας λέτε τη γνώμη σας στη διεύθυνση info@pavlawar.gr. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5 στο Κόκκινο, με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Βαγγέλη Δοξαρά στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Ζούμε στον απόϊχο μιας νέας τραγωδίας, της έκρηξης στην Πλάκα. Όπως σημειώνεται σε ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή, από τις αρχές Οκτωβρίου 2025, μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας είχαν ενημερώσει και με επιστολή μάλιστα τις συναρμόδιες αρχές για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου στην περιοχή. Μια περιοχή της οποίας τα χαρακτηριστικά ασφαλώς γνωρίζουν πολύ καλά. Ζητούσαν μάλιστα οι κάτοικοι να πραγματοποιηθεί και άσκηση πυρόσβεσης ώστε να αναδειχθούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό ανταπόκρισης σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος. Επί ένα χρόνο ανταπόκριση δεν υπήρξε. Τι να έφταξε άραγε? Μήπως αυτό οφείλεται σε μια γενική υπερίσχυση της αδράνειας? Μήπως οφείλεται στη σκέψη ότι δεν θα ήταν σωστό να ταραχτεί η ηρεμία και η ειδηλιακή καθημερινότητα σε μια συνοικία συνυφασμένη με τον τουρισμό, τη λεγόμενη βαριά βιομηχανία της χώρας? Με τι ακριβώς αναμετρήθηκε η ασφάλεια, η ίδια η αξία της ανθρώπινης ζωής και βγήκε χαμένη? Γενικά όμως, φίλες και φίλοι, διανύουμε μέρες πολλαπλών αναμετρήσεων. Η κοινή νοημοσύνη και τα βιώματα της κοινωνίας κονταροχτυπιούνται με την ανεκδίγητη λογική κάποιων γαλάζιων στελεχών ή βουλευτών, που φτάνουν μέχρι το σημείο να αμφισβητούν το μέγεθος των συνοπιών της ακρίβειας στα καύσιμα, επειδή, λέει, βλέπουν πολλά κινούμενα οχήματα στη λεωφόρο συγκρού. Το κοινό αίσθημα συγκρούεται με την κίνηση του Πρωθυπουργού να συναντηθεί με έναν και μόνο ηγέτη στη Νέα Υόρκη και αυτός να είναι ο καταζητούμενος για κλίματα κατά της ανθρωπότητας, ο αιματοβαμμένος Νετανιάχου της γενοκτονίας και της εθνοκάθαρσης. Και εντός Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, τα κονταροχτυπήματα είναι πλέον πολλά και αρκούντος ισχυρά. Η δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη για αλαζόνες υπουργούς και καβαλημένα καλάμια πυροδότησε τσακωμούς, αν και φαίνεται ότι το έδαφος ήταν ήδη πρόσφορο για αυτούς. Για όσα συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία θα μας ενημερώσει τώρα αρμόδιος πολιτικός συντάκτης μας, ο Κώστας Σαββόπουλος, ο οποίος φυσικά θα μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε κιόλας πόσο σημαντικά είναι αυτά που συμβαίνουν και τι ενδεχομένως να προϊονίζονται ή να μην προϊονίζονται. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Πράγματι, τις φωτιές που άναψαν στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ενώ απουσίαζε στις ΗΠΑ, καλύτερα να διαχειριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την επιστροφή του. Το κατηγορώ της Ντόρας Μπακογιάννη κατά των καβαλημένων καλαμιών που υπάρχουν, κατά την κρίση της στην κυβέρνηση, αλλά και το άδειασμα του Μαργαρίτη Σχοινά προς τους προκατόχους του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αποτυπώνουν κατά τους παρατηρητές των εξελίξεων το πολεμικό κλίμα εντός της παράταξης. Το πολιτικό ρήγμα ανάμεσα στην πρώην Υπουργό και τον Πρωθυπουργό βγαίνει πλέον στη δημόσια σφαίρα μετά τα ευθεία μηνύματα της πρώην Υπουργού Εξωτερικών προς τον αδερφό της, σύμφωνα με κομματικούς παράγοντες, λίγες ώρες αφού ο κ. Μητσοτάκης προσγειώθηκε στη Νέα Υόρκη ώστε να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Ντόρα Μπακογιάννη άρχισε κατά τις εκτιμήσεις να τον πρεονίζει. Mm-hmm. Έψεξε τις αλαζονικές συμπεριφορές και δήλωσε με νόημα πως τέτοια φαινόμενα θα πρέπει να κοπούν άμεσα, υπονοώντας την ουσία ότι ο κύριος Μητσοτάκης τα ανέχεται. Αίσθηση προκάλεσε και αναφορά της ότι μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική και σύμφωνα με ορισμένες ερμηνείες αυτή η τοποθέτηση υπονοεί ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να ψηφιστεί λόγω του θετικού κυβερνητικού της έργου, αν επειδή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση κυβέρνησης από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Πού το πάει λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη? Η άρνηση του κ. Μητσοτάκη κατά τις πληροφορίες να την τοποθετήσει σε εκλόγιμη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας, ώστε εκείνη να αντιπαρατεθεί και με τον Σαμαρά χωρίς περιορισμούς στις δημόσιες εμφανίσεις, αποτελεί την αιτία, μία από τις αιτίες της φοδρής ενόχλησης της πρώην υπουργού. Μία τέτοια μετακίνηση άλλωστε θα άνοιγε χώρο για τη μετατόπιση του Κώστα Μπακογιάννη στην κεντρική πολιτική σκηνή που ανήκει στην επόμενη γενιά της οικογένειας. Και όπως λέγεται στα παρασκήνια, όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην κορυφή, ο δρόμος είναι κλειστός για τις προοπτικές ή τις βλέψεις του κυρίου Κώστα Μπακογιάννη. Πολλά σχόλια προκαλεί μάλιστα στα Νέα Δημοκρατικά στέκια το γεγονός ότι η νύφη της Ντόρας Μπακογιάννη, σύζυγος του Κώστα Μπακογιάννη, ασκεί κριτική σε πλευρές του κυβερνητικού έργου ως σχολιάστρια σε κεντρικό δελτίο καναλιού Πανελλαδικής Εμβέλειας. Άλλοι λένε ότι η Ντόρα Μπακογιάννη ουδέποτε ξέχασε το γεγονός ότι ο γιος της δεν έλαβε καμία στήριξη από το Μαξίμου εν ώψη του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών στην Αθήνα, ασχέτως αν δημόσια η κυρία Μπακογιάννη υποστηρίζει πως δεν έχει καμία σχετική πικρία. Και εδώ να σου πω πως συνομιλητές μας από το γαλάζιο οικοσύστημα υπενθυμίζουν με νόημα ότι τόσο ο Κώστας Μπακογιάννης όσο και η Ντόρα Μπακογιάννη είχαν τεθεί στο στόχαστρο του Predator, κάτι που δεν πρέπει να υποτιμάται σε καμία περίπτωση σε σχέση με τις ισορροπίες που διέπουν τις σχέσεις της οικογένειας. Η απάντηση τώρα του κ. Μαρινάκη στις βολές Μπακογιάννη είναι ότι ο Πρωθυπουργός κρίνει και αξιολογεί τις συμπεριφορές. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για όσα έγιναν όσο έλειπε και φέρεται έντονα ενοχλημένος για συζητήσεις που, όπως φέρεται με έπεσε συνεργάτες του, πυροδοτούν εσωστρέφεια, ενώ συνομιλητές της κριτικάς πολιτικού απορρίπτουν ως, όπως αναμενόταν άλλωστε, ως ανυπόστατες τις ερμηνείες δημοσιευμάτων σύμφωνα με, τα οποία η πρώην υπουργός επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να πιέσει τον αδελφό της ώστε να την τοποθετήσει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Είναι μια διαρροή ή διάθεση εν πάση περιπτώσει που αναμενόταν. Από τότε πέρα βέβαια οι ερμηνείες πάνε και έρχονται σε σχέση με το ποιους βλέπει τώρα Μπακογιάννη πάνω σε καλάμια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, λειτουργώντας ως σαν να έχει τη μύγα, υποστήριξε ότι δεν νομίζει πως κάποιος έχει καβαλήσει το καλάμι στην κυβέρνηση. Ο Μάκης Βορύδης κομίζει μια τέτοια άποψη. Άλλοι λένε ότι βάζει στο στόχαστρο κυρία Μπακογιάννη και τον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος είχε προειδοποιήσει για ντου από τους απέναντι, από την Τουρκία, αν δεν προκύψει μια σταθερή κυβέρνηση. Εδώ βέβαια έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον το γεγονός ότι εντοπίζονται υποστηρικτές των απόψεων της κυρίας Μπακογιάννη. Ο κ. Κερίδης δήλωσε πως κατανοεί πως μετά από 7 χρόνια κάποιοι έχουν εθιστεί στο καλάμι, αλλά τα καλάμια δεν είναι για να τα καβαλάμε, όπως είπε με νόημα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, βουλευτής του κόμματος, επεσήμανε ότι ο πολίτης έχει αρχίσει να κουράζεται και πως κάποιοι πρέπει να κόψουν τις μύτες γιατί τις έχουν ψηλά. Σε ανάλογες δηλώσεις έχει προβεί και ο Στέλιος Πέτσας, ενώ και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ευθυγραμμίζονται με αυτή την άποψη.
0: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, Κώστα, ότι μπορεί αφορμή να φαίνεται οικογενειακή και γίνεται πολιτική, γιατί προφανώς όταν κυβερνάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτά θα υπάρχουν, αλλά ήδη υπήρχε έφλεκτο υλικό και νομίζω ότι το υπόβαθρο είναι ότι αντιλαμβάνονται στο κυβερνών κόμμα πως τα πράγματα δεν είναι καλά. Μπορεί η κατάσταση στην αντιπολίτευση να είναι αυτή που είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουν και τις δημοσκοπήσεις, βλέπουν τη δυσαρέσκεια του κόσμου με την ακρίβεια. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα υπόβαθρο που τις φυγόκεντρες δυνάμεις τις ευνοεί. Θα ήθελα, για να μην σου κάνω και άλλη ερώτηση, στο τέλος της ενημέρωσης, της αναλυτικής ενημέρωσης που μας κάνεις, να μας πεις αν κάποιοι προβληματισμοί επιπλέον υπάρχουν και εκφράζονται, είτε ψιθυριστά είτε και πιο δυνατά, σχετικά με το κόμμα Σαμαρά. Διαβάζουμε σήμερα, για παράδειγμα, σε ένα τμήμα του Κυριακάτικου Τύπου, πως υπάρχει μια ανησυχία στο Μαξίμου για το πόσο μέσα, στο πούμε, στον κομματικό μηχανισμό, μέχρι προσφάτως τουλάχιστον, θα είναι κάποια στελέχη που θα ακολουθήσουν τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, τον Αντώνη Σαμαρά. Τι λένε γι' αυτό?
1: Κοίταξε, υπάρχει μια κινητικότητα κυρίως μεσαίων στελεχών που δείχνουν να κατευθύνονται προς το κόμμα Σαμαρά, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, και βέβαια οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει γκέλ στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας του 2023, που πλέον όμως είχαν περάσει στη ζώνη των αναποφάσιστων. Εδώ μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να πείσει ξανά τους αναποφάσιστους πλέον ψηφοφόρους της να επιστρέψουν στην παράταξη, προκειμένου να προσεγγίσει εκείνο το 30% ώστε να δώσει υπό καλύτερους όρους τη μάχη του πρώτου γύρου των εκλογών, τη μάχη της πρώτης κάλπης. Ωστόσο εδώ εμφανίζεται το εμπόδιο του κυρίου Σαμαρά, που φιλοδοξεί να εκφράσει ο πρώην Πρωθυπουργός τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της παράταξης. Υπάρχει λοιπόν κινητικότητα ανάμεσα στα μεσαία στελέχη της επαρχίας και φυσικά αυτά τα στελέχη της επαρχίας, οι μέλη της επαρχίας έχουν μηχανισμούς, έχουν γνωριμίες, έχουν δίκτυα υποστηρικτών με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα ή τη συνολική εικόνα των μετακινήσεων ή των διαρροών της Νέας Δημοκρατίας προς το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά. Εδώ βέβαια να πούμε πως όλα αυτά που συζητάμε εδράζονται στο κοινωνικό κλίμα. Δηλαδή το κλίμα στη Νέα Δημοκρατία είναι ηλεκτρισμένο και λόγω της ενεργειακής ακρίβειας και αν όντως ο χειμώνας είναι τόσο δύσκολος οικονομικά όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης μέρα παραμέρα, τότε αν μη τι άλλο αυτή η εκτεταμένη κοινωνική δυσαρέσκεια ίσως να μετουσιωθεί σε ένα κλίμα διαμαρτυρίας που θα κατευθυνθεί προς το κόμμα του κυρίου Σαμάρα αλλά και προς άλλους φορείς, πιθανότατα προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ Κώστα Σαββόπουλε για την αλλητική ενημέρωση. Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, αφήνουμε τώρα το εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος ή αν θέλετε το κυβερνών κόμμα σε σχέση με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις για να δούμε τι πρέπει να κρατήσουμε από όσα συνέβησαν στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Θα τα αξιολογήσει και θα τα σχολιάσει ο Σπύρος Ονελίδης, διευθυντής Αυγής, δημοσιογράφος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εξαιρετικά έμπειρος στα διπλωματικά και γεωπολιτικά θέματα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι.
0: Από πού να αρχίσουμε,
2: Να αρχίσουμε από, από την πρώτη εικόνα, τον εναγκαλισμό με τον Νετανιάχου. Θα πάμε στα ελληνοτουρκικά, ας αρχίσουμε από αυτή την εικόνα. Ήταν ένας εναγκαλισμός για τις ανάγκες του Νετανιάχου, ένας απομονωμένος, πέρα από τη δίωξη τη διεθνή με το Διεθνή Ποινικό Δικαστήριο, εκτός από τους Αμερικανούς, δεν βρέθηκαν άλλοι να συναντηθούν με τον κύριο Νετανιάχου εκεί.

0: Κώστα και η Σούζα Σάραντον.
1: Σούζα Σάραντον, βεβαίως, το είδαμε.
0: Η γνωστή ηθοποιός συνελήφθη επειδή διαδήλωνε κατά του Νετανιάχου από το ξεπουτήριο του ΟΗΕ. Ήταν λοιπόν ήταν προκλητικός, εξαιρετικά προκλητικός και πολεμοχαρής. Διαφήμισε ακόμα και τους θανάτους των ηγετικών στελεχών της Χεζμπολάχ που πέτυχε με τα πίπες αυτά που είχαν φτιάξει οι Ισραηλοί και τους είχαν δώσει και είχαν αγοράσει μαζικά οι άλλοι της Χεζμπολάχ. Ακόμα και αυτό διαφήμισε, δηλαδή τις νίκες του, τους θανάτους, τους σκοτωμούς, το πόλεμο, το διαφήμισε από εκείνη τη συνέλευση, από το βήμα της συνέλευσης του. Επαζητός με αυτόν τον άνθρωπο,
1: Σπύρο, επειδή έχει ένα ενδιαφέρον να σταθούμε στον Νετανιάχου, γιατί έχει ενδιαφέρον και η συγκυρία με την οποία έσπευσε να εναγκαλιστεί μαζί του Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχω την εντύπωση, πες μου να συμφωνείς, ότι η ομιλία του ήταν λιγότερο μία ομιλία η οποία φιλοδοξούσε να πείσει για κάτι εκπροσώπους άλλων κρατών και περισσότερο φαινόταν να απευθύνεται, ας λάβουμε υπόψη ότι έχουμε και προεκλογικό σκηνικό, έτσι δεν είναι, στο Ισραήλ, στους ακροδεξιούς επικριτές του Νετανιάχου και όχι μόνο αυτούς που συγκεβαίνουν μαζί του, αλλά και άλλους. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το καλοκαίρι ιδρύθηκε ένα ακόμη ακροδεξιό κόμμα από τον Βίντερ, πρώην ταξίαρχο, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα πάρει μερικές έδρες στη Βουλή. Όλοι αυτοί ασκούν στον Νετανιάχου μία κριτική από μια ακόμη πιο ανατριχιαστική, θα λέγει, καλής οπτική γωνία. Δεν σκοτώσαμε όσους έπρεπε, δεν διώξαμε τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα όπως έπρεπε να έχουμε κάνει. Και επιχειρησιακά έχεις αποτύχει, Νετανιάχου, του λένε. Έχεις αποτύχει καθαρά στο Λίβανο, γιατί μπορεί να εξόντωσες πολλά στελέχη της Χεζμπολάχ, αλλά τη Χεζμπολάχ δεν την έχουμε νικήσει. Και ακόμη και στη Γάζα είναι πύριος νίκη, του λένε, αυτό το πράγμα, διότι ορίστε υπάρχει Χαμάς, αναγκαστήκαμε να έρθουμε σε συμφωνία με τη Χαμάς κτλ. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι ο Νετανιάχου, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και την προεκλογική συγκυρία, περισσότερο απευθυνόταν σε ένα κοινό που ενδεχομένως κρίνει ότι κινείται ανάμεσα σε εκείνον και όσους τον επικρίνουν από την οπτική γωνία που προανέφερα, παρά σε αρχηγούς κρατών.
0: Σε κάθε περίπτωση, απευθυνόντας την παγκόσμια κοινή γνώμη, ήταν η ομιλία που λέει ότι
1: σε χάσαμε, Σπύρο, σε χάσαμε λίγο.
0: Ναι, λέω, ναι, σε ναι, κάθε ναι, ναι. περίπτωση απευθύνθηκε ναι. στην παγκόσμια κοινή γνώμη και στην αμερικανική. Έλεγε ότι καλώς κάνουμε τον πόλεμο, καλώς σκοτώνουμε, τους σκοτώνουμε, γιατί θα πεθάνουμε όλοι επειδή το Ιράν θα μας χτυπήσει με πυρηνικά, και ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το πόλεμο και ότι είμαστε ο πιο δίκαιος, έχουμε το πιο ηθικό στρατό του πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και ότι από τη Βίβλο ακόμα τα εδάφη όλα αυτά μας ανήκουν. Ήταν μια άκρως προκλητική ομιλία. Όπου και να σε κάθε περίπτωση όμως ήταν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και τον άκουσε όλος, αυτό είναι το νόημα, τον ακούει όλος ο πλανήτης.
1: Αυτό
0: συνεχίζει να λέει ο Νετανιάχου και μέσα και έξω και παντού. Και βεβαίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες ξέρει πολύ καλά ότι το κλίμα έχει γυρίσει ανάποδα, ενώ πρώτα ήταν φιλοϊσραηλινό, τώρα είναι αντιϊσραηλινό. Το πληρώνει αυτό στις εκλογές του και ο Τραμπ. Και παρ' όλα αυτά ο Νετανιάχου είναι ο Νετανιάχου που ξέρουμε. Με αυτόν συναντήθηκε και του έδωσε την δυνατότητα να πει ότι έχω διεθνώς έχω συνομιλητές. Αυτό είναι το νόημα του. Την έδωσε αυτή τη δυνατότητα ο Μητσοτάκης. Ποιο είναι το επιχείρημα? Τα γνωστά, ο εχθρός του εχθρού μου. Έχουμε μια συμμαχία με το Ισραήλ. Μια σύμπραξη με το Ισραήλ. Διότι η Τουρκία μας απειλεί. Αυτό είναι το από κάτω, το επικοινωνιακό που προσπαθούν να περάσουν εδώ στην Ελλάδα η κυβέρνηση. Παρασκηνιακά επίσης τι υποστηρίζουν, ότι η συνάντηση έγινε διότι ναι μεν ο Νετανιάχου, ακόμα ο Νετανιάχου μπορεί να αποχωρήσει και μετά τις εκλογές, να μην ξαναεκλεγεί δηλαδή πρωθυπουργός ο ίδιος στο τέλος του Οκτώβρη, αλλά η συνέργεια με τους Ισραήλ θα συνεχιστεί. Διότι δεν είναι το Ισραήλ ο Νετανιάχου, υπάρχει μια συνολική κατάσταση γεωπολιτική στην περιοχή και η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει να έχει συνέργειες με το Ισραήλ. Αυτά από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, αυτά που υπονοεί και αυτά εν πάση περιπτώσει που λέει. Να πούμε βεβαίως, για να υπάρχει πλήρης εικόνα, ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είπε ότι η Ελλάδα υπό τη

0: ύπαρξη δύο κρατών και τη δημιουργία δύο κρατών στην περιοχή, δηλαδή και Παλαιστινιακού και Ισραηλινού κράτους, ότι δεν έχει αλλάξει αυτό, πάλι καλά. Και αναφέρθηκε και στο Λίβανο, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει γενική ειρήνευση στο Λίβανο, υπονοώντας ότι ναι, και η απόσυρση να πρέπει να γίνει και απόσυρση ξένων στρατευμάτων από το Λίβανο. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Νετανιάχου και την όλη κατάσταση με το Ισραήλ. Τώρα, αυτό το οποίο έχει επίσης για μας σημασία είναι η ένταση με την Τουρκία. Με τη γνωστή τακτική ο Ερντογάν, μια στο καρφί και μια στο πέταλο, ζεστό κρύο, μαστίγιο και καρότο, χρησιμοποίησε όλες τις, μέσα σε 2-3 μέρες, χρησιμοποίησε όλες τις δυνατές, πώς να το πούμε, εκφράσεις, για να δείξει ότι ναι, μεν δεν υποχωρούμε και ότι εμείς διεκδικούμε και ότι θα αντιδράσουμε σε περίπτωση που η Ελλάδα προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες, αλλά και συγχρόνως η Ελλάδα δεν είναι εχθρός μας, δεν θέλουμε να επιτεθούμε σε κανέναν, εμείς θέλουμε βάσει του διεθνούς δικαίου να επιληθούν τα ζητήματα. Στην Κύπρο όμως υπάρχουν πλέον δύο κράτη και πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να αναγνωρίσει το κράτος των Τουρκοκυπρίων ως ξεχωριστό κράτος. Αυτά από την πλευρά της Τουρκίας είναι μια τακτική που χρησιμοποιείται χρόνια, όχι μόνο από τον Ερντογάν και παλιότερα, αλλά ειδικά από τον Ερντογάν. Μέσα σε μια εβδομάδα μπορεί να αλλάξει τρεις φορές την ίδια θέση. Ναι. Για τους Τούρκους είναι σύνηθες. Και είναι ανάλογα με ποιον έχουν κάθε φορά συνομιλητή. Διότι αν συνομίλησαν και με κάποιον Αμερικάνο εκεί, του είπανε άλλα. Αν με κάποιον Ευρωπαίο του είπανε άλλα. Με τον Έλληνα θα του πούνε άλλα. Μετά θα βγει από το βήμα, ο Ερντογάν θα χρησιμοποιήσει μια διαφορετική φρασιολογία. Ανάλογα με τη συγκυρία. Αυτή είναι μια τουρκική διπλωματία. Αυτό κάνουν διαρκώς.
1: Την οποία θα έλεγες ότι ο Ερντογάν την ασκεί και με περισσότερη ευελιξία, έχει το κάτι παραπάνω.
0: Βεβαίως,
1: σε αυτό.
0: Με πολύ μεγάλη άνεση.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Με πολύ μεγάλη άνεση. Με πολύ μεγάλη άνεση. Και επειδή είναι και καλός ρήτορας στα τουρκικά, δεν ξέρω τουρκικά, αλλά όσοι γνωρίζουν μας λένε ότι όντως είναι πολύ καλός ρήτορας στα τουρκικά, έχει ακόμα μεγαλύτερη άνεση να αλλάζει τον τόνο της φωνής, τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί, ανάλογα που θέλει κάθε φορά να απευθυνθεί. Αν μιλάει στους Τούρκους δημοσιογράφους που ξέρει ότι το μήνυμα θα πάει αποκλειστικά στο εσωτερικό, πρωτίστως στο εσωτερικό της χώρας, αν μιλάει σε ξένους δημοσιογράφους ή δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς μιλάει. Επομένως δεν έχουμε ένα σίγουρο συμπέρασμα ότι ποια είναι η κατάσταση που θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα. Πώς ακριβώς θα το εκφράσει και τι ακριβώς θα διατυπώσει, πώς θα το διατυπώσει ο Ερντογάν.
1: Σπύρο, όταν ο Ερντογάν λέει θέλουμε καλές σχέσεις με την Ελλάδα, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχθούμε και προκλήσεις, σε πρώτο πλάνο το καλώδιο έχει στο νου του, πιστεύεις?
0: Τα πάντα. Τα πάντα. Πιστεύει, η τουρκική διπλωματία πιστεύει ότι χρησιμοποιεί την απειλή της ισχύως, αλλά θεωρεί ότι δεν θα χρειαστεί να την εφαρμόσει κιόλας στην πράξη, διότι δια αυτής της πίεσης η Ελλάδα θα κάνει συνεχώς κάποια βήματα τακτικής προς τα πίσω, οπότε κερδίζει συνολικά διπλωματικά, κερδίζει κάποιους πόντους. Το ίδιο πιστεύει και στο καλώδιο. Φαίνεται ότι αν η γαλλική εταιρεία ενημερώσει την Τουρκία και πει ότι εγώ θα προχωρήσω στην πότηση καλωδίου σε έρευνες πρώτα και μετά σε διερεύνηση πρώτα εδάφους και μετά στην πότηση καλωδίου, η Τουρκία άνετα μπορεί να βγει και να πει ορίστε, de facto μου αναγνωρίζουν ότι είναι δική μου η δικαιοδοσία. Και άρα ενημερώθηκα. Και λέω ότι εγώ ναι, βεβαίως, ένα καλό δίο είναι να σπεράσει. Αλλά έχω ενημερωθεί. Αυτό που ζητάω ως Τουρκία. Ότι τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε πριν να με ενημερώσετε και αν εγώ δεν συμφωνήσω. Αυτό είναι το όλο θέμα. Και το απαιτεί αυτό καινοτήρως της Κρήτης, της Κάσου, της Ρόδου, της Καρπάθου και βεβαίως του Καστελορίζου. Επομένως, εδώ είμαστε. Είναι κρίσιμο το θέμα του καλωδίου. Γιατί εκεί θα φανεί ποια θα είναι πρακτικά η αντίδραση της Τουρκίας και αν και τι περιθώρια υπάρχουν διευθέτησης και του θέματος ΑΟΣ και υφαλοκριτήρας. Και εδώ είναι το ερώτημα αυτό που έχει έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ και δια της Ρένας Δούρου πριν ανέβει στο βήμα της Βουλής, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας εκεί πώς ακριβώς θα διαχειριστεί τις τουρκικές απαιτήσεις και την τουρκική απειλητική και την τουρκική προκλητικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης τι μας είπε? Ότι εγώ πιστεύω στις μεγάλες εταιρείες, πιστεύω στις μεγάλες συμφωνίες για τα μεγάλα project, με ενδιαφέρει το καλώδιο με την Αίγυπτο και την Κύπρο και με όποιο τρόπο αυτό θα προχωρήσει, και αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Και έτσι θα επιληθούν τα ζητήματα. Το λέω εν συντομία γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει
1: να
0: τελειώσουμε
1: τώρα. Μα είναι απολύτως σαφές τώρα βέβαια, κατά πόσο και όσα συμβαίνουν στη διεθνή σκηνή και όσα έχουν συμβεί και στην ελληνική ιστορία δικαιώνουν αυτό το δόγμα, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Σπύρος Ουρμελίδης, ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα.
0: Εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στο εχώριο πολιτικό σκηνικό για να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να δούμε πώς επιχειρεί να ανασυγκροτηθεί, τι σχεδιάζει για το επόμενο χρονικό διάστημα και ποια ζητήματα θέλει να αναδείξει. Θα μας τα πει τώρα όλα ο Αντώνης Ριγόπουλος. Συνάδελφος Αντώνης Ριγόπουλος. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Έχουμε εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ, όντως. Υπάρχει μια κινητικότητα ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες. Και νομίζω πως θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα αρκετά έντονα. Βρίσκεται δηλαδή σε διαδικασία οργανωτικής ανασυγκρότησης ούτως ή άλλως και επιδιώκει μέσα στις επόμενες εβδομάδες να ολοκληρώσει την επανασύνδεση όλων των κοινοβουλευτικών οργανώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Υπολογίζεται δηλαδή από τους υπεύθυνους, από τα υπεύθυνα στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει γίνει συνολικά η ανασυγκρότηση της χώρας, των κομματικών οργανώσεων σε όλη τη χώρα. Ήδη έχει ολοκληρωθεί αντίστοιχη διαδικασία στην Α Αθήνας και στη Δυτική Αττική. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε μια μεγάλη περιοδία που ξεκινά στην Θεσσαλία με τον Γιάννη Μπουλέκο, τον Πάνο Ρίγα και τον Νίκο Σκορίνη. Έχει και αυτό τη δική του σημασία, ότι ο κύριος Σκορίνης επιστρέφει σε ενεργή δράση πια με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εντάσσεται δηλαδή και αυτό σε ένα πλαίσιο που είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενες εκπομπές για την προσπάθεια να επανασυσπηρωθεί ένας κόσμος ο οποίος είχε αποχωρήσει, απομακρυνθεί, αποστησιοποιηθεί έστω από τον ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Θεωρούν δηλαδή και ότι η οργανωτική επαναφορά του κόμματος στις τοπικές κοινωνίες είναι κρίσιμη προϋπόθεση, γι' αυτό γίνεται και η περιοδία στη Θεσσαλία, θα γίνουν και άλλες το επόμενο διάστημα. Προχωράει όμως και η προεκλογική προετοιμασία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουντούρου, περίπου το 65% των ψηφοδελτίων έχει ήδη συμπληρωθεί και βέβαια συνεχίζονται οι επαφές με στελέχη που βρίσκονται ήδη στον κομματικό μηχανισμό, αλλά και με πρόσωπα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την παρουσία του κόμματος σε κοινωνικούς, επαγγελματικούς χώρους επιμέρους. Αναμένεται επίσης, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, το επόμενο διάστημα, δεν ξέρω αν θα είναι μέσα στη εβδομάδα, αλλά σίγουρα θα είναι το αμέσως επόμενο διάστημα, μια ιδιαίτερη έτσι, πρωτοβουλία σε κοινωνικό επίπεδο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς. Αυτό νομίζω πως θα το ακούσουμε το επόμενο διάστημα. Γενικότερα τις τελευταίες μέρες η Κουμουντούρου έχει κινηθεί σε τέτοια κατεύθυνση με παρεμβάσεις και στα καύσιμα και στελέχη του κόμματος σημειώνουν ότι οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΔΕΘ έχουν προκύψει και σειρά πολλών νέων κοινοβουλευτικών ερωτήσεων και τροπολογιών που θα παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Αντώνη. Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
1: Ήταν ο συνάδελφος Αντώνης Ριγόπουλος. Φίλες και φίλοι, ακούτε το σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το 105,5. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου, Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Θα πάμε σε λίγο σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου.
3: Το κόκκινο.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκους Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στο ενημερωτικό μας μαγκαζίνο για να πάμε σε μια υπόθεση για την οποία είναι αναστατωμένοι και θυμωμένοι και με το δίκιο τους, χίλια δίκια έχουν οι άνθρωποι, πολλοί κάτοικοι της Κυψέλης. Συγκεκριμένα, όπως ενδεχομένως ήδη γνωρίζετε, καθώς στο κόκκινο έχουμε ασχοληθεί ενδελεχώς με αυτό το θέμα, 35 κτίρια της περιοχής έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας αστοχιών και από ό,τι φαίνεται μεγάλων αστοχιών στις εργασίες για την επέκταση του μετρό. Σε πολλά από αυτά τα κτίρια, οι ρογμές και οι καθυζήσεις είναι πολύ σοβαρές. Ζημιές έως και 4 φορές πάνω από το όριο ασφαλείας επεσήμαναν οι δύο πυρογνώμονες των κατοίκων. Ο ένας εξ αυτών, ο δομοστατικός πολιτικός μηχανικός Νίκος Κρασάκης, μίλησε στο σταθμό μας σήμερα το πρωί. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
1: Δεν μπορούν να γίνουν μόνο με οπτικούς ελέγχους και τα λοιπά. Πάμε, βλέπω μια ρογμή, τη στο κάνουμε και τελειώνουμε. Θα πρέπει, έχει καθυστερήσει υπερβολικά, να γίνουν σε όλα συγκεκριμένες μελέτες στατικής επάρκειας που θα μας οδηγήσουν και στον τρόπο αποκατάστασης όλων των ζημιών. Οι μελέτες στατικής επάρκειας προσπαθούν, βλέπουν πόσο έχει μειωθεί η αντοχή, τι πρέπει να γίνουν, τι πρέπει να γίνει, ούτως ώστε να επανέλθει η πολυκατοικία, το όποιο κτίριο, στην πρώτερη κατάσταση όπως ήταν. Και το θέμα είναι ότι αυτές δεν έχουν ξεκινήσει καν. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι από το Φλεβάρι και 7 μήνες μετά δεν έχει ξεκινήσει καν η μελέτη αποκατάστασης. Έστω και μια μελέτη στα πιο, έστω και στα πιο σοβαρά, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις.
0: Κρίνεται πως η εταιρεία ακολούθησε μια παρελκυστική τακτική.
1: 100% γιατί και μάλιστα και με την πολιτική κάλυψη της Ελληνικού Μετρό. Γιατί όλες αυτές οι υπερβάσεις των ορίων, οι ρογμές που υπήρχαν, ήταν γνωστές από το Φλεβάρι-Μάρτι. Η όλη τακτική και της Ελληνικού Μετρό και της εταιρείας ήταν να πάνε σε κάποιες κατοικίες, σε κάποια διαμερίσματα, να πούνε εντάξει, να περάσουμε, να αποκαταστήσουμε τις ρογμές και να υπογραφτούν μάλιστα και χαρτιά ότι δεν έχετε άλλη απέτηση κτλ. Και μάλιστα διαβεβαίωναν όλους τους, όλους, ακόμα και σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβούλου κτλ. Ότι εντάξει, δεν υπάρχει κανένα θέμα, θα πάμε στο κάμα, τελειώνουμε. Δηλαδή δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα. Ενώ και πραγματικό πρόβλημα υπήρχε και η αποκατάσταση δεν μπορεί να γίνει πάμε στο κάρουμε μια ρογμή και τελειώνει.
0: Φίλες και φίλοι, ως προς το θέμα αυτό για το οποίο μας μίλησε ο κύριος Νίκος Κρασάκης, ο δομοστατικός πολιτικός μηχανικός, οι κάτοικοι της Κυψέλης έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση και πορεία για το ερχόμενο Σάββατο, 3 Οκτωβρίου. Ήδη κάποιοι εξ αυτών, σχολιάζοντας, σημειώνουν ότι οι ρογμές και οι καθυζήσεις στα κτίρια της περιοχής θυμίζουν την τακτική του πάμε και όπου βγει, ειδικά για την περίπτωση το σκάβουμε όπως να είναι και όπου βγει. Το πάμε και όπου βγει, βεβαίως, παραπέμπει στην ανίποτη τραγωδία των Ντεμπών. Η δίκη για αυτή την τραγωδία συνεχίζεται. Και ο συνάδελφος Νίκος Μορφωνιός θα μας ενημερώσει για ό,τι αξιοσημείωτο έχει προκύψει σε αυτήν. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση, σε σένα και τους ακροατές και τις ακροάτριες του Κόκκινου.
0: Πού βρισκόμαστε σε σχέση με την δίκη ή και οτιδήποτε άλλο σχετικό με το θέμα?
2: Ναι, να πούμε αρχικά ότι η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις των μαρτύρων συγγενών. Οι καταθέσεις από τις 7 Σεπτεμβρίου που έχει ξεκινήσει ξανά, έχει επανεκκινήσει η διαδικασία, είναι συγκλονιστικές. Οι περισσότερες συγκλίνουν στο κομμάτι των τεράστιων παραλήψεων και της ανάκρισης αλλά και των πολιτικών ευθυνών, οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί μέχρι στιγμής. Ως γνωστόν, ο κύριος Καραμαλής υπάρχει εκκρεμότητα στον Αεροπάγο, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ειδικό δικαστήριο τον κύριο Καραμαλή και μόνο για πλημέλημα. Του κύριου Τριαντόπουλου αναμένεται. Κατά συνέπεια, όλες οι οικογένειες συγκλίνουν σε αυτά τα δύο σημεία, τα οποία είναι και πολύ σημαντικά.
0: Ναι. Οπότε τώρα
2: συνεχίζεται τη Δευτέρα, μεθαύριο τη Δευτέρα, στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται και η απόφαση του
0: δικαστηρίου
2: για το άνοιγμα το κινητό.
0: Μάλιστα.
2: Αναμενόταν την περασμένη Δευτέρα, ωστόσο αυτό δεν έγινε. Θα γίνει όμως, επιφυλάχθηκε η πρόεδρος του δικαστηρίου, να γίνει τη Δευτέρα. Να δούμε τι θα περιέχει το κινητό του Σταθμάρχη και συνεχίζονται φυσικά, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές του Κόκκινου, συνολικά οι μάρτυρες που έχει καλέσει το δικαστήριο είναι 366, είναι πάρα πολλοί και σε αυτούς πρέπει να συμπεριλάβουμε και, και τους κατηγορούμενους και τους μάρτυρες που θα έχουν οι κατηγορούμενοι, όπως επίσης και τους έξτρα μάρτυρες που ζητάνε οι οικογένειες και οι συνήγοροι των οικογενειών. Αξίζει να αναφέρουμε και κάτι άλλο σε σχέση με την υπόθεση των Ντεμπόν, γιατί πάνω απ' όλα είναι και το κομμάτι πέρα από την ίδια την απόδοση των ευθυνών. Θα δούμε πώς, πότε θα γίνει και σε ποιους θα πάει και η ευθύνη αυτή. Ξαναλέμε, τα πολιτικά πρόσωπα ακόμα είναι στο απειρόβλητο μέχρι στιγμής. Υπάρχει και το ζήτημα της συνδρομικής ασφάλειας. Δηλαδή, 4 χρόνια σχεδόν μετά, 3,5 χρόνια μετά το δυστύχημα των Ντεμπόν, τα συστήματα ασφαλείας υπολειτουργούν, το ETCS δεν λειτουργεί καθόλου. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και αυτό είναι και το θέμα που θα έχουμε αύριο στην Κυριακάτικη Αυγή, σε σχέση με την υλοποίηση του ETCS, που θυμίζει εκφυλιστικά φαινόμενα που ζήσαμε στη Σύμβαση 717 και τα ζήσαμε μάλιστα με τον πιο τραγικό τρόπο, θρυνώντας 57 ανθρώπους. Το αυριανό μας θέμα, αν θες να ρωτήσεις κάτι, Διονύση, συγγνώμη που...
0: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, μεσοβδόμαδα είχαμε και την άφιξη κάποιων Ευρωπαίων αξιωματούχων, γι' αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ακριβώς. Είναι λοιπόν μια πτυχή που βγήκε μέσα μετά την τριήμερη επίσκεψη που έκαναν η Επιτροπή των Ευρωβουλευτών, η ΠΕΤΗ, που είναι η Επιτροπή Αναφορών. Έμεινε τρεις μέρες, είδε το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπόν, την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, είδε τη Hellenic Train, τον νέο Γάσαμ, και τη ΡΑΣ, φυσικά, τη Ρυθμιστική Κέρδη Σιδηροδρόμων. Στο πλαίσιο της τριήμερης αυτής επίσκεψης, δώσαν και μια συνέντευξη τύπου πολύ πιεσμένα. Περισσότερο από μισή ώρα δεν μας είδαν. Η αλήθεια είναι, ούτε δέχτηκαν πολλές ερωτήσεις. Παρ' όλα αυτά, προέκυψαν 1, 2, 3 σημεία, ένα από αυτά τα οποία καταπιανόμαστε αύριο, και έχει να κάνει με την αδειοδότηση του ETCS. Διότι πλέον έχουμε περάσει άλλο στάδιο. Εκεί που μας έλεγε η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι ότι λειτουργεί το ETCS, τελικά δεν λειτουργεί το ETCS, μόνο το εγκαταστήσαμε.
0: Μπράβο, ναι.
2: Τελικά, ναι.
0: Με πρόλαβες, θέλω να σου πω ότι είναι η αβυσσαλία διαφορά ανάμεσα σε δύο ρήματα, το ρήμα εγκαθιστώ και το ρήμα λειτουργεί, λοιπόν.
2: Τώρα λοιπόν έχουμε και ένα τρίτο ρήμα, λοιπόν, αδειοδοτώ. Και σε αυτό έχουμε εμείς πάνω αύριο, θα δείτε και κάποιες αποκαλύψεις σε σχέση με την περίφημη αδειοδότηση του ETCS, που είναι το νέο αφήγημα, η νέα ρητορική της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, διότι υποτίθεται ότι έχει αδειοδοτηθεί το παρατρόχιο, ο εξοπλισμός δηλαδή που μπαίνει στις ράγες, για να το λέμε απλά, έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων στο 75%, ωστόσο απομένουν κάποια κομμάτια, όχι αμεληταία, όπως αυτό της Θεσσαλίας, στα οποία αυτή τη στιγμή ψάχνουν τους φακέλους τις αιτήσεις και τους φακέλους αδειοδότησης. Ο ΟΣΕ λέει τα έχουμε καταθέσει, η ΡΑΣ που είναι η αρμόδια αρχή για να αδειοδοτήσει λέει δεν τους έχουμε τους φακέλους, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν εξαφανισμένοι φακέλοι, κανονικότατα, αδειοδότησης, που σημαίνει νέα καθυστέρηση, και πλέον θα μιλάμε τι λειτουργεί, τι έχει εγκατασταθεί, τι έχει αδειοδοτηθεί. Δηλαδή τώρα και για τρίτο ρήμα, και πάνω σε αυτό φυσικά θα κερδίζει συνεχώς χρόνο η κυβέρνηση, διότι δεν θα εγκαθίσταται το πολύτιμο αυτό σύστημα. Και όταν με το καλό εγκατασταθεί, πάλι υπάρχουν κενά, γι' αυτό και στο αυριανό μας φύλλο μιλάμε για εκφυλιστικά φαινόμενα που θυμίζουν Σύμβαση 717. Μακάρι να μην έχουμε τα ίδια τραγικά αποτελέσματα σε σχέση με αυτό, όμως είναι πανομοιότυπη η διαχείριση από την πλευρά της κυβέρνησης στην υλοποίηση του ETCS, ακόμα και ναι τη 2026.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Και δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό, και ένα τελευταίο να κλείσω. Το ETCS με τον τρόπο που αυτή τη στιγμή εγκαθίσταται, το έχει πει με συναπτές ανακοινώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη, χωρίς να λαμβάνει δημοσιότητα δυστυχώς, το ETCS εγκαθίσταται λειψό.
0: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό θα είναι πάλι υπόλογη η κυβέρνηση και το Υπουργείο Μεταφορών και ο λαλίστατος, ο νυν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης.
0: Περισσότερα θα διαβάσουμε αύριο στην Αυγή. Τώρα τι να πει κανείς, Νίκο, έρχεται στο νου μου αυτό που έγραψε, την ανάρτηση που έκανε ο Αλκίνος Ιωαννίδης προσφάτως με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μασονάκη. Έγραψε πως στην Ελλάδα τελικά για να διορθωθεί κάτι θα πρέπει να πεθάνουν άνθρωποι. Στην υπόθεση των Ντεμπόν αποδεικνύεται δυστυχώς, και αυτό είναι πραγματικά πολύ πολύ πολύ δυσάρεστο, πως ακόμη δεν αλλάζουν επί της ουσίας πράγματα. Κι ας έχουν πεθάνει, κι ας έχουν πεθάνει 57 άνθρωποι. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό να το διαπιστώνεις.
2: Υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα, Διονύση, από το μπάζωμα ξεμπάζωμα? Δηλαδή, αν θέλουμε και ένα χαρακτήρα από τα λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν, πέρα από την κατάρρευση των συστημάτων ασφαλείας, την υποβάθμιση του σιδηροδρόμου, για να δούμε την κρατική διαχείριση αυτού του εγκλήματος, αξίζει μόνο και μόνο να εστιάσουμε στις 6 μέρες που μπάζωσαν και ξεμπάζωσαν τα πάντα έναν τόπο εγκλήματος 57 νεκρών ανθρώπων. Γιατί έρχονταν εκλογές, γιατί θέλουν να συγκαλύψουν στοιχεία, γιατί. Ωστόσο, η διαχείριση των 6 ημερών είναι το υπόδειγμα, είναι το παράδειγμα μιας κρατικής διακυβέρνησης και διαχείρισης γύρω ακόμα και από 57 νεκρούς.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αλληλική ενημέρωση, Νίκο.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Μορφωνιός. Φίλες και φίλοι, κατά τη διάρκεια του ενημερωτικού μαγκαζίνου δεν έχουμε χρόνο για να διαβάζουμε μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ που τα στέλνετε. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για την υπόθεση της Κυψέλης, για τις ρογμές και τις καθυζήσεις στα 35 τελικά και όχι 20-25 κτίρια, ασχέτως αν οι ζημιές δεν είναι σε όλα αυτά τα κτίρια πολύ σοβαρές. Δεν μπορώ να τα διαβάσω, απλώς σας μου επιτραπεί να κάνω αναφορά στο μήνυμα ενός ακροατή από την Καλαμαριά, του Στέφανου, ο οποίος γράφει: «Στην Καλαμαριά έχουμε μετρό με αριθμίες και αστοχίες. Ευτυχώς προς το παρόν, δίχως γεωδυναμικές δονήσεις, βλέπε Κυψέλη Αθηνών». Το συμπέρασμα λοιπόν είναι πως μπορούμε να παρηγοριόμαστε σε πολλές περιπτώσεις, γιατί διαπιστώνουμε πως υπάρχουν και χειρότερα. Αλλά να σε βέβαιος, αγαπητέ Στέφανε, πως το μετρό της Θεσσαλονίκης το θυμήθηκαν πολύ, το θυμηθήκαμε και εμείς το πρωί, έτσι όπως σχολιάζαμε από τη συχνότητα του κόκκινου, γιατί εκεί φάνηκε καθαρά πως στο βωμό της ταχύτητας του Άρπα Κόλλα εν ολίγης, της ταχύτητας που βεβαίως παγορευόταν από την πολιτική, μάλλον επικοινωνιακή ανάγκη να παρουσιαστεί σε συγκεκριμένο χρόνο το έργο και όχι αργότερα, έγιναν όλα αυτά τα πράγματα που έχουν οδηγήσει στις αριθμίες τις οποίες λες. Και όχι μόνο στην Καλαμαριά, νομίζω σε πάρα πολλούς σταθμούς τα θυμόμαστε όλα. Τρένα να σταματάνε, άνθρωποι να κατεβαίνουν με τα πόδια εκεί που θεωρητικά μπορεί να υφίσταται και κίνδυνος και όλα τούτα. Ακούτε πάντα το κόκκινο, είναι το σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Είναι στην επικοινωνία η Μαριάνθη Πατσελή, είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Δοξαράς, είναι στο μικρόφωνο Διονύσης Ελευθεράτος και είναι η ώρα να πάμε σε ένα θέμα που εσχάτως συζητιέται πολύ και είναι αυτό απολύτως φυσιολογικό, την τεχνητή νοημοσύνη. Για τις σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη δυνατότητες, για τους κινδύνους, για την έντονη, πολύ έντονη εσχάτως συζήτηση περί αναγκαίας επιβράδυνσης της πρόοδου της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για τις γεωπολιτικές προεκτάσεις επιμέρους θέσεων και προτάσεων που διατυπώνονται ανά τον κόσμο, μίλησε στο σταθμό μας σήμερα το πρωί ο Αντώνης Μαυρόπουλος, χημικός μηχανικός, εξειδικευμένος στην κυκλική οικονομία, μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μεταξύ άλλων συγγραφέας του βιβλίου «Τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωπος, φύση, μηχανές», που κυκλοφόρησε το 2024 από τις εκδόσεις «Τόπος». Ας ακούσουμε κάποιες από τις επισημάνσεις που έκανε ο Αντώνης Μαυρόπουλος, που είναι από τους εξαιρετικούς γνώστες όλων των θεμάτων που άπτονται της τεχνητής νοημοσύνης.
3: Όταν πρωτοβήκαν τα αυτοκίνητα, υπήρχε μια ευρέως διαδεδομένη προφητεία ότι αν τα αυτοκίνητα καταφέρουν να πηγαίνουν με παραπάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα, οι άνθρωποι δεν θα αντέξουν, θα εξφενδονιστούν τα σπλάχνα τους προς τα έξω. Και για το λόγο αυτό απαγορευόταν σε γυναίκες να ανεβαίνουν στα αυτοκίνητα τα πρώτα χρόνια, διότι ήταν πιο ευάλωτες και θα χάναμε
0: τις
3: μικρότερες ταχύτητες, τα σπλάχνα τους. Όμως υπάρχει τώρα ένα ιστορικό παράδοξο. Συνήθως οι συζητήσεις και οι προειδοποίησεις για μεγάλους κινδύνους από την τεχνολογία ερχόντουσαν από κόσμο που ήταν απέναντι από αυτή, δεν την καταλάβαινε, φοβόταν τις επιπτώσεις. Αυτή τη φορά το παράδοξο της εποχής μας είναι ότι οι μεγάλες προειδοποιήσεις για τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη γίνονται από αυτές τις ίδιες εταιρείες που την αναπτύσσουν. Η ανθρωπότητα το 1945 άρχισε σε παγκόσμια κλίμακα να παίρνει μέτρα για να δει πώς θα περιορίσει τους κινδύνους από τα πυρηνικά όπλα. Και βρήκε τρόπο να το κάνει, όπως επιβεβαιώνεται εκ του αποτελέσματος μέχρι σήμερα. Κουτσά, στραβά, ανάποδα, το πέτυχε. Υπήρχε όμως μια μεγάλη διαφορά, Διονύση του. Το 1945 τα πυρηνικά όπλα ήταν αποτέλεσμα ανάπτυξης με δημόσιες δαπάνες, αυστηρά ενεχόμενα από κρατικούς μηχανισμούς και το δημόσιο και υπό την αιγίδα επιστημόνων, οι οποίοι δεν δίστασαν πολλές φορές να παραιτηθούν, θυμίζω εδώ τον Αϊνστάιν, για να μην προχωρήσουμε σε πολεμική χρήση της ατομικής βόμβας. Σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το καινούριο υπερπυρηνικό όπλο, όπως λένε πολλοί, είναι απόλυτα ελεγχόμενο από τρεις-τέσσερις μεγάλες εταιρείες και οι κυβερνήσεις κάνουν μάχη και αγώνα δρόμου όσες θέλουν, μήπως μπορέσουν κάπου-κάπως να βρουν ένα σημείο επαφής να το ελέγξουν. Και αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο της εποχής μας. Επέτρεψέ μου επίσης να πω κάτι άλλο. Οι εταιρείες αυτές δεν μας ρώτησαν αν θέλουμε να κάνουμε αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Η Google δεν μας ρώτησε αν θέλουμε κάθε αναζήτηση στο διαδίκτυο να απαντάει με τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως, αν θέλουν να σταματήσουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ας το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν? Και μάλιστα να τις βοηθήσουμε. Να βάλουμε μπροστά και να πούμε, παιδιά, από αύριο πρωί σταματάμε όλες τις πολεμικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Όλες. Να μην σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι στην Παλαιστίνη με προκαθορισμένες αποφάσεις από αλγόριθμο. Δεύτερον, να σταματήσουμε όλοι μαζί να μαζεύουμε τα δεδομένα από τους δισεκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου, γιατί χωρίς αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω. Και τρίτον, έτσι για να τα πούμε απλά, ας συμφωνήσουν οι κυβερνήσεις με τις μεγάλες εταιρείες ότι θα σταματήσουν να πειραματίζονται με κυβερνοεπιθέσεις μία στην άλλη, και για να γίνει αυτό, οι εταιρείες θα παραδώσουν τα κλειδιά από τους κώδικες σε μια κοινή επιτροπή. Έτσι για να τα λέμε πρακτικά. Άμα θέλουν να σταματήσουν, να το κάνουμε. Γίνεται.
0: Ποια είναι η εξήγηση, λοιπόν, στο φαινόμενο, το αντιφατικό, φαινομενικά ή και ουσιαστικά αντιφατικό που ανέφερες? Δηλαδή, οι ίδιες εταιρείες που προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη είναι εκείνες που πρωτοστατούν στην επισήμανση των κινδύνων που υπάρχουν? Θέλουν να πουλήσουν και τις ασπίδες απέναντι στα προβλήματα που προκύπτουν? Αυτό είναι
3: αυτό νομίζω ότι είναι δευτερεύουσα πλευρά, νομίζω, η συγκεκριμένη που ανέφερες. Νομίζω ότι για να καταλάβουμε την εξήγηση πρέπει να δούμε λίγο πώς αντίδρασαν οι Κινέζοι αλλά και οι Ευρωπαίοι στις εκκλήσεις για επιβράδυνση. Και όταν λέω Ευρωπαίοι, επέτρεψέ μου να εξαιρέσω την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σχέση που έχει με την Ευρώπη είναι απλώς ότι μένει εκεί. Κατά τα άλλα, η δουλειά της δεν έχει σχέση με τα συμφέροντα των ανθρώπων που μένουν στην Ευρώπη, ειδικότερα των λαών. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς αντίδρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μιστράλ. Ίσως της πιο μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας που προσπαθεί να αναπτύξει τεχνητή νοημοσύνη. Ο CEO της Μιστράλ λοιπόν είπε ότι αυτά που λένε οι Αμερικάνοι είναι για να επιβάλλουν μια παγκόσμια συμφωνία που θα εξασφαλίσει ότι αυτοί θα παραμείνουν στην κυριαρχία και σε εμάς δεν θα επιτρέπεται να αναπτύξουμε εξίσου ισχυρά μοντέλα. Αντίστοιχα, οι Κινέζοι είπαν ότι όλα αυτά που λένε και οι Αμερικάνοι είναι υπερβολικά φουσκωμένοι κίνδυνοι, τους οποίους εμείς δεν αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στα τελευταία τεχνολογία τσιπάκια που εσείς έχετε και σε τόσο μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Επομένως, τα λέτε για να εξασφαλίσετε ότι θα παγώσει ο ανταγωνισμός και η σειρά κυριαρχίας εκεί που είμαστε σήμερα. Βέβαια, οι Κινέζοι πρόστασαν ότι νομίζετε ότι είσαστε καλύτεροι από εμάς. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ καταρχήν υπάρχει ένα γεωπολιτικό παιχνίδι. Οι Αμερικάνοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ, και κυρίως ο Μάσκ και ο Αμοντέι, να διασφαλίσουν ότι δεν θα διαταραχθούν δύο πράγματα. Πρώτον, οι σφαίρες επιρροής μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών στη μοιρασιά της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης. Και δεύτερον, ενδιαφέρονται πολύ να εξασφαλίσουν ότι δεν θα βγουν νέες εταιρείες ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε φυσικά στην υπόλοιπη Δύση, που θα μπορούν εν δυνάμει να ανταγωνιστούν. Και γι' αυτό, Διονύση, μια βασική πλευρά είναι ότι την ίδια ώρα που κάνουν αυτές τις εκκλήσεις για επιβράδυνση, έχουν εξαπολύσει ένα λόμπι λομπίστες με εκατομμύρια δολάρια αμοιβές, για να εξασφαλίσουν μια συμφωνία που θα περάσει από τον Κογκρέσο, η οποία θα περιορίζει δραστικά την είσοδο νεοεισερχόμενων εταιριών στο όνομα της ασφαλείας. Και βάζοντας πολύ ψηλά στάνταρ κεφαλαιοποίησης και εκπαίδευση μοντέλων, τα οποία να μην μπορούν να τα καλύψουν για οικονομικούς λόγους. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή πλευρά η γεωπολιτική.
0: Ούτως ή άλλως, φίλες και φίλοι, με την τεχνητή νοημοσύνη θα ασχοληθούμε και στο μέλλον, θα ασχολούμαστε δηλαδή, κατ' εξακολούθηση. Η τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και αν δεν ασχοληθείς εσύ μαζί της, θα ασχοληθεί εκείνη μαζί σου. Για πάρα πολλούς λόγους. Τα λέγαμε και το πρωί άλλωστε. Κάνεις μια απλή αναζήτηση στο Google και σου απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Δεν θα τα πούμε σήμερα αναλυτικά με την Αλέκα Ζουμή. Την Αλέκα θα την έχουμε αύριο. Πλην όμως, επειδή τελειώσαμε με την Εθνική Αυρών, μεγάλη νίκη, τελειώσαμε εν ολίγης με το ποδόσφαιρο, μέχρι νεοτέρας προσωρινά τελειώσαμε, αλλά έχουμε το μπάσκετ στην επικαιρότητα, καθώς έχουμε σήμερα δύο αναμετρήσεις για τη Στίχημαν Super Cup και μπορούμε κάλλιστα να το χρησιμοποιήσουμε ως αφορμή για να συζητήσουμε για το μπάσκετ στην Ελλάδα έτσι όπως προϊονίζεται φέτος ή από φέτος με έναν πολύ πολύ καλό γνώστη του αθλήματος και εξαιρετικό αθλητικό συντάκτη, τον συνάδελφο και φίλο Βάιο Τσούτσικα από τον Big Win Sport FM. Βάιε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Διονύση, καλό μεσημέρι.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα ασφαλή από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, γιατί εντυπωσιακές ήταν, φαντάζομαι, δεν υπάρχει αντίρρηση από αυτού του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στους πρώτους αγώνες στην Ευρωλίγκα. Να μου πεις πριν πάρουμε υπόψη και τη δυναμικότητα των αντιπάλων, που εντάξει δεν ήταν ότι πιο δύσκολο θα συναντήσουν, αλλά ήταν εντυπωσιακή πάντως, έτσι δεν είναι?
4: Προφανώς. Ο Ολυμπιακός μας έδειξε ότι τα παίζει πολύ πιο γρήγορα στην επίθεση, ακόμα και στο παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ο αντίπαλος θα καταφέρει να ρίχνει το ρυθμό στο 5-5 που λέμε, με τη διαρκή κίνηση που πλέον έχει γίνει η δεύτερη φύση στους παίκτες του Ολυμπιακού, όλη αυτή η λογική του Γιώργου Μπαντζόκα, η μπάλα κινείται πάρα πολύ γρήγορα και έτσι δημιουργούνται συνεχώς ευκαιρίες με τους υπερταλαντούχους παίκτες του Ολυμπιακού να μπορούν να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες αυτές και άρα το σκορ θα πηγαίνει πολύ ψηλά. Εμένα μου έδειξε ο Ολυμπιακός ότι θα είναι μια ομάδα που θα έχει πολύ ψηλό μέσο όρο σκοραρίσματος στη φετινή σεζόν και το λέω αυτό γιατί ακόμα είναι μια ομάδα που μπορεί να έχει πολλές σταθερές από την περσινή σεζόν που ήταν θεαμευτική για αυτόν, αλλά έχει πολλές δομικές αλλαγές σε επίπεδο δημιουργίας, στα γκάρ της, κάτι το οποίο ξέρετε δεν μπορεί να λειτουργήσει από την πρώτη στιγμή. Το 106 λοιπόν που έγραψε στην Μπασκόνια, ναι, απέναντι σε μια ομάδα που δεν φημίζεται για τις αμυντικές της αρετές, όμως πρέπει να κοιτάξεις λίγο και το επιθετικό flow της ομάδας του Ολυμπιακού, το οποίο ήταν εξαιρετικό και έχει πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Για τον Παναθηναϊκό, αυτό που είδαμε είναι ότι η ομάδα πήγε πλέον μπαίνει σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Προφανώς είναι πολύ πιο πίσω από τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός άλλαξε τσιπάκι, αλλάζει τελείως την φιλοσοφία του μπασκετική. Από το μπάσκετ της προσωπικότητας περνάμε στο μπάσκετ της λεπτομέρειας. Mm-hmm. Αυτό πρέσβευε ο Αταμάν την ατομικότητα. Ναι, ναι. Ο Μπράντοβιτς ξέρει ότι μέσα από τη δουλειά όλων θα βγει η συνθήκη για τον έναν σε κάθε φάση να βγει μπροστά και αυτό το είδαμε με καλύτερες αποστάσεις, καλύτερη συνοχή στην άμυνα, περισσότερη δουλειά στο πώς θα βγει το ελεύθερο σουτ, πράγματα που βέβαια μπαίνουν τώρα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και δεδομένου ότι ακόμα κάποια σπουδαία επιθετικά όπλα, τα σπουδαιότερα ίσως απουσιάζουν λόγω τραυματισμού, Ναν Κέις Ντέιβις, αλλά και ο δεύτερος ψηλός, ο Φαλ, είναι στοιχεία τα οποία τα παρατηρούμε σταδιακά να μπαίνουν στο παιχνίδι και εκεί υπάρχει φυσικά τρομερό, ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωση.
0: Ναι. Αυτά λίγο πολύ είχα και εγώ υπόψη όταν έλεγα πως ήταν εντυπωσιακές οι δύο ομάδες. Φέτος όμως έχουμε την συζήτηση, εξελίσσεται η συζήτηση και πρέπει να δούμε τα πρώτα δείγματα γραφής των συγκεκριμένων ομάδων για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που προφανώς έχουν ισχυροποιηθεί. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πως δεν πρόκειται να γίνουν τουλάχιστον φέτος, τουλάχιστον θες το ορατό μέλλον, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αλλά επίσης όλοι αντιλαμβανόμαστε ή αν θέλεις υποθέτουμε, διαισθανόμαστε ότι θα είναι περισσότερο αξιόμαχη αντίληψη. Δεν ξέρω αν κατά την άποψή σου η σχετική δυσκολία με την οποία επικράτησε ο Παναθηναϊκός επί του ΠΑΟΚ στο πρόσφατο τουρνουά είναι ένα δείγμα γραφής. Θα ήθελα όμως την άποψή σου για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ.
4: Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα και ο Άρης έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα για να αλλάξουν ουσιαστικά επίπεδο. Ουσιαστικά όμως μίκριναν τη διαφορά τους σε σχέση με τους πρώτους δύο, έτσι. Με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό σε επίπεδο μπατζετικό, σε επίπεδο οικονομικής δύναμης και δυναμικής μπασκετικής γενικότερα. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να κάνει και το δεύτερο βήμα. Mm-hmm. Όχι φέτος οικονομικά, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν έχει συμφωνήσει με την Ευρωλίγκα για να λάβει μια άδεια franchise ομάδας που λέμε, αυτό το περίφημο δεκαετές συμβόλαιο, για να γίνει μόνιμο μέλος της Ευρωλίγκας. Αν συμβεί αυτό, έγιναν σχετικές επαφές του κ. Μιστακίδη και στο Αμπουντάμπι, αλλά και γίνονται συνεχώς. Αν γίνει αυτό, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτό που συζητιέται έντονα σε επίπεδο όχι φήμων πλέον, αλλά είδησης, είναι ότι το ρόστερ του ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά θα ανέβει ακόμα περισσότερο, σε σημείο που θα λέμε ότι θα έχει ένα budget που θα είναι πάνω από το 30-35 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν έχουμε σίγουρα τη γέννηση μιας νέας, μεγάλης, τρίτης δύναμης στον χώρο της, του ελληνικού μπάσκετ. Αυτομάτως, εγώ λέω ότι θα αναγκαστεί να ακολουθήσει και ο Άρης. Θα αναγκαστεί να ακολουθήσει και ο Άρης.
0: Ο οποίος τις οικονομικές προδιαγραφές τις έχει πλέον, έτσι δεν είναι?
4: Προφανώς και έχει τις οικονομικές προδιαγραφές. Θα μου επιτρέψει να σου πω ότι δεν έχει την οικονομική δύναμη του κ. Μητσοτακίδη, ο Άρης διοικητικά. Αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτακίδης είναι από τους πλουσιότερους Έλληνες επιχειρηματίες. Ωστόσο, δεν είναι και μια ομάδα ο Άρης που είναι. Χωρίς τύχη, κρεμασμένος. Δεν ξέρω βέβαια, δεν έχει κάνει τους ίδιους χειρισμούς με την Ευρωλίγκα, δεν έχει το ίδιο, πώς να το πω, μονοπάτι. Δεν είναι το ίδιο εύκολο για τον Άρη να διεκδικήσει μια μόνιμη θέση στην παρέα των μεγάλων. Φυσικά όλα αυτά γίνονται με την αίρεση του τι ακριβώς θα γίνει με το NBA Europe και το NBA Europe θα εξαγοράσει την Ευρωλίγκα ή θα μπει σε μια διαφορετική συζήτηση. Είναι μια παράλληλη κουβέντα αυτή που μπορεί να διαμορφώσει το μπασκετικό σκηνικό τα επόμενα χρόνια. Για τον Άρη όμως, νομίζω ότι θα μπει στη διαδικασία να ακολουθήσει. Είναι πολύ δύσκολο να μείνει πίσω για την εσωτερική αντιπαλότητα των δύο. Και νομίζω ότι και εδώ θα έχουμε μια πολύ ισχυρή τέταρτη ομάδα στην. Στο λογαριασμό. Ωστόσο, πρέπει να σκεφτούμε το εξής.
0: Τέταρτη όμως. Οι φίλοι του Άρη που σ' ακούνε θα μαγκώνονται λίγο τώρα. Γιατί.
4: Την δυναμική αναλύουμε.
0: Ναι. Το τι θα γίνει τελικά και σε βάθος χρόνου είναι μια άλλη ιστορία.
4: Ακριβώς. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Το θέμα ποιο είναι όμως. Ότι το γεγονός ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, φέτος έχουν ομάδες που κοστίζουν 15, 17, 18, 19, 20 εκατομμύρια. Δεν σημαίνει προφανώς ότι είναι πολύ καλύτερες από την περσινή σεζόν. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι τόσο καλές ώστε σε βάθος χρόνου να βγουν πάνω από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που σήμερα που μιλάμε κοστίζουν κοντά στα 50.
0: Ναι.
4: Γιατί οι αριθμοί παραμένουν αμήλικτοι.
0: Ναι, βέβαια.
4: Δηλαδή το πρώτο μήνυμα της αντεπίθεσης του ΠΑΟΚ και του Άρη δεν το πήρε, ας πούμε, κάποιος άλλος παρά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι η διαφορά παραμένει και είναι εκεί. Ωστόσο υπάρχουν συνθήκες φέτος αυτή η διαφορά να καλυφθεί ακόμα περισσότερο και σε ένα, δύο, τρία χρόνια από σήμερα να μην υπάρχει. Γιατί στο μπάσκετ αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδους κενά καλύπτεται πολύ πιο εύκολα από ό,τι στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Με δύο πολύ καλούς παίκτες αλλάζει επίπεδο. Θα έλεγε κάποιος. Λοιπόν, να θυμηθούμε πως αφορμή για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί μας είπες πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, Βάγε, είναι οι δύο προγραμματισμένοι σημερινοί αγώνες για το Super Cup, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο. Έχω τη γνώμη πως οι απουσίες που έχει η ΑΕΚ καθιστούν πολύ πιο δύσκολο το ούτως ή άλλως πάρα πολύ δύσκολο έργο της, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως.
0: Και Παναθηναϊκός.
4: Ξεκάθαρο
0: φαβορί.
4: Θα παίξει χωρίς τον Μιλουτίνοφ Ολυμπιακός.
0: Ναι.
4: Που θα προσπαθήσει ο Μπαρτζόκας να τον ξεκουράσει όσο περισσότερο γίνεται σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Και από την άλλη μεριά θα έχουμε μάλλον πρώτη παρουσία το Μαριτέλ με την φανέλα της ΑΕΚ, που είναι μια ενδιαφέρουσα προσθήκη.
0: Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σε ένα παιχνίδι που, εν πάση περιπτώσει, επειδή το προηγούμενο αποδείχθηκε ενδιαφέρον, περιβάλλεται και αυτό με ενδιαφέρον. Έτσι.
4: 100%.
0: 100%.
4: Πολύ ενδιαφέρον, χωρίς γκραντ ο Παναθηναϊκός, χωρίς ομορούγιο ΠΑΟΚ, ενώ είναι επιλογές των προπονητών να αφήσουν εκτός κάποιους αθλητές για να έχουν τον απαιτούμενο αριθμό ξένων. Ναι, εκεί υπάρχει προφανώς πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι μπορεί, κάλλιστα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκμεταλλευόμενος και τις πολλές και σημαντικές απουσίες του Παναθηναϊκού, να πατήσει τον κάλο. Εδώ να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει το Ρογκαβόπουλο διαθέσιμο, παίχτη που δεν είχε στο παιχνίδι με στον Παύλο Γιαννακόπουλο. Και ο ΠΑΟΚ θα έχει τον Ταϊρή. Μην ρωτάτε ποιος είναι. Είναι ο άνθρωπος που πέρσι, όταν βλέπαμε ΠΑΟΚ, ξεχωρίζαμε.
0: Μάλιστα.
4: Διότι τα βάζει με όλους τους τρόπους. Είναι ενδιαφέρον το ματς. Εγώ εκεί πέρα δίνω ένα 55-45 πέρα του Παναθηναϊκού.
0: Α! 55, όχι 60-40. Εγώ νομίζω ότι έκανα στο 60-40 θα το πήγαινε.
4: Όχι, αν ήταν πλήρης ο Παναθηναϊκός, θα ήταν 80-20. Αλλά επειδή δεν είναι πλήρης ο Παναθηναϊκός, δεν είναι πλήρης ο Παναθηναϊκός και υπάρχει ο ενθουσιασμός.
0: Τη ανερχόμενη δύναμη.
4: Βέβαια.
0: Βάγε Τσούτσικα, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά. Να είσαι καλά.
4: Καλό απόγευμα.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ έλαβε τέλος το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο και στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Μιχάλη Βαλιανάτου.

0: στο κόκκινο.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Η ώρα είναι 3.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Στους 6 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και ανέσυρα τις δύο τελευταίες ορούς, οι οποίες φέρεται να ανήκουν σε δύο από τους 4 Αμερικανούς που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα 3-4 κτίρια που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκκαινωθεί, δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα ζητεί ο Νίκος Παπάς, εγκαλώντας την κυβέρνηση ότι αρνείται να εφαρμόσει το μέτρο και αφήνει το βάρος να πέσει αποκλειστικά στην τσέπη των πολιτών. Σε ασφαλές και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες σημείο, περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Θήνου, έχει ρημουλικηθεί το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον γκαράζ του. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητεί ο ανακριτής. Κάλεσμα σε πορεία επανασύνδεσης και συνέχειας ενός συλλογικού αγώνα στις 6 το απόγευμα από την κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στους 22 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Βαλιανάτο.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι να σας πω τώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν έχω συνηθίσει ακόμη. Λοιπόν, πρέπει να λέω καλησπέρα όμως, γιατί μετά τις 12 πρέπει να είναι απόγευμα, υποτίθεται. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στους 105 και 5 μεγάκυκλους και ακούτε την εκπομπή Aperitif με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Ένα Aperitif για το μεσημερινό γεύμα σας, με μπόλικες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού, αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα. Στον ήχο, πολύτιμος αρρωγός, ο φίλος μου Βασίλης Κατούβαλης. Τώρα για την επικοινωνία μας. Την επικοινωνία μας μπορείτε να γίνετε μόνο μέσω Viber, στον αριθμό του που είναι 6985870059, επαναλαμβάνω, 6985870059.

Λοιπόν, δεν αποφάσισα να αποχαιρετήσω τη ζωή. Ούτε μου συμβαίνει κάτι και δεν υπονοώ τίποτα. Ξεκίνησε την εκπομπή με το Bye Bye Life από την ταινία All That Jazz, τη γνωστή ταινία του Bob Fosse. Μια ταινία εκπληκτικά με είχε καθυλώσει, θυμάμαι, το καλοκαίρι του 80, όταν την πρωτοείδα στη Ριβιέρα. Το τραγούδι αυτό ακούγεται στο τέλος της ταινίας, όταν ο Roy Σάιντερ, που πρωταγωνιστούσε, αποχαιρετά όσους και όσες αγαπά πριν καταλήξει στην αγκαλιά του θανάτου, που στην ταινία είχε τη μορφή της πανέμορφης Τζέσικα Σλάγκ. Για ποιο λόγο το έβαλα, λοιπόν? Γιατί τέτοιες μέρες ο Bob Fosse μας αποχαιρέτησε για πάντα. Αποχαιρέτησε και τη ζωή και την ευτυχία. Συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου του 1987. Αλλάζουμε θέμα, λοιπόν. Θυμάστε ένα παιδικό τραγουδάκι που μιλούσε για τη μικρή Ελένη που δεν την έπαιζαν οι φιλενάδες της? Για ένα τέτοιο κοριτσάκι, λέμε τώρα, θα σας μιλήσω. Για την Ευρώπη μας.

Λοιπόν, για την Ευρώπη μας, λοιπόν, η οποία θα περάσει δύσκολο χειμώνα. Δύσκολο χειμώνα λόγω πολέμων, έτσι. Και ειδείς τα ενεργειακά. Τα στενά τορμούς, ξέρετε τι γίνεται εκεί πέρα, έχουν μειωθεί κατά 60 έως 90%. Σας λέω μόνο το εξής. Τα τέλη Φεβρουαρίου του 26, πριν τον πόλεμο δηλαδή, από το πέρασμα αυτό πέρναγαν καθημερινά περίπου 21 με 21,6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και παραγόγων. Σήμερα εκτιμάται ότι διακινούνται μεταξύ 4,9 και 8,6 εκατομμυρίων βαρελιών. Λοιπόν, σε αυτό θα προσθέσετε βέβαια ότι ως ονούπο θα διακοπούν πλήρως οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία και θα χρησιμοποιείτε μόνο το αμερικάνικο LNG, έτσι, το πανάκριβο. Ένα πρόβλημα λοιπόν αυτό. Δεύτερο, στις αρχές Σεπτέμβρη η Ούρσουλα φουν Λάντεν, τέλος πάντων, επισκέφθηκε τη Γροιλανδία και δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επενδύσει 200 εκατομμύρια στη Γροιλανδία στα επόμενα δύο χρόνια για να εμβαθύνει, λέει, τους οικονομικούς δεσμούς. Και εκεί λοιπόν που όλα φάνταζαν ηρωικά και τα ρατατζούμ, πριν μερικές μέρες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τη Γροιλανδία και τη Δανία και θα παρέχει η Ουάσιγκτον μόνιμο έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού του Αρκτικού. Η σχετική μάλιστα σύμβαση υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα. Πρόβλημα τρίτο. Στις 16 του μήνα η Ούρσουλα φον Λάντεν, θα το θυμάστε βέβαια, εντάξει, ανέβηκε στο βήμα του Ευρωκοινοβουλίου για να εκφωνήσει την ετήσια ομιλία της, έτσι. Εκεί λοιπόν βρισκόταν και ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνεϊ. Από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου λοιπόν κάλεσε τον Καναδά να συνεργαστεί με τις Βρυξέλλες ώστε να καταστεί ο Καναδάς, εισαγωγικά στις αυτά που θα πω, το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Χειροκροτήματα, καλά καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Και μάλιστα θα γινόταν μια συμμαχία για το μέλλον που θα επεκτείνονταν, ας πούμε, στην έξυπνη παραγωγή, την ενοποίηση αμυντικών και βιομηχανικών βάσεων, την ενέργεια μέχρι τα. Στα πάντα, και μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη. Την επόμενη μέρα, ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε με το γνωστό ύφος του. Αν το κάνουν και θεωρήσω ότι πρόκειται έστω και στο ελάχιστο για εθνική ενέργεια, θα επιβάλλω σοβαρούς δασμούς ή θα σταματήσω τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρώπη σε πολλά πράγματα. Χαρακτηρίζοντας μάλιστα την πρόταση γέλια. Όπως καταλάβατε, η πρόταση της Ούρσουλας φον Λάντεν εξαφανίστηκε από το προσκήνιο. Αυτά με την Ευρώπη. Αχ, κακόμερη Ευρώπη. Εσύ μας μαράνες.

Της κατάργησης των πυρηνικών όπλων. Η μέρα αυτή καθιερώθηκε με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2013 και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου. Μία από τις κυριότερες προτεραιότητες του ΟΗΕ ήδη από το 1946, από το 1946, ήταν η ολοσχερής εξάλληψη των πυρηνικών. Παρά τις πολιτικές προσπάθειες βέβαια του ΟΗΕ και την υπογραφή διεθνών συνδικών, περισσότερος από τον μισό κόσμο της γης ζει σε χώρες που κατέχουν πυρηνικά όπλα. Υπολογίζεται ότι 14.500 πυρηνικά όπλα βρίσκονται στα πλωστάσια των χωρών αυτών. Και όλα αυτά και όλη αυτή η γιορτή σημερινή, τη στιγμή που στην Ευρώπη υπάρχει πόλεμος και και στα στενά του ορμού πάλι γίνεται ένας πόλεμος. Εν πάση περιπτώσει, για τα πυρηνικά κάτι έχει να μας πει επ' αυτού ο Ρεμπέτης Μιχάλης Γενίτσαρης.

Και από τον Πυρηνικό πόλεμο θα πούμε σε έναν άλλο πόλεμο. Μιλώ για γυναικοκτονίες. Λοιπόν, την 13η γυναικοκτονία μέσα στο 2026 είχαμε με την τηλεφωνία μιας 25χρονης στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της. Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα της. Ο 27χρονος μάλιστα δράστης έφτασε στην Αθήνα, από την Αθήνα στην Ιγουμενίτσα, επί τούτου δηλαδή, επιτέθηκε ακόμα και μισόπλατα και πισόπλατα, προκαλώντας τη σοβαρά τραύματα στο θώρακα, στη ράχη, στον τράχυλο κλπ. Ξέρω, θα μου πείτε για τα κοινωνικά στερεότυπα, πόσο ξεπερασμένα είναι σε σχέση με την θέση της γυναίκας ή του άντρα, αλλά μόνο από αυτά τα στερεότυπα, τα έχουμε ακούσει τόσες φορές, τελικά έχουν πρέπει να έχουν βαθιές ρίζες, ρε παιδιά. 13 δικοτονίες μέχρι το καλοκαίρι του 26, για το όνομα της Παναγίας. Θα μου πείτε, συνέβαιναν και παλιά, βεβαίως συνέβαιναν. Να, θα σας θυμίσω το τραγούδι της Ανδρονίκης, που μιλάει για μια γυναικοκτονία. Σύμφωνα λοιπόν με το τραγούδι, η Ανδρονίκη, κόντρα στα ήθη της εποχής, παραστράτησε. Και παραστράτησε γιατί είχε με ευρωπαϊκά ρούχα, παντελόνια, πήγε στο καφενείο, κάπνισε ένα γυλέ και άρχισε να παίζει χαρτιά. Και εδώ είναι το ρεζουμέ. Τότε ήταν

ο αδερφός της και αποκατέστησε την τάξη. Πώς? Σκοτώνοντάς την. Δυστυχώς τα δάκρυα μετά για την ομορφιά της που χάθηκε και όλα αυτά δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν στη ζωή την όμορφη γυναίκα, όπως συμβαίνει συνήθως. Εδώ ακούμε το τραγούδι στην κυπριακή του εκδοχή, για Ανδρονίκη.

Λοιπόν, στην φίλη μου τη Γιάννα, έχω να πω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Σύμφωνα με τους Άγγλους, που έχουν μεσημέρι μέχρι τις 12, λένε καλημέρα και μετά τις 12 λένε καλησπέρα. Και ότι σε εμάς είναι αλλιώς τα πράγματα, η εσπέρα δεν είναι απόγευμα, είναι τηλινό. Για μας η ώρα αρχίζει όταν αρχίζει να καίρνει ο ήλιος, μετά τις 7, τότε λέμε καλησπέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Νίκη, κυρία Γιάννα. Τέλος πάντων, όσο για τα υπόλοιπα, τα ελληνικά ή όχι, φέτος κλείνω 40 χρόνια στη δημοσιογραφία. Γι' αυτό είχα πρόβλημα για το καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου του τεραγμένου έτους του 1989, δολοφονήθηκε ο Παύλος Μπακογιάννης. Ένας άνθρωπος ήταν υπέρμαχος του ιστορικού συμβιβασμού και της εθνικής συμφιλίωσης. Δολοφονήθηκε από την 17 Νοέμβρη, το ξέρετε αυτό. Αυτός ο άνθρωπος για 10 χρόνια περίπου δείχνει το ελληνόφωνο πρόγραμμα της ραδιοφωνίας της Βαυαρίας. Από τη θέση αυτή αντιτάχθηκε στο δικτατορικό καθεστώς και έκανε εκπομπές με σχόλια και ειδήσεις που αναμεταδίδονταν από την Deutsche Welle και πολύ γρήγορα έγινε σημείο αναφοράς στον διεκδικητικό αγώνα. Είναι ο τύπος που έπιασε από την καμπαρντίνα τον Αμερικάνο πρεσβευτή στη γερμανική τηλεόραση και το κατηγόρησε ότι η χώρα του έχει την ευθύνη για τη χούντα στην Ελλάδα. Οι αναλυτές, μετά την δολοφονία του Μπακογιάννη, έκαναν αμέσως τον παραλληλισμό με τη δολοφονία του Μόρο. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που μπορώ να το πω με τα λόγω γνώσεως είναι ότι ο Μπακογιάννης ήταν από τους πρώτους που εκείνες τις ζωφερές μέρες του πολιτικού διεξόδου μίλησε για εθνική συμφιλίωση. Α, και κάτι άλλο. Ήταν εισηγητής στο ιστορικό νομοσχέδιο για την άρση των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Αύγουστο του 1989 και είναι νόμος του κράτους. Ένα μήνα αργότερα θα έφτανε νεκρός από τις σφαίρες 17 Νοέμβρη.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκους Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας του Aperitif της εκπομπής μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 η ώρα το μεσημέρι από το Κόκκινο με τον Μιχάλη Βαλιανάτο και τον φίλο μου τον Βασίλη του Κουτούβαλη που είναι στον ήχο. Πρώτον, θα ήθελα να διευκρινίσω καταρχάς στην φίλη μου την Γιάννα. Καταρχήν, πριν μιλήσω για την Γιάννα, τους χαιρετισμούς μου στη φίλη μου τη Μαρία που μου λέει «Σε πέτυχα, καλή εκπομπή». Okay. Λοιπόν, στη φίλη μου τη Γιάννα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι ήταν, έτσι όπως τα λέτε. Και γι' αυτό είχα και εγώ το πρόβλημα. Δεύτερον, καταρχάς είπαμε αυτό. Δεύτερον, όχι, δεν με προσβάλλετε. Μην έχετε τέτοιο πρόβλημα. Βενατίας. Τιμή μου που έχω ακροατές οι οποίοι επισημαίνουν και τέτοια πράγματα. Μόνο τρίτον, ότι με αυτά, με τη συζήτησή μας, έκοψα το τραγούδι κάποια στιγμή, για να προλάβω, γεγονός που δεν άρεσε τη φίλη μου την Αναστασία, η οποία μου λέει, δεν έχει σημασία αυτό, κόψα το τραγούδι, γιατί το σημειώνω, Αναστασία, για να το βάλουμε αργότερα, αν είναι. Πριν, έκλεισα την πρώτη, το πρώτο μέρος, με το τραγούδι του Παύλο και τον Νικολιό, που είναι το τραγούδι του νεκρού αδερφού του Μίκη Θεοδωράκη. Ένα έργο που γράφτηκε για να κλείσει τις πληγές του εμφυλίου. Γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, για τον Παύλο Μπακογιάννη σας έλεγα, με αυτό θα το κλείσω τώρα, με αυτό θα σας πω. Τον Παύλο Μπακογιάννη τον γνώρισα το 1988. Από τον αρχισυντάκτη μου στην εφημερίδα πρώτη που άρχισα τη δημοσιογραφία και αδερφικό μου φίλο, το Δήμο το Μαυρομάτι. Πέραν των άλλων, παρότι ιδεολογικά μας αντίθεται, με είχε εντυπωσιάσει η ιδιαίτερη αγάπη του για την Αυριτανία. Τη μέρα της δολοφονίας του, από τα άναντρα ανθρωπάρια της 17 Νοέμβρη, κάποια στιγμή πέρασε έξω από το γραφείο του. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτός ο ζωντανός άνθρωπος ήταν νεκρός. Αλλά θυμάμαι και κάτι άλλο. Εκείνες τις μερικές μέρες αργότερα, η δαιμόνια ρεπόρτερ, το δαιμόνια βάλτε μέσα εισαγωγικά θέλετε, Αγγελική Νικολούλη, είχε βγει με πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ στο Έθνος και τίτλο «Ιδού ο δολοφόνος του Μπακογιάννη», στο οποίο πρωτοσέλιδο φωτογράφιζε ως εκτελεστή της 17 Νοέμβρη και δολοφόνο δηλαδή του Μπακογιάννη, τον φίλο μου, τον Περικλή τον Κοροβέση. Ποιον, τον Περικλή, που δεν ήταν ικανός ούτε μίγα να χτυπήσει ποτέ του. Τέτοια συγκλονιστική αποκάλυψη από την μεγάλη δημοσιογράφη. Τον Περικλή, τον άνθρωπο που τα βασανιστήρια που υπέστη επί Χούντας, τα έκανε βιβλίο, τους ανθρωποφύλακες, και έκανε το Συμβούλιο της Ευρώπης να πετάξει έξω την Ελλάδα του Παπαδόπουλου, του Πατακού και του Μακαρέζου. Αυτά. Τραγούδι.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν επίσημα τον Βλαντιμίρ Πούτιν να παραστεί στη σύνοδο κορυφής των G20 το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Εμβρότητα, όπως καταλαβαίνετε, έμειναν οι Ευρωπαίοι, διαμηνύοντας ότι η στάση της Ευρώπης δεν πρόκειται να αλλάξει στη σύνοδο κορυφής. Την πρόσκληση λοιπόν στον Πούτιν την ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη τύπου στο περιθώριο της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Λαβρόφ. Η κίνηση, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί ένα ισχυρό πλήγμα από την πλευρά του Τραμπ στην απομόνωση της Ρωσίας από τη συμμαχία της Δύσης. Α, για να μην το ξεχάσω. Η Ελλάδα, ως γνωστόν, είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι. Πληροφορίες που θέλουν τον Πούτιν να χορεύει τρελαμένος από τη χαρά του ένα παλιό, αλλά γνωστό ρώσικο τραγούδι, είναι προς το παρόν αδιασταύρωτες.

Είπα πριν τη λέξη Μητσοτάκης και θυμήθηκα τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Όπως μας πληροφόρησε πριν τρεις μέρες η Daily Telegraph, οι συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου κατέρευσαν για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Δεν βρίσκονται πλέον σε διαπραγματεύσεις οι δύο πλευρές και δεν υπάρχει προγραμματισμός για επανέναρξή τους. Η εξέλιξη έρχεται μετά από 5 χρόνια επαφών, οι οποίες είχαν ξεκινήσει το 2021 με στόχο να ζητηθεί μια συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών στην Αθήνα. Η διαφωνία έγκυται στο ζήτημα της κυριότητας. Το Βρετανικό Μουσείο λέει ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει οριστικά τα αντικείμενα, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τα δανείσει και η Ελλάδα το αρνείται. Μάλιστα την επομένη, στις 24 δηλαδή, πριν 2 μέρες, ο Μητσοτάκης με άρθρο του στον Guardian, σημειώστε αυτό, επανέφερε επιτακτικά το ζήτημα της επανένωσης, καθορίζοντας όμως ότι η Ελλάδα απορρίπτει τη λύση του δανεισμού και δεν αναγνωρίζει την κυριότητα. Και καλά έκανε δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είπα Guardian, υπήρχε μια εποχή, όχι μακρινή, πέρυσι δηλαδή, που ο Μητσοτάκης μας ζητούσε να μην διαβάζουμε Guardian. Γιατί ήταν, ο Guardian είναι η εφημερίδα των συντακτών της Μεγάλης Βρετανίας. Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός, πέρυσι τον Μάιο, συνιστούσε τι να διαβάζουν οι δημοσιογράφοι και οι πολίτες. Τον ρωτήθηκε λοιπόν στο ραδιόφωνο του Sky για το δημοσίευμα του Guardian, το οποίο με στοιχεία ανέφερε ότι η ανάπτυξη δεν μοιράζεται ισότιμα. Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην διαβάζουν πολύ Guardian. Είναι η εφημερίδα των συντακτών της Μεγάλης Βρετανίας. Και μας κάνει κριτική, είπε. Και τώρα πάλι που θυμήθηκα τα μάρμαρα του Παρθενώνα, θα μου πείτε γιατί τα θυμήθηκα έτσι, στο ξεκούδωνο, καθόλου στο ξεκούδωνο. Γιατί σαν σήμερα, στις 26/9/1687, ημέρα Παρασκευή, ο Παρθενώνας ανατινάχτηκε και καταστράφηκε εν μέρη από την έκρηξη που προκάλεσαν οι ενετικές δυνάμεις με επικεφαλής τον Φραντζέσκο Μοροζίνη, οι οποίες εκείνη την περίοδο πολιορκούσαν τους Οδωμανούς στην Αθήνα. Διαβάζω το μνημόνευμα του Μακρυγιάννη, του στρατηγού Μακρυγιάννη. Είχα 2 αγάλματα περίφημα, μια γυναίκα και ένα βασιλόπουλο, ατόφια. Φαίνονταν οι φλέβες, τόση εντέλεια είχαν. Όταν χάλασαν τον πόρο, τα είχαν πάρει κάτι στρατιώτες και στάργος θα τα πουλούσαν κάτι Ευρωπαίων, 1000 τάλαρα γύρευαν. Πήρα τους στρατιώτες και τους μίλησε. Αυτά και 10.000 τάλαρα να σας δώσουν, να μην καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα μας. Γι' αυτά πολεμήσαμε.

Σαν σήμερα πριν 26 χρόνια είχαμε το πολύ νεκρό ναυάγιο του πλοίου Express Άμυνα, την δεύτερη μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτική τραγωδία που έπληξε την ελληνική αυτοπλοεία. Είχε προηγηθεί το ναυάγιο του πλοίου Ηράκλειο στη Φαλκονέρα. Εκεί είχε 224 τότε νεκρούς. Λοιπόν, το ναυάγιο του Σάμινα σημειώθηκε στις 10:04 το βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου 2000, όταν το πλοίο προσέκρουσε στην βραχονισίδα Πόρτες, με συνέπεια να υποστεί μεγάλο ρήγμα και να βυθιστεί. Ο απολογισμός της τραγωδίας, 81 νεκροί. Μεταξύ των νεκρών και ο υπολειμενάρχης Πάρου, Δήμητρης Μάλαμας, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή. Την ώρα της τραγωδίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κοίταξε, στην περιοχή έπαιρναν άνεμοι ένταση 8 μποφόρ, γεγονός που μάλιστα αποδυσκόλεψε και το έργο της διάσωσης. Σύμφωνα με μαρτυρίες των διασωθέντων, το πλήρωμα δεν ήταν στη θέση την ώρα του ναυαγίου, ενώ υπήρχαν και καταγγελίες για την παλαιότητα του σκάφους, για ελαττωματικά σωστικά μέσα, αλλά και για τη στάση του πληρώματος στην οργάνωση της διαδικασίας εκένωσης του πλοίου.

0: Όπως καταλάβατε, το τραγούδι επιλέχτηκε, το οποίο ακούγεται, το τραγούδι το οποίο επιλέχτηκε ακούγονταν στην ταινία «Ορατό της Μηδέν», που είχε ως θέμα της το ναυάγιο. Και φυσικά έπαιζε ο ανεπανάληπτος Νίκος Κούρκουλος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Αλλάζουμε θέμα. Σαν σήμερα το 1957 έκανε πρεμιέρα στο Broadway το «West Side Story». Ναι, ένα musical του Jerome Robbins, η μουσική του Bernstein, του Leonard Bernstein. Το musical είναι εμπνευσμένο από το έργο του Shakespeare, του Ρωμαίου και Ιουλιέτα, έτσι. Η ιστορία λοιπόν διαδραματίζεται τα μέσα της δεκαετίας του 50 στο Upper West Side του Manhattan, μια γειτονιά έτσι με πολυφυλετική θα λέγαμε και εργατική όμως κυρίως, και εξερευνά τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε δύο εφηβικές συμμορίες στον δρόμο διαφορετικών καταβολών. Απ' τη μια είναι η πρόσφατη μετανάστευση του Πουέρτο Ρίκο και η άλλη που είναι λευκή και αγωνίζεται για την κυριαρχία της γειτονιάς και η αστυνομική προσπαθεί να κρατήσει την τάξη. Τέλος πάντων, εκεί γίνονται έρωτες, διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων. Το 1961 το musical αυτό μεταφέρθηκε στο κινηματογράφο με πρωταγωνιστές την Natalie Wood και τον Richard Boehner. Η ταινία ήταν υποψήφια για 11 βραβεία Όσκαρ και κέρδισε τα 10. Ανάμεσά τους και το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας.
1: Once an immigrant, always an immigrant.
2: Hey, look, instead of a shampoo, she's been brainwashed.
1: Stop it!
2: She's given a Puerto Rico and now she's queer for Uncle Sam.
1: Oh, no. That's not true.

0: you have pride.
1: Long as you stay on your own side.
2: Λοιπόν, και αφού μπήκαμε στον κόσμο του musical, με αυτό θα κλείσουμε. Αφού σαν σήμερα, στις 26 Ιανουαρίου του 1898, παρακαλώ, γεννιέται ο Αμερικανός συνθέτης George Gershwin. Ο Gershwin ήταν δημιουργός πολλών έργων για το μουσικό θέατρο και κινηματογράφο και με σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση της jazz στη ΣΥΠΑ τη δεκαετία του 20. Στις σημαντικότερες συνθέσεις του ανήκουν το κλασικό για ορχήστρα και πιάνο Γαλάζια Ραψοδία και η όπερα Porky και Best, έχουμε ξαναμίλησει γι' αυτό, η πρώτη αμερικάνικη όπερα που εκτελέστηκε στη σκάλα του Μιλάνου. Ο Gershwin συγκαταλέγεται στους δημοφιλέστερους και πιο επιτυχημένους Αμερικάνους συνθέτες όλων των εποχών, γιατί συνδύασε τις τεχνικές και τις φόρμες του κλασικού τραγουδιού με την τζαζ. Λοιπόν, θα ακούσουμε τη Γαλάζια Ραψοδία. Μετά τη Γαλάζια Ραψοδία θα ακολουθήσουν οι ειδήσεις με τον Τάκη Σκριβάνο και εμείς θα τα πούμε

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 4.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Στους 6 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και ανέσυραν τις δύο τελευταίες ορούς, οι οποίες φέρεται να ανήκουν σε δύο από τους 4 Αμερικάνους υπηκόους που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα 3-4 κτίρια που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί, δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Από πέρυσι, η κίνηση κατοίκων Πλάκας είχε απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου, αποκαλύπτει η εφημερίδα Καθημερινή. Τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διά του Χρήστου Γιαννούλη. Αναμένουμε την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του τραγικού περιστατικού και την απόδοση των ευθυνών, εφόσον αυτές προκύψουν από τα στοιχεία της έρευνας, δήλωσε ο τομεάρχης υποδομών του κόμματος. Στο μεταξύ, την ανησυχία του για τις παρεμβάσεις που γίνονται σε παλιά κτίρια, προκειμένου να μετατραπούν, για παράδειγμα, σε περισσότερες μικρές κατοικίες ή καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, εξέφρασε ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Σημείωσε ότι παράλληλα με τις παρεμβάσεις για θερμομόνωση και ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κτηρίων, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και στη στατική τους επάρκεια. Να σταματήσει τα ψέματα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τη μείωση του οποίου δεν χρειάζεται καμία άδεια από την Ευρώπη, τόνισε ο Νίκος Παπάς σε συνεντεύξεις του στην ΕΡΤ News και στο Real FM. Παράλληλα, το Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κάλεσε την Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ να επανατοποθετηθούν για τη 13η σύνταξη. Σε ασφαλές και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες σημείο, περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου, έχει ρημουλικηθεί το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον καράζ του. Η εικόνα του πλοίου είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με χθες, εξακολουθεί να υπάρχει καπνός και η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη. Κάλεσμα σε πορεία επανασύνδεσης και συνέχεια σε ενός συλλογικού αγώνα από την κοινότητα κατηλημμένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στις 6 το απόγευμα στο Πολυτεχνείο. Με ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στις 8.30 το βράδυ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ Κνέου Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Στη διεθνή ενημέρωση, σε ένα σχέδιο αμοιβαίας μείωσης δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων και στην έναρξη διαλόγου στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, συμφώνησαν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πρόεδρου Xi Jinping στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το Ιράν πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή του και να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα, καθώς και ότι καμία χώρα ή οντότητα δεν πρέπει να επιβάλλει τελειδιέλευση σε διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Στην αθλητική ενημέρωση, 2 αναμέτρηση σήμερα για το δεύτερο ημιτελικό του Super Cup Ελλάδα στο μπάσκετ. Στο κλειστό γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Ολυμπιακός ΑΕΚ θα παίξουν στις 5 παρατέταρτο και Παναθηναίκος ΠΑΟΚ στις 9 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες και έβοια και από το βράδυ αναμένεται να εξασθενήσουν. Στους 22 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στο Μιχάλη Βαλιανάτου.
0: 105 και 5. Το κόκκινο.

Λοιπόν, παραλαμβάνοντας το μικρόφωνο από τον Τάκη Σκριβάνο, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα μας. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Aperitif με τον Μιχάλη Βαλιανάτο και τον Βασίλη Κουτούβαλη στον ήχο. Και ερχόμαστε τώρα στα δικά μας. Πριν ξεκινήσω, μάλλον θα ξεκινήσω με ένα τραγούδι που πάντα μ' άρεσε.

Λοιπόν, δεν άρχισε έτσι το εντελώς κουφό με αυτό το τραγούδι. Είναι πάντα βέβαια ένα τραγούδι το οποίο πάντα με συγκινεί, αλλά υπήρχε ένας λόγος. Ο λόγος είναι ότι σήμερα ο εκπληκτικός αυτός τραγουδιστής, ο Δάντης, έχει γενέθλια. Κλείνει τα 60. Αλλάζουμε θέμα τώρα, λοιπόν. Πριν σας έλεγα για την πρόταση του Τραμπ να συμμετάσχει και η Ρωσία στη σύνοδο των G20. Ξέχασα να σας πω ότι πριν 3 μέρες ο Κινέζος ηγέτης, ο Σι Τζινπίνγκ, έφτασε στην Ουάσιγκτον, όπου τον υποδέχτηκε προσωπικά ο Τραμπ και η Μελάνια, όχι στο Λευκό Οίκο, αλλά στην στρατιωτική βάση Άντριους, και μάλιστα το έστρωσαν και κόκκινο χαλί, τιμητική φρουρά, ένα βομβαρδιστικό πέταξε, Β1 πέταξε πάνω από το χώρο και η μπάντα πεάνιζε τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών. Έχει πολλά χρόνια, ξέρετε, να υποδεχθεί ο ίδιος ο πρόεδρος τον ΗΠΑ ξένων ηγέτη. Κατά παράδοση, οι πρόεδροι οι Αμερικάνοι δεν υποδέχονται σε αεροδρόμιο τους αρχηγούς κρατών που καταφθάνουν στη ΗΠΑ. Τους περιμένουν στο Λευκό Οίκο για να τους υποδεχτούν στο δικό τους έδαφος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η υποδοχή που επιφύλαξε ο Τραμπ ήταν μια προσπάθεια να ξεπεράσει την υποδοχή που είχε, λέει, λάβει ο ίδιος στο Πεκίνο, ως χειρονομία δηλαδή. Και έτσι, για να το εμπεδώσουμε, ποιον ο Τραμπ θεωρεί συναφεντικό του πλανήτη? Τους Κινέζους. Είπαμε στον Πούτιν, τον συνάζει στην Αλάσκα και τον καλεί τώρα και στο G20. Και ενώ όλα αυτά γίνονται στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, γίνεται ηλίου φαϊνότερο ότι τα πράγματα στον κόσμο αλλάζουν και αλλάζουν άρδιν. Την ίδια στιγμή ο δικός μας, ξέρετε ποιον εννοώ, γυρνά και βλέπει τεχνολογικές εταιρείες, και όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη στην Αμερική αν έχει συναντηθεί με τον Τραμπ, είπε ότι ναι, έχω συναντηθεί, αλλά στην πρώτη θητεία. Ανταυτού συναντήθηκε με τον Νετανιάχου. Ωραία. Όσο για τον Τραμπ, εντάξει, ο Τραμπ θα στείλει τον Ρούμπιο τον Οκτώβριο. Δηλαδή, μου θυμίζει ένα παλιό τραγούδι που έλεγε «Περιφρόνα με γλυκιά μου, στην καρδιά μου μίσος δεν κρατώ». Εμείς πάντα δίπλα στην Αμερική και από εκεί το φτύσιμο.

Και τελικά το πέτυχε ο Τραμπ αυτό που ήθελε, έτσι. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, με βάση αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος στις ειδήσεις, και συμφωνία για τεχνητή νοημοσύνη είχαν με την Κίνα, και η Κίνα ζήτησε να σταματήσουν τα πυρηνικά στο Ιράν και να μην ζητούνται διόδια. Συνεχίζουμε. Και θα συνεχίσουμε με κάτι που απασχόλησε πολύ αυτήν την εβδομάδα την κοινή γνώμη. Μιλώ για τον πολιτικό κλόουν τον Άδων Γεωργιάδη και την αντιπαράθεση που είχε με τους συναδέλφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη στο Νάιρα, ένας ραδιοφώνου του Μέγκα Νιούς. Εκεί λοιπόν οι δημοσιογράφοι του είπαν το ότι παρέστησε εγκαίνια ιδιωτικής κλινικής των Νοτιών Προαστίων. Αυτός δήλωσε ότι δεν ήταν ενημερωμένος για την συγκεκριμένη δραστηριότητα της κλινικής και ξεκαθάρισε ότι δεν μετάνιωσε όμως για την παρουσία του. Στη συνέχεια εξαπέλυσε ευθεία επίδυση κατά του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα των παρουσιαστών, κατηγορώντας τους ότι επί δύο χρόνια πρόβαλαν την Καριστιανού, η οποία γνωστό να διαφημίζει την κβαντική ιατρική. Διαβάζω διαλόγους. Η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική και εσείς είναι αναγυλαίκα, κύριε Γεωργιάδη, πριν δύο χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε, για να θυμίσει η Βουλγαρία. Εσείς στο Μέγκα, Άδωνης, εσείς στο Μέγκα παίζετε το βίντεο για τα ξυλόλια. Ζητήστε συγγνώμη από τους τηλεθεατές για τα ξυλόλια. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε. Το πήγε σε άλλο level. Θέλετε και το κερασάκι στην τούρτα. Αυτό έγινε στον αέρα του Άξιον 24. Ανάμεσα στον Άδωνη και στον δημοσιογράφο Νίκο Ελευθερόγλου. Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Άδωνη αν σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία κέρδισε εκλογές με ποσοστό 28% και υπήρχε ένα κόμμα στα δεξιά της με ποσοστό 15%, αν θα μπορούσε να προκύψει και ορεινική συνεργασία με άλλον πρωθυπουργό, τότε ο Άδωνης γύρισε και του είπε: τώρα αυτά που τα λέτε σοβαρά, μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή? Φυσικά ο δημοσιογράφος του απάντησε ότι δεν καπνίζεται μπάφο ούτε τίποτα άλλο. Και αμέσως προτάσε να γυρίσει ο υπουργός, λέγοντας καλά πλάκα έκανα. Λοιπόν, ο άνθρωπος πραγματικά είναι αλλού. Είναι αλλού. Είναι τρελός δηλαδή, πολιτικά τρελός, και ό,τι θέλει κάνει.

Λοιπόν, και αφού βρισκόμαστε στις κόντρες στις τηλεοπτικές, να χαιρετήσω πρώτα την φίλη μου τη Μαρία, και που αγαπάει όλους αυτούς που εργάζονται στο κόκκινο, την ευχαριστούμε πάρα πολύ, και τη φίλη μου τη Ρούλα. Λοιπόν, μιλάκαμε για τηλεοπτικές κόντρες. Λοιπόν, στις 26 Σεπτεμβρίου του 1960 έχουμε το πρώτο τηλεοπτικό debate μεταξύ των υποψηφίων για την Προεδρία των ΗΠΑ, των ΗΠΑ. Οι υποψήφοι ήταν ο Ρίτσαρντ Νίξον και ο Τζον Κένεντι. Αυτοί λοιπόν οι δύο άνθρωποι έκαναν την πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση στα αμερικάνικα χρονικά, τηλεοπτικά χρονικά. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής λοιπόν της Μασαχουσέτης ο Κένεντι επικράτησε εύκολα του ρεπουμπλικάνου αντιπροέδρου και λίγες μήνες αργότερα κέρδισε και τις εκλογές. Λοιπόν, το debate αυτό διδάσκεται μέχρι σήμερα σε σχολές πολιτικών επιστημών σε όλο τον κόσμο, γιατί απέδειξε τη δύναμη της εικόνας κατά την πολιτική αντιπαράθεση. Πιστεύετε ότι η επιμονή του Νίξον να μην υπακούσει στις επιταγές του τηλεοπτικού μέσου απεδείχθηκε μοιραία. Επέμενε να εμφανιστεί άβαφος, με αποτέλεσμα χιλιάδες τηλεθεατές να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το δίκτυο, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την κατάσταση της υγείας του Τζόνσον, που έδειχνε αξίριστος, κουρασμένος και κάθετος. Στους ραδιοφωνικούς ακροατές όμως κέρδισε τις υπόψεις. Στην τηλεόραση έχασε κατά κράτος. Από τότε θα περάσουν πολλά χρόνια για να φτάσουμε οι άνθρωποι να αμφισβητήσουμε, βρε παιδί μου, κάποια στιγμή τη δύναμη της τηλεόρασης, όπως το κάνουν αυτοί που τραγουδούν το τραγούδι που θα ακούσετε.

Λοιπόν, και μετά την Αρβανιτά και το Μαχαιρίτσα. Σαν σήμερα το 1961 έχουμε τον ντεμπούτο του Bob Dylan. Ο 20χρονος Bob Dylan ανέβηκε στη σκηνή του Carnegie Recital Hall στη Νέα Υόρκη μπροστά σε ένα μικρό κοινό και άνοιξε το πρόγραμμα για τους Green Beer Boys. Έτσι το διαβάζω. Ήταν η πρώτη συναυλία που έδινε στη ζωή του. Την επόμενη μέρα, στο Times της Νέας Υόρκης, δημοσιεύτηκε μια κριτική του Robert Shelton, δημοσιογράφου τότε, με τον τίτλο «Αυτός ο μικρός είναι το επόμενο σημαντικό πράγμα στη folk». Αυτό το άρθρο αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα του Dylan, αφού την επόμενη μέρα υπέγραψε συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής και τελευταίο της εκπομπής Απεριτίφ με τον Μιχάλη Βαλιανάτου στο μικρόφωνο και τον Βασίλη Κουτούβαλη στον ήχο.

Ναι, αυτό που ακούσατε είναι το μουσικό θέμα της, του Σούπερμαν. Το έγραψε Τζον Ουίλιαμς. Γιατί το βάλαμε? Γιατί σαν σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου του 1941, έκανε τον ντεμπούτο του λοιπόν ο Σούπερμαν ως κινούμενο σχέδιο. Ήταν μια σειρά 17 ταινιών μικρού μήκους, παραγωγή της Paramount. Μάλιστα το 1942 προτάθηκε για Όσκαρ στην κατηγορία καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων. Το 1994, σε δημοσκόπηση που έγινε μεταξύ χιλίων επαγγελματιών στον χώρο του animation, το φιλμ αυτό κατέλαβε την 33η θέση σε μια λίστα με τα 50 καλύτερα κινούμενα σχέδια όλων των εποχών. Α, και κάτι άλλο. Σαν χτες, στις 25 του 52, γεννήθηκε ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικάνος ηθοποιός που υποδίθηκε τον Σούπερμαν και που πέθανε τόσο νέος. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Στις 26 Σεπτεμβρίου λοιπόν όμως το 1969 κυκλοφορεί το Abbey Road. Είναι ο 11ος δίσκος των Beatles και αν και το Let It Be θεωρείται επίσημα το τελευταίο του άλμπουμ, το Abbey Road ήταν αυτό που ηχογραφήθηκε αργότερα. Ακούστε το Something.

Με αφορμή την τραγωδία στην Πλάκα για τους νεκρούς από την έκρηξη του φυσικού αερίου, θυμήθηκα τη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας. Ένα έργο αρχικού κόστους που έχει ήδη ξεπεραστεί κατά πολύ, 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο μετροπόδικας λοιπόν των κατασκευαστών έχει αποσταθεροποιήσει την Κυψέλη. Μέχρι και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας συνέστησε στους κατοίκους να μην μένουν στα σπίτια τους για μερικές εβδομάδες όταν ξεκινήσει το έργο του πάλι ο μετροπόντικας. Βλέπει τη γραμμή του μετρό, πέρασε πολύ κοντά από τα θεμέλια των πολυκατοικιών στην Κυψέλη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στατικότητας σε πάνω από 200 πολυκατοικίες, οι οποίες σύμφωνα άρχισαν οι βροχές θα επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο, έτσι δεν είναι? Διότι η γραμμή, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να περάσει σε μεγαλύτερο βάθος από τα θεμέλια ή έπρεπε να αλλάξει χάραξη. Το έργο θα ήταν έτοιμο το 2028, αλλά θα πάει για το 2032 και βλέπουμε. Παράγμα που σημαίνει ότι θα αρχίσουν να πέφτουν οι αποζημιώσεις. Πρώτα αποζημιώσεις για καθυστέρηση με επιτότητα του δημοσίου. Αν προσθέσουμε και το σταθμό του Ευαγγελισμού που δεν έχει χωροτηθεί ακόμα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει μετά ο λόγος που θα δοθεί πριν επιτάχυνσης. Τι δεν καταλάβατε?

τέτοιες μέρες αλλάζουμε θέμα εντελώς. Τέτοιες μέρες γεννήθηκε λοιπόν ο ποιητής και δημοσιογράφος και γλυκύτατος άνθρωπος, ο Γιάννης Θοδωράκης. Συγκεκριμένα γεννήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1932. Πρωτότατο όνομά του σε ένα περιοδικό του Αντί επτά ετίας, όταν έκανε ένα ρεπορτάζ για την επανέκδοση της ποιητικής συλλογής κατά Σαδοκιών του Μιχάλη Κατσαρού. Αργότερα τον γνώρισα στο γραφείο του Μίκη, 1990. Δεν ξεχάσω το χαμογελό του. Λοιπόν, ο Γιάννης Θοδωράκης είναι και ο ποιητής της συλλογής του Μίκη Θοδωράκη, Λιποτάχτες. Ακούστε μερικά πράγματα για το πώς γράφτηκαν τα τραγούδια. Τα λέει ο Μίκης στην εκπομπή «Στα άκρα» με τη Φλέσσα. Λέει, ήταν μια κοπέλα που ο αδελφός μου ήθελε να τη μάθει σκάκι. Αλλά επειδή το σπίτι μας ήταν πολύ μικρό, ήταν ένα δωμάτιο όλο και όλο στα Χανιά, μια μέρα βλέπω τους γονείς μου απέναντι από το σπίτι να είναι με ομπρέλα με βροχή και να περιμένουν. Ήμουν φαντάρος εγώ. Λέω, τι κάνετε εδώ? Μου λένε, ο αδερφός σου μαθαίνει σκάκι σε μια κατηνιό. Μας απαγορεύει να ανέβουμε επάνω. Και στέκεστε μέσα στη βροχή. Μας έδιωξε. Ανεβαίνω πάνω, ανοίγω την πόρτα, πήγα να το σκοτώσω, που λέει ο λόγος. Η κατηνιό έφυγε. Είναι πραγματικό γεγονός. Λοιπόν, ο Γιάννης έγραφε υπέροχους στίχους. Αλλά εκείνη την εποχή, επειδή στην Κρήτη όλοι ήταν ένοπλοι, θεωρείται ότι δεν ήταν πολύ αντρίκιο να είναι κανείς ποιητής. Τα έγραφε κρυφά από μένα. Και μετά τα πετούσε από εκεί και από εδώ και από εκεί. Πήγαινα να πάρω κάτι το πρωί και έβρισκα ποιήματα του Γιάννη. Τα έκανα συλλογή. Οι Λιποτάχτες. Το Χάθηκα είναι το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι μου, νομίζω. Είναι βέβαια και όμορφη πόλη. Το Χάθηκα όμως μου θυμίζει το λιμάνι των Χανιών που έζησα μια ολόκληρη ζωή με τον αδερφό μου. Ακούσε το Χάθηκα.

Αλλάζουμε θέμα. Και θα πάμε στην αρρώστια της χώρας μας, του γένους μας. Σαν χτες, στις 25 Ιανουαρίου του 1849, πεθαίνει ο Νικήτας Σταματελόπουλος. Ποιος ήταν ο Νικήτας Σταματελόπουλος? Ήταν γνωστός ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Μιλάμε για κορυφαίο ηρώα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Παρά τις τεράστιες θυσίες και τα πλούτη που διέθεσε για τον αγώνα, κατέληξε στα τελευταία του χρόνια φτωχός, τυφλός και επέτης. Κατά την περίοδο της αντιβασιλείας των Βαβαρών, κατηγορήθηκε άδικα για συνωμοσία και φυλακίστηκε το 1839 που υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Αποφυλακίστηκε, αλλά εξαθλειωμένος. Και του επιτράπει να ζητιανεύει έξω από τις εκκλησίες, συγκεκριμένα στην Πειραιά, για να επιβιώσει πριν να αφήσει την τελευταία του πνοή. Μάλιστα, του δόθηκε άδεια επαιτίας, ένα είδος αντανηδίες της ευγνωμόνουσας Ελλάδας.

Λοιπόν, η φίλη μου η Ρούλα λέει ότι οι απογονοί τους μας κυβέρνουν και πάλι. Επέτες μας θέλουν. Συγγνώμη.

0: Πνίγηκα. Λοιπόν, μάλλον η εξαιτία της ρούλες. Α, και ο φίλος ο Στέφανος λέει ότι που είναι την Καλαμαριά, ότι στην Καλαμαριά έχουμε μετρό με αριθμίες και αστοχίες. Ευτυχώς προς το παρόν χωρίς γεωδυναμικές διαδρομήσεις. Οκ. Okay. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούστε αυτό το τραγούδι και θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Βάλτε τους Masters of War.
1: Come your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs.

0: nothing but build to destroy.
1: Λοιπόν, έτσι έβαλα αυτό το τραγούδι. Γιατί σαν σήμερα, το 1915, ιδρύθηκε η Ιερά Συμμαχία. Δηλαδή, μια ένωση που έκαναν η Ρωσία και η Αυστρία. Αυτοί υπογράφτηκαν αμέσως μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους και εμπνευστής ήταν ο Τσάρος ο πρώτος της Ρωσίας. Στην Ιερά Συμμαχία προσχώρησε αργότερα και η Γαλλία. Αυτή βασίστηκε στις αρχές της χριστιανικής θρησκείας, θεωρώντας κάθε επανάσταση στρεφόταν κατά της καθιστικής τάξης. Ποιος ήταν ο σκοπός της? Η διατήρηση του πολιτικού και εδαφικού καθεστώτος στην Ευρώπη. Και φυσικά καταδίκασε την Ελληνική Επανάσταση του 1821, θεωρώντας την απειλή για την ευρωπαϊκή σταθερότητα. Κάτι σαν καρτέλ ταβατζίδων των λαών δηλαδή. Και επειδή στις μέρες μας πολύ πόλεμοι, γι' αυτό σας έβαλα τους αρχιτές του πολέμου του Ντίλαν.

0: Will it buy your forgiveness?
1: Και έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, τελευταίο σχόλιο. Από τις 20 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, η Τουρκία πραγματοποίησε στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο μια ανάσκηση με το όνομα Θαλασσόλικος. Σε αυτήν συμμετείχαν λοιπόν 14.000 στελέχη, 100 πλοία και 50 εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την απόκριση του Κωστίδη στο Sky, τέλος πάντων, το CNN Turk μετέδωσε ότι η άσκηση περιέλαμβανε και σενάριο κατάληψης νησιού. Ειδικότερα σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, η άσκηση πραγματοποιήθηκε ανοιχτά της ναυτικής βάσης του Αξάζ στην περιοχή της Μαρμαρίδες. Είχε αποβατική επιχείρηση στην ίσο Γιλανσίκ. Μάλιστα, το CNN Turk μετέδωσε και εικόνες από την επιχείρηση, κάνοντας λόγο για κατάληψη νησιού με τουρκικές δυνάμεις να πραγματοποιούν απόβαση και συνέχεια να υψώνουν την τουρκική σημαία. Ερώτηση. Σε ποια χώρα υποψιάζεται ότι ανήκει το νησί που σύμφωνα με το σενάριο θα καταλάμβαναν οι Τούρκοι? Αυτά από τους πολεμοκάπηλους της απέναντι πλευρές. Εμείς όμως είμαστε με την άλλη Τουρκία. Την Τουρκία της φιλίας, των λαών, του κοινού πόνου, με την Τουρκία του Λιβανελή. Θα κλείσουμε λοιπόν με ένα τραγούδι του Λιβανελή και της Φαραντούρ, του Μυρολόι. Κατά τα άλλα, το περιτύφο μας έφτασε στο τέλος του. Από τον Μιχάλη Βαλιανάτου στο μικρόφωνο και από τον Βασίλη Κουτουβάλη στον ήχο σας αφήνουμε, θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί ο Τάκης Χρυβάνος με τις ειδήσεις και μετά μικρόφωνο στο Θοδωρή Μανίκα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
1: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
0: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Τραγικός είναι ο απολογισμός της έκρηξης και κατάρρευσης του κτηρίου επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, καθώς και οι 6 άνθρωποι που αναζητούνταν ανασύρθηκαν νεκροί. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ωστόσο, πρόσθεσε, η οριστική απάντηση για τα αίτια θα δοθεί από τους εμπειρογνώμονες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση όλων των ευρημάτων. Μη κατοικήσιμα αυτή τη στιγμή τα δύο κτίρια που βρίσκονται κατέρωθεν του νεοκλασικού που κατέρευσε, καθώς έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, ενώ η παλαιότητά τους αυξάνει την ανάγκη για λεπτομερή έλεγχο της στατικότητάς τους, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης, μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο. Να σημειωθεί ότι από πέρυσι η κίνηση κατοίκων Πλάκας είχε απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή από διαρροή αερίου, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Καθημερινή. Να σταματήσει τα ψέματα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τη μείωση του οποίου δεν χρειάζεται καμία άδεια από την Ευρώπη, κάλεσε την κυβέρνηση ο Νίκος Παπάς στη συνέντευξη του στην ΕΡΤ News και στον Real FM. Παράλληλα, το μεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κάλεσε την Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ να επανατοποθετηθούν για τη 13η σύνταξη. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος συνελήφθη επαυτοφόρο με επεισοδιακό τρόπο τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από το σπίτι 18χρονης, όπου προχωρούσε σε άσεμνες και χυδαίες πράξεις. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 40χρονος φέρεται να παρακολουθούσε με αιμονικό τρόπο νεάρες φοιτήτριες, φτάνοντας μέχρι τις μπαλκονόπορτες των σπιτιών τους αλλά και τα παράθυρα των μπάνιων τους, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας. Κάλεσμα σε πορεία επανασύνδεσης και συνέχεια σε ενός συλλογικού αγώνα από την κοινότητα κατελημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στις 6 σήμερα το απόγευμα στο Πολυτεχνείο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο Κυριακή έως και την Πέμπτη στο μετρό, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, λόγω εργασιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, μεγάλη διαδήλωση διοργάνωσε σήμερα στη Μαδρίτη δεξιά κοινωνική πλατφόρμα με τη στήριξη του Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού κόμματος Vox. Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν προώρες εκλογές, κατηγορώντας την κυβέρνηση Σάντσεθ ότι δεν προστατεύει τα σύνορα της χώρας με αφορμή την πρόσφατη άφιξη χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων στη Θέουτα. Στην αθλητική ενημέρωση, 2 αναμετρήσεις σήμερα για τους ημιτελικούς του Super Cup Ελλάδος στο μπάσκετ, στο κλειστό γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Σε εξέλιξη από τις 5 παρά τέταρτο το παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ, στις 9 το βράδυ θα παίξουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες και Εύβοια και από το βράδυ αναμένεται να εξασθενήσουν. Στους 22 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνα για τη συνέχεια στον Θοδωρή Μανίκα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

9 λεπτά μετά τις 5, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και θα είμαι παρέα σας εδώ στο κόκκινο μέχρι το ρολόι να δείξει 7. Στο κόκκινο στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το σαββατιάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα έχω συνοδοιπόρο μου, παρέα μου σήμερα εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του σταθμού μας, τον Βασίλη Κουτούβαλη, τον ηχολήπτη μας. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 7. Θυμίζω ότι σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη και ο διαθέσιμος τρόπος επικοινωνίας για όλους και για όλες εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και με το σταθμό βέβαια, είναι η αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω Viber. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας, την οποιαδήποτε ερώτηση, παρατήρηση, υπόδειξη, απορία, είδηση που τυχόν θέλετε να μας στείλετε, ακόμη και την οποιαδήποτε επίπληξη αν προκύψει κάτι τέτοιο προφανώς, και το μήνυμά σας το αποστέλλετε μέσω της εφαρμογής Viber στο 69 85 87 0059. Επαναλαμβάνω τον αριθμό για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber, 69 85 87 0059. Ξεκίνησα σήμερα από τον πλανήτη Funk, που δεν είναι και τόσο μακρινός, γιατί το συγκρότημα που μόλις ακούσαμε με το όνομα Planet Funk έρχεται από την γειτονική Ιταλία, από την Νάπολη για την ακρίβεια. Οι Planet Funk που έχουν πάρει τον ήλιο στο κατόπι, τον ήλιο που έχει εξαφανιστεί από τον Αττικό ουρανό εδώ και ώρες, προφανώς γιατί τον κυνηγάνε οι Planet Funk που μόλις ακούσαμε, στο Chase the Sun, το κομμάτι που ξεκίνησε το απόψινό χαμένο Σαββατοκύριακο.

Αυτός ήταν ο κατακόσμων Colson Baker, που κανείς δεν τον έχει μάθει με το βαφτιστικό του όνομα, αλλά κόσμος και κοσμάκης τον ξέρει ως Machine Gun Kelly. Ένας τραγουδοποιός και τώρα τελευταία και ηθοποιός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που χρησιμοποιεί το ψευδόνυμο Machine Gun Kelly, αλλά το παρουσιάζει το ψευδόνυμο του και με τα αρχικά, με τα τρία αρχικά, MGK. Ο Machine Gun Kelly λοιπόν, τραγουδοποιός, παραγωγός, τραγουδιστής και ηθοποιός, ο οποίος πήρε το όνομά του από ένα γκάνγκστερ της εποχής της ποτοαπαγόρευσης, τον Kelly Barnes, που φημιζόταν για τη χρήση του αυτόματου όπλου, και έτσι ναι, πήρε το Machine Gun Kelly. Είναι 36 χρονών και είχε γίνει, εκτός των καλλιτεχνικών του επιτευγμάτων, γνωστός και για το δεσμό του με την 40χρονη σήμερα ηθοποιό Megan Fox. Τα έχουν σπάσει όμως εδώ και κανένα χρόνο, παρότι έχουν αποκτήσει ένα κοριτσάκι μαζί. Ωραίος ο Machine Gun Kelly, έχει έτσι ένα χαρακτηριστικό ύφος. Τα τραγούδια του έχουν ένα σπιντάτο τέμπο και αρκετό λυρισμό στις συνθέσεις του. Μένω και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Brooklyn, εκεί στην καρδιά της Νέας Υόρκης, για να ξανασυναντήσουμε ένα συγκρότημα που συμπαθώ πάρα πολύ, τους Lip Critic. Θα τους έλεγα electropunk, αν υπήρχε λόγος να χαρακτηρίσω με κάποιο τρόπο, με κάποιο χαρακτηρισμό τη μουσική τους, με κάποιο κλισέ. Να τη Lip Critic λοιπόν, που πιάνουν το jackpot, κονομάνε για τα καλά. Jackpot λέγεται το φετινό κομμάτι τους που ακούμε.

δεν ξέρω αν το έχετε σημειώσει την ατζέντα σας. Α, να πω, να θυμίσω μάλλον πριν πω αυτό που έχω κατά νου, ότι αυτή ήταν η Lip Critic, αυτό το ηλεκτροπάνκο όπως το χαρακτήρισα, τετραμελές σχήμα από το Brooklyn, από τη Νέα Υόρκη. Ούτε 10 χρόνια δεν έχουν κλείσει, αλλά τα πάνε πολύ καλά. Και αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, έτσι, είναι πολύ χαρακτηριστικό του ύφους και του στυλ τους και είναι κυριολεκτικός για αυτούς το jackpot, όπως ήταν ο τίτλος του κομματιού, γιατί τους έχει βάλει στο χάρτη για τα καλά. Μόλις πριν από 1,5 χρόνο, ούτε 2 χρόνια δεν έχουν κλείσει, που κυκλοφόρησαν το debut το άλμπουμ τους. Έλεγα λοιπόν, ναι, δεν ξέρω αν το έχετε σημειώσει, αλλά απόψε 26 Σεπτεμβρίου είναι η Πανσέλινος, μία ακόμη Πανσέλινος στον ουρανό μας. Είναι η Πανσέλινος και είναι η Πανσέλινος που ονομάζεται το φεγγάρι της συγκομιδής, λέει. Τώρα, γιατί ονομάζεται το φεγγάρι της συγκομιδής, θα προσπαθήσω να σας το εξηγήσω όπως το κατάλαβα και εγώ. Υπάρχει στην αγροτική παράδοση της Αγγλίας, εκεί ξεκίνησε αυτή η ονομασία, λόγω του έντονου φωτός που έχει η Πανσέλινος, αμέσως η Πανσέλινος αυτή η Σεπτεμβριάτικη, αμέσως μετά τη δύση του ηλίου, έδινε περισσότερο χρόνο στους αγρότες, τέτοια εποχή που κάνουν τη συγκομιδή των καλλιεργειών τους, να τη συγκεκριμένη μέρα να ασχοληθούν με τη συγκομιδή της οδειάς τους. Ενώ κανονικά όταν έδιε ο ήλιος τέτοια εποχή, έπεφτε σιγά σιγά το σκοτάδι. Την ημέρα της Πανσελίνου του Σεπτεμβρίου, το φως για να δουλέψει κανείς στους αγρούς έπαιρνε μια παράταση. Οπότε σιγά σιγά οι αγρότες άρχισαν να το ονομάζουν το φεγγάρι αυτό, την Πανσέλινο αυτή, το φεγγάρι της συγκομιδής. Το αστεροσκοπείο του Greenwich στην Αγγλία του δίνει και μια ακόμη αγροτικής προέλευσης ονομασία του φεγγαριού, της Πανσελίνου που θα δούμε σήμερα. Το ονομάζει Corn Moon, το φεγγάρι του καλαμποκιού δηλαδή, επειδή η πιο συνήθις συγκομιδή αυτής της εποχής είναι η συγκομιδή του καλαμποκιού. Άλλοτε επιμερίζεται αυτή η ονομασία στην Πανσέλινο του Σεπτεμβρίου και άλλοτε στην Πανσέλινο του Οκτωβρίου. Να έχετε κατά νου ότι το συγκεκριμένο φεγγάρι, η Πανσέλινος αυτή του φθινοπόρου, του Σεπτεμβρίου ή και του Οκτωβρίου, η αποψινή πάντως σε βαθμό που μας αφορά, έχει αποχρώσεις κιτρινοπορτοκαλί, ακόμη και κόκκινες καμιά φορά, θεωρείται πολύ θεαματικό. Οπότε ναι, αν έχετε όρεξη και έχετε σκοπό να παρατηρήσετε την Πανσέλινο τη συγκομιδή, το αποψινό φεγγάρι, την αποψινή Πανσέλινο, να ξέρετε ότι θα φτάσει στο μέγιστο της πληρότητάς της η Πανσέλινος στις 19:49, δηλαδή σε 2 ώρες και 26 λεπτά από τώρα, στις 8 παρά 11 λεπτά, να το πούμε έτσι με ακρίβεια, 19:49, απόψε το βράδυ του Σαββάτου, ώρα Ελλάδος. Αυτή είναι η αγαπημένη της εκπομπής, Κρούντερ και Ντορφμάιστερ, το εξαιρετικό αυτό ντουέτο. Για φεγγάρι τραγουδούν και αυτοί με το High Noon. Μαζί τους θα πάμε μέχρι το break των 5.30, σήματα διαφημιστικά και επανερχόμεθα.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4+1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Αυτός είναι ο Νιλ Γιάνγκ με το τρέχον συγκρότημά του. Πάντα εδώ και δεκαετίες θέλει να έχει ένα γκρουπ, θέλει αυτό το σχήμα του συγκροτήματος γύρω από τη μουσική του και από τα τραγούδια του. Soon I Might Be Going, ένα μελαγχολικό κομμάτι απολογισμού και έτσι συνειδητοποίησης της ηλικίας και του χρόνου που κυλά, που περνάει. Σύντομα θα πάρω τον μπούλο χοντρικά αυτό που τραγουδά ο Νιλ Γιάνγκ, με τα συγχωρήσεως.

Ο Νίλ Γιάνγκ, ο οποίος απόψε σε λίγες ώρες, μιλάμε για ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, μετέχει για άλλη μια φορά στο θρυλικό φεστιβάλ Farm Aid, το φεστιβάλ που ξεκίνησε το 1985 με σκοπό να ενισχύσει τους αγρότες των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν πρόβλημα με τη σοδειά τους, και που καθιερώθηκε μια πρωτοβουλία του ίδιου του Νιλ Γιάνγκ, του Γουίλι Νέλσον και του Τζον Μέλενκαμπ, που από τα 1985 μέχρι σήμερα έχει γιγαντωθεί. Απόψε το φεστιβάλ γίνεται στο Virginia Beach και στην πολιτεία της Virginia, σε ένα αμφιθέατρο στο οποίο πολλοί και μερικοί συνήθεις ύποπτοι, όπως οι τρεις ιδρυτές της πρωτοβουλίας, Γουίλι Νέλσον, Νιλ Γιάνγκ, Τζον Μέλενκαμπ, και δίπλα τους κόσμος και κοσμάκης, ο Ντέιβ Μάθιος και πολλοί ακόμη. Βλέπω εδώ στο σχετικό site τα ονόματα. Εκτός όλων των άλλων, η πρωτοβουλία αυτή δίνει στους αγρότες συμβουλές για να μπορούν να διαχειρίζονται τη σοδειά τους χωρίς τους μεσάζοντες, και επίσης δίνει και προσφέρει στους θεατές που θα παραβρεθούν στο Farm Aid εξαιρετικά φρέσκα, ολόφρεσκα, κατευθείαν από τον αγρό, και νόστιμα μενού σαν επιλογή για να μας σουλάει κανείς κάτι στη διάρκεια του φεστιβάλ.

0: Ο Νίλ Γιάνγκ λοιπόν με τους Chrome Hearts, μαζί τους θα παίξει απόψε εκεί στο Farm Aid στο Virginia Beach. Soon I might be going. Και ο γερόλικος, ο αϊθαλής, ο αγαπητός, ο αξιολάτρευτος Willie Nelson, εκ των ιδρυτών μαζί με τον Νίλ Γιάνγκ και τον Τζον Μέλενκαμπ του Farm Aid, θα είναι και αυτός εκεί, όπως και τα παιδιά του που τον συνδράμουν, συναποτελούν την μπάντα του και εμφανίζονται μαζί του. Ο Willie Nelson που τον ακούμε για τη συνέχεια στο εξαίσιο Blue Skies.
1: Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Bluebirds singing a song, nothing but blue skies

0: Ο Willie Nelson, εκ των ιδρυτών της πρωτοβουλίας Farm Aid, θα είναι και αυτός απόψε στο φετινό Farm Aid εκεί στο Virginia Beach που λέγαμε. Και να θυμίσω πώς ξεκίνησε όλο αυτό, χάρη σε μια έτσι επιφύτηση, πώς το πω, που είχε ο Bob Dylan. Θα θυμάστε, η μεγαλύτερη, πριν από 41 χρόνια, τον Ιούλιο του 1985, που έγινε το περίφημο διπλό κονσέρτο Live Aid στο Wembley στο Λονδίνο και στη Φιλαδέλφεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ίδια μέρα και ώρα, με παγκόσμια τηλεοπτική κάλυψη, κάτι που δεν ήταν και δεδομένο εκείνες τις εποχές. Σκεφτείτε ότι εδώ στην Ελλάδα μόλις είχαμε μπει στην έγχρωμη τηλεόραση και ακόμα ήμασταν στα κρατικά κανάλια, δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση. Εν πάση περιπτώσει, ναι, η ΕΡΤ είχε μεταδώσει το Live Aid, στο οποίο στο αμερικάνικο σκέλος της συναυλίας αυτής, που έγινε σε δύο, όπως είπα, διαφορετικούς χώρους, στο Λονδίνο και στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών, η πρωτοβουλία για το Live Aid είχε σκοπό να συνδράμει τα πεινασμένα παιδιά της Αιθιοπίας που είχε υποστεί στη διετία 83-85 ένα τρομερό πλήγμα από έναν από τους χειρότερους λοιμούς που έχουν σημειωθεί τουλάχιστον στον σύγχρονο κόσμο, με πολλά παιδιά να χάνουν τη ζωή τους, με πολλούς ανθρώπους να λοιμοκτονούν. Και εν πάση περιπτώσει, το Live Aid αφενός μάζεψε πολλά εκατομμύρια για να φτάσει μια βοήθεια διατροφής στην Αιθιοπία, αλλά το κυριότερο είναι ότι ενημέρωσε τον κόσμο, έκανε όλο τον πλανήτη να καταλάβει και να μάθει τι ήταν αυτός ο τραγικός απολογισμός από τον λοιμό που χτύπησε την Αιθιοπία τη διετία 83-85. Ο Bob Dylan λοιπόν στο Live Aid της Φιλαδέλφειας εμφανίστηκε στη σκηνή όχι με κάποιο συγκρότημα, αλλά συνοδευόμενος από τους κολλητούς του φίλους, τους κιθαρίστες των Rolling Stones, τον Keith Richards και τον Ron Wood. Και οι τρεις φορούσαν blue jean και άσπρα ασιδέρωτα πουκάμισα, και οι τρεις κρατούσαν από μια ακουστική κιθάρα στα χέρια τους, δεν είχαν καμιά άλλη μουσική συνοδεία, και σοφά, για να δώσει το κλίμα της βραδιάς, ο Dylan επέλεξε να παίξουν μερικά τραγούδια ταυτισμένα με τις αγροτικές διεκδικήσεις, από το πλούσιο παρελθόν σε τέτοια τραγούδια που έχει η αμερικάνικη country μουσική. Ξεκινώντας να παίξει ένα τραγούδι με τον τίτλο When the Ship Comes In, ο Dylan πήγε στο μικρόφωνο και εντελώς απροσδόκητα, χωρίς κανείς να το περιμένει, χωρίς κανείς να το έχει σκεφτεί, χωρίς κανείς να του το έχει ζητήσει, ενώ η συναυλία ήταν για τα λιμοκτονούντα παιδάκια της Αιθιοπίας εκεί στη μακρινή Αφρική, άρχισε να ψελίζει κάτι που στην αρχή φάνηκε ακατανόητο. Ελπίζω, είπε, ότι κάποια από τα λεφτά που θα συγκεντρωθούν από τις αποψινές συναυλίες, ένα κάτι λίγο από αυτά τα λεφτά, πιθανώς 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια δολάρια, να χρησιμοποιηθούν για να πληρώσουν τα δάνεια που έχουν κάποιοι από τους Αμερικανούς farmer, από τους farmers εδώ, που τους έχουν στριμώξει οι τράπεζες, και θα ήταν σπουδαίο αν καταφέρναμε μέσα σε όλα τα άλλα που ανάλαβαμε να βοηθήσουμε απόψε, να κάνουμε και κάτι λίγο για τους αγρότες εδώ στην Αμερική. Έχω βρει το ηχητικό απόσπασμα από αυτή τη συναυλία και να ακούσετε και τον Bob Dylan ακριβώς πώς κάνει αυτή την παρότρινση που γέννησε την ιδέα του Farm Aid, της συναυλίας που γίνεται απόψε. That's raised for them.
1: people in Africa, maybe they could just take a little bit of it, maybe 1 or 2 million, maybe, and use it, say, to pay the mortgages on some of the farms and that the farmers here owe to the banks.

0: storms will arise with the sleep still in their eyes. They'll gaze from their boats and think they're dreaming, but they'll cave me a good deal, and they know that it's for real. The hour that the ship comes in, and they'll raise their hands, say we'll meet our love demands. But they'll know in their heart their days are numbered, and like Pharaoh's tribe, they'll be drowned in the tide. Like the lion, they'll be conquered.
1: Ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε στο τρίτο άλμπουμ του Bob Dylan το 1964, το άλμπουμ του The Times They Are Changing. Το When the Ship Comes In, εδώ ο Dylan με τους κολλητούς του, τους κιθαρίστες των Rolling Stones, Keith Richards και Ron Wood, με τρεις ακουστικές κιθάρες, όπως το έπαιξαν στο Live Aid το Ιούλιο του 1985. Τότε που ο Dylan έριξε αυτή την ιδέα, εκτός από τα παιδάκια της Αφρικής, να βοηθηθούν και οι αγρότες της Αμερικής, και την ιδέα του την έπιασαν στον αέρα αμέσως ο Willie Nelson, ο Neil Young και ο John Mellencamp, και εκείνη την ίδια χρονιά, το 1985 δηλαδή, ξεκίνησε το Farm Aid, που έχει και αυτό το ωραίο λογότυπο, ένα τρακτέρ που η πίσω ρόδα του είναι μια νότα πενταγράμμου και η κορυφή της νότας πενταγράμμου έχει την αμερικάνικη σημαία στην άκρη της. Απόψε λοιπόν το Farm Aid. Όσον αφορά το Live Aid που έγινε το 85 για την Αιθιοπία, οι Αιθίωπες είναι πάντα ευγνώμονες στο Bob Geldof από τους Boomtown Rats, που είχε την πρωτοβουλία για το Live Aid και για αυτή την συναυλία βοήθειας προς τα παιδιά της Αιθιοπίας. Είναι πάντα και ευγνώμονες σε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετέσχαν στα δύο Live Aid σε Λονδίνο και Φιλαδέλφια. Δεν το ξεχνάνε ποτέ, και για αυτούς όλη αυτή η μουσική που συνέδραμαν τα πεινασμένα παιδάκια της Αιθιοπίας που είχαν χτυπηθεί από το λοιμό του 83-85, είναι αυτό που τραγουδά η εξ-Αιθιοπίας πολύ ταλαντούχα τραγουδοποιός Gigi Goodfella, καλοί άνθρωποι δηλαδή.

Η Gigi, η σπουδαία τραγουδίστρια από την Αιθιοπία, στο δεύτερο φιλμ της σειράς ταινιών Gladiator, ο μονομάχος, ακουγόταν η φωνή της, η χαρακτηριστική φωνή της να τραγουδά, και αυτό την έκανε γνωστή σε πολύ κόσμο. Η Gigi που παντρεύτηκε τον σπουδαίο παραγωγό Bill Laswell, ο οποίος και επιμελείται τα ηχογραφήματά της. Αν θέλετε να ακούσετε τα χαρακτηριστικά αιθιοπικά τραγούδια και να ζήσετε μια χαρακτηριστική γιορτή, θρησκευτική αιθιοπική γιορτή, αύριο στην πλατεία Καραϊσκάκη, όχι αυτή την πλατεία Καραϊσκάκη που κατοικοεδρεύει ο σταθμός μας, αυτή που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Καλλιμάρμαρο, στην είσοδο του Ζαπίου, απέναντι από το Παναθηναϊκό στάδιο, αυτό το κομμάτι εκεί λέγεται πλατεία Ζαπίου, πλατεία Καραϊσκάκη Ζαπίου. Εκεί λοιπόν γίνεται η γιορτή του Μεσκέλ, όπως κάθε χρόνο. Είναι η γιορτή που οι Αιθίωπες θεωρούν πολύ σπουδαία, που η Αγία Ελένη πήγε στα Ιεροσόλυμα και βρήκε τον Τίμιο Σταυρό, και το γιορτάζουν πολύ χαρακτηριστικά. Και το κύριο χαρακτηριστικό της γιορτής είναι το άναμα μιας τεράστιας κονικής φωτιάς από ξύλα και λουλούδια που δημιουργούν ένα τεράστιο σωρό, που του βάζουν φωτιά, και με τις παραδοσιακές λευκές ενδυμασίες αιθιοπίδες και αιθίωπες γύρω από τη φωτιά αυτή ψάλουν και χορεύουν. Αύριο στις 5 στην πλατεία Καραϊσκάκη, στο Ζάπιο επαναλαμβάνω, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο, η γιορτή του Μεσκέλ για τους αιθίωπες. Πάμε με την Gigi μέχρι τις 6, δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο, και επανερχόμεθα μετά για το δεύτερο ημίχρονο του χαμένου Σαββατοκύριακου.

0: στο κόκκινο. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Τραγικός συναπολογισμός της έκρηξης και κατάρρευσης του κτηρίου επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, καθώς και οι 6 άνθρωποι που αναζητούνταν αναστήθηκαν νεκροί. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ωστόσο, πρόσθεσε, η οριστική απάντηση για τα αίτια θα δοθεί από τους εμπειρογνώμονες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση όλων των ευρημάτων. Μη κατοικήσιμα αυτή τη στιγμή τα δύο κτίρια που βρίσκονται κατέρωθεν του νεοκλασσικού που κατέρευσε, καθώς έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, ενώ η παλαιότητά τους αυξάνει την ανάγκη για λεπτομερή έλεγχο της στατικότητάς τους, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης, μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο. Από Δευτέρα η αναλυτική έλεγχη από την πολεοδομία. Να σημειωθεί ότι από πέρυσι η κίνηση κατοίκων Πλάκας είχε απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Καθημερινή. Στο μεταξύ, την ανησυχία του για τις παρεμβάσεις που γίνονται σε παλιά κτίρια, προκειμένου να μετατραπούν, για παράδειγμα, σε περισσότερες μικρές κατοικίες ή καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, εξέφρασε ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης, μιλώντας στο Earth News. Σημείωσε ότι παράλληλα με τις παρεμβάσεις για θερμομόνωση και ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κτιρίων, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και στη στατική τους επάρκεια. Για αυτό που συμβαίνει στη Λέσβο ευθύνεται η αδιαφορία των αρίστων, τον Ιζοκώστα Σερβανίτης, με αφορμή τα τεράστια προβλήματα που έχουν προκληθεί από τον αυθόδη πυρετό. Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε έτσι το θέμα της Λέσβου, προαναγγείλοντας παρεμβάσεις και εκδηλώσεις, αλλά και μηνύματα που θα φτάσουν ξεκάθαρα και στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες. Την Τρίτη θα απολογηθεί ο 40χρονος από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται ότι προέβαινε σε πράξεις παρακολούθησης, απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τουλάχιστον τριών γυναικών ηλικίας 18, 20 και 25 ετών. Ο 40χρονος κατηγορείται επίσης για πορνογραφία ανηλίκων αλλά και για παράνομη κατοχή όπλου. Κάλεσμα σε πορεία επανασύνδεσης και συνέχειας ενός συλλογικού αγώνα από την κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αυτή την ώρα στο Πολυτεχνείο. Με ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, στις 8.30 το βράδυ κορυφώνονται εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Στη διεθνή ενημέρωση, ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, έγινε σήμερα γνωστό από τις τοπικές αρχές, με τη Μόσχα και το Κίεβο να έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τους τελευταίους μήνες. Στην αθλητική ενημέρωση για τους ημιτελικούς του Super Cup στο μπάσκετ, σε εξέλιξη το παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός προηγείται με 67-47 λίγο πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Στις 9 το βράδυ θα παίξουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες και έβια, και από το βράδυ αναμένεται να εξασθενήσουν. Στους 22 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Θοδωρή Μανίκα.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
5: Μήπως μπήκε κανείς χαμένο Σαββατοκύριακο?

Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε το χαμένο Σαββατοκύριακο με τον Θοδωρή Μανίκα, μέρος δεύτερον. Και όπως ξέρετε, οι τακτικοί ακροατές και οι τακτικές ακροάτριες αυτής της εκπομπής, όταν ανοίγει το δεύτερο ημίχρονο, το δεύτερο μέρος, στεκόμαστε για λίγο σε ένα τραγούδι, σε ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν την διαδρομή της μουσικής που μας έχει μεγαλώσει και που μας αρέσει να ακούμε στον αιώνα τον άπαντα. Και ακούμε διάφορες εκδοχές του περίου «Ο λόγος τραγουδιού». Λέμε κάποια πράγματα για την ιστορία του και τη διαδρομή του και την ιστορία αυτών των ηχογραφήσεων, των διαφορετικών εκτελέσεων. Και σήμερα το τραγούδι που θα ακούσουμε έτσι σε διαφορετικές βερσιόν έρχεται από την Τζαμάικα και είναι το «Stop the Train», ένα από τα διασημότερα τραγούδια του νησιού, ένα από τα διασημότερα τραγούδια που έχουν βγει από τον κόσμο της ρέγγε μουσικής και από αυτούς τους πολύ πρικισμένους μουσικούς που έχει γεννήσει η Τζαμάικα. Σπρίντερ και μουσικούς γεννά η Τζαμάικα, από τον Χουσάιν Μπολτ και όλους τους προηγηθέντες, σπουδαίους σπρίντερ στα 100, 200, 400 μέτρα, μέχρι τους μουσικούς που γράψαν τις χρυσές σελίδες της ρέγγε. Αυτή είναι η, ως επιτοπλίστων, η διάσημη Τζαμαϊκανή. Το «Stop the Train» κυκλοφόρησε το 1965, πριν από 61 χρόνια, πριν από τις μέρες μας, από μια μπάντα πολύ έτσι ευκαιριακή, να το πω, τους The Spanistonians. Και τους λέγανε Spanistonians γιατί μία από τις πιο έτσι ζωντανές με χρώμα περιοχές στην Τζαμάικα είναι το λεγόμενο Spanish Town. Από εκεί λοιπόν, από το Spanish Town, ήταν αυτή η μπάντα, οι Spanistonians. Συνήθως έπαιζαν σαν ορχήστρα, σαν χορευτική ορχήστρα. Δεν έκαναν πολλές και σπουδαίες επιτυχίες, αλλά το 65 ήταν η χρονιά τους με το δικό τους «Stop the Train», που ξεκίνησε αυτή την αλυσίδα ηχογραφήσεων που θα εξετάσουμε σήμερα. Το 67, δύο χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του τραγουδιού, ήρθε η ηχογράφηση που μόλις ακούσαμε, η πιο διάσημη ηχογράφηση του «Stop the Train» είναι αυτή που μόλις ακούσαμε, από το ντουέτο Keith and Tex, ο Keith και ο Tex. Αυτή η βερσιόν από διάφορους καλλιτέχνες αξιοποιήθηκε και πήρε έτσι πολύ πολύ πολύ πολύ αξία όταν φτάσαμε στο, όταν φτάσαμε στο κόσμο του hip hop και των sampling. Πήρε πραγματικά μεγάλη αξία και απέφερε και πολλά χρήματα στους συνθέτες του τραγουδιού, διότι από τους Beastie Boys μέχρι τον ασπρουγιάρη ράπερ τον Vanilla Ice, όλοι είχαν κάποιο ηχογράφημα στο οποίο σαμπλάριζαν, δειγμάτιζαν, να το πω ελληνιστή, το «Stop the Train» του Keith και του Tex που μόλις ακούσαμε. Και μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις τέτοιας χρήσης σε sampling του «Stop the Train» από τον Keith και τον Tex έρχεται από τον Σκότι, που στο πόνιμά του έχει δώσει τον τίτλο «Draw Your Brakes». Μανάκλ, αντέ.

πετυχημένη, μία διασκευή του τραγουδιού που πραγματικά μ' αρέσει πάρα πολύ και έχει χαρακτήρα και γλύκα, είναι από αυτόν τον εξαιρετικό τραγουδιστή, τον Bim Sherman, που για χρόνια διέπρεπε στο νησί του στη Τζαμάικα, αλλά χρειάστηκε να φτάσουμε στη δεκαετία του 90 να τον ανακαλύψει η αγγλική μουσική βιομηχανία και να πραγματοποιήσει έτσι κάποιες ηχογραφήσεις εξαιρετικού στυλ και ύφους. Τον ακούμε τον Bim Sherman εδώ μαζί με τους Ακάμπου στο δικό του Stop That Train.

ελπίζω να διαπιστώσατε ειδής οσί με ωμέγα σίγμα γιώτα, με τα φτάκια σας. Πόσο γλυκός και σπουδαίος τραγουδιστής είναι αυτός ο Τζαμαϊκανός, ο Μπιμ Σέρμαν. Εκτός από την Τζαμάικα, φυσικά το τραγούδι γνώρισε επανεκτελέσεις και διασκευές και στην Αγγλία από την ισχυρότατη τζαμαϊκάνικη κοινότητα, από την ισχυρότατη ρέγγε κοινότητα που υπάρχει στα Βρετανικά νησιά, αλλά γνώρισε επανεκτελέσεις και διασκευές και σε κάποια απρόσμενα μέρη, όπως για παράδειγμα στη Λατινική Αμερική και για την ακρίβεια στην Αργεντινή. Εκεί το 2003 στο Buenos Aires ιδρύθηκε το συγκρότημα El Nati Combo, ένα αργεντίνικο ρέγγε συγκρότημα πολύ καλοδουλεμένο όσο αφορά την απόδοση του ρέγγε ήχου και μάλιστα με ισχυρό κομμάτι στον ήχο τους, στις ηχογραφίες τους, τα πνευστά, σαξόφωνο, τρομπόνι και τρομπέτα μαζί με την υπόλοιπη μπάντα έχουν στήσει τον ήχο των El Nati Combo των Αργεντίνων και αυτό που ακούμε τώρα είναι το δικό τους Stop That Train.

Η Αργεντίνη, η Ελνάτη, η Κόμπο. Εντάξει, όπως συχνά κάνω σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, μερικά τραγούδια δεν τα ακούμε στο full, στην πλήρη τους έκταση, γιατί θέλω να πάρουμε γεύση από όσο το δυνατόν περισσότερα ηχογραφήματα. Αυτός είναι ο μέγας και τρανός U-Roy, ο βασιλιάς του dub, άντε το βασιλιάς του αποσύρω, ένας από τους σπουδαιότερους dub καλλιτέχνες της reggae μουσικής. Για λίγο ακούμε το δικό του Stop the Train.

Ο Γιούρο είναι σπουδαίος και φορτσάτος στο δικό του Stop That Train. Θα πάμε κλείνοντας αυτή την αλληλουχία αναφορών και ηχογραφήσεων σχετικά με το σπουδαίο και διάσημο αυτό τζαμαϊκάνικο τραγούδι πίσω στο 1965 και στο σχήμα των The Spanistonians από το Spanish Town της Τζαμάικα, το original σε σκα ρυθμούς στο original Stop the Train. Μαζί τους θα φτάσουμε μέχρι το break των 6.30, σήματα διαφημιστικά και επανερχόμεθα για το φινάλε του απόψινου χαμένου Σαββατοκυριακού.

0: στο κόκκινο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
1: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
0: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
2: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Πουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

67 χρονών, εσύ ως η Σουζάνα Χόφς, την μάθαμε από το συγκρότημα των Bangles και εδώ και χρόνια με την solo καριέρα της πάντα έχει κάτι καλό ήχο, κάτι ευχάριστο να τραγουδήσει. Πριν από ούτε 10 μέρες, πριν από 8 μέρες για να είμαι ακριβής, κυκλοφόρησε ο καινούριος δίσκος της τραγουδίστριας των Bangles στο παρελθόν, solo πλέον εδώ και πολλά χρόνια, και ο καινούριος δίσκος της λέγεται The List, η λίστα. Αρκετές οι συνεργασίες που εμφανίζονται στο πλάι της και την ακούσαμε να ταξιδεύει και να μας ταξιδεύει και εμάς με το τραγούδι της στο Μαρόκο, γιατί ήταν το Casablanca αυτό που μόλις ακούσαμε από το καινούριο άλμπουμ, όπως είπα, ούτε 10 μέρες δεν έχει που κυκλοφόρησε το άλμπουμ The List από τη Σουζάνα Χόφς. Αυτό ήταν το Casablanca. Υποθέτω ότι θα ξανακούσουμε τραγούδια από το καινούριο της αυτό άλμπουμ πολλές φορές στις επόμενες εβδομάδες. Στέκομαι τώρα σε έναν άλλο Αμερικανό καλλιτέχνη, Αμερικανό τραγουδιστή από το Σιάτλ, τον Benjamin Hammond Haggerty, γνωστό με το όνομα Macklemore. Αυτό είναι το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο. Παλιότερα το είχε ως καθηγητής Macklemore, Professor Macklemore, αλλά πέταξε το Professor και έμεινε το Macklemore σκέτο. Ένας καλλιτέχνης που τα έχει πάει πολύ, πολύ καλά, ένας 43χρονος καλλιτέχνης που έχει και πολύ μέλλον μπροστά του. Ιρλανδικό το αίμα που τρέχει στις φλέβες του και hip hop τα ακούσματα που τον οδήγησαν στη μουσική. Ο Macklemore που πρόσφατα μπήκε στα ειδησιογραφικά δελτία όλου του πλανήτη. Γιατί συνόδευε τον μεγάλου εκτοπίσματος, μεγάλου βεληνικούς καλλιτέχνη Ed Sheeran στην φετινή του τουρνέ που λέγεται Loop Tour. Έχει στο παρελθόν ο Macklemore δείξει τα, ας το πούμε έτσι, δημοκρατικά και ουμανιστικά αισθήματά του. Ήδη από το 2023, από το ξεκίνημα της εμπόλεμης κρίσης στην Μέση Ανατολή και του ξεκληρίσματος των Παλαιστίνιων από τον Ισραηλινό στρατό και τις Ισραηλινές δυνάμεις, άρχισε να τοποθετείται επί του θέματος και φυσικά άρχισε να αντιμετωπίζει και τις αντίστοιχες αντιδράσεις. Το Νοέμβριο του 23, ήδη με το ξεκίνημα δηλαδή όλου αυτού του θέματος, τότε με την αρχική επίθεση των Παλαιστινίων στο rave party των Ισραηλινών, ήδη άρχισε να τοποθετείται και το Μάιο του 24 μιλούσε ήδη για γενοκτονία στα αντίπεινα των Ισραηλινών προς τους Παλαιστίνιους. Έκανε και ένα κομμάτι τότε, ένα κομμάτι διαμαρτυρίας για όλα όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη, το Hinge Hall. Κατόπιν τον Οκτώβριο του 24, ενώ έπαιζε στο Ντουμπάι, άρχισε να τη λέει στους Άραβες, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την ακρίβεια, για την ανάμιξή τους σε όλο αυτό και για την μη έντονη διαμαρτυρία τους απέναντι στο Ισραήλ, αλλά και για την ανάμιξή τους στην ανθρωπιστική και πολεμική κρίση που υπήρχε στο Σουδάν. Και κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο του 24, σε μια συναυλία στο Las Vegas, έκανε το μεγάλο λάθος εντός εισαγωγικών και τελείωσε ένα τραγούδι του, βγάζοντας μπροστά στο κατάμεστο ακροατήριο εκεί στο φεστιβάλ, ήταν ένα φεστιβάλ που γινόταν στο Las Vegas,
βγάζοντας την κραυγή Fuck America. Και εκεί άνοιξαν οι ασκοί του αιώλου και μπήκε στο στόχαστρο ο Μακλέμορ. Τώρα λοιπόν φτάσαμε στη συναυλία του Ed Sheeran, που επρόκειτο να παίξει στο New Jersey, στο γνωστό στάδιο MetLife, το οποίο έχει ιδιοκτήτη. Έχει ιδιοκτήτη ο οποίος δεν θέλει τέτοια ανοίγματα φιλοπαλαιστινιακά κτλ. Ο Μακλέμορ είχε ήδη εκφραστεί με τα Free Palestine πλιστάκης και έπεσε πίεση στον Ed Sheeran να τον διώξει από την τουρνέ. Ο Ed Sheeran, φαντάζομαι τώρα πως γίνονται αυτά, λογικά στις πριν από μια 10 μέρες, στις 14-15 Σεπτεμβρίου αν θυμάμαι καλά, του είπε του Μακλέμορ ότι τον απομακρύνει από την τουρνέ, λόγω του ότι ο Ρόμπερτ Κράφτ, ιδιοκτήτης του γηπέδου που θα γινόταν η συναυλία, η συγκεκριμένη, η επίμαχη στο New Jersey, δεν τον ήθελε εκεί για τις φιλοπαλαιστινιακές του δηλώσεις. Φαντάζομαι ότι του είπε ότι ξέρεις τι γίνεται, βγάζουμε τόσα εκατομμύρια, τώρα πας να μας το χαλάσεις με τα Free Palestine και τα διάφορα που λες, ή σταμάτα να κάνεις αυτές τις βαρύγδουπες έτσι τοποθετήσεις την ώρα που είσαι πάνω στη σκηνή, ή θα σε απομακρύνω. Ο Μακλέμορ δεν είχε σκοπό να το βουλώσει και φυσικά αποχώρησε από την περιοδία. Αυτό που δεν είχε προβλέψει ο Ed Sheeran όμως είναι ότι η μουσική, η υπόλοιπη μουσική της περιοδίας αποχώρησαν και αυτοί. Στάθηκαν δίπλα στο Μακλέμορ και στάθηκαν απέναντι στο αφεντικό τους, εντός εισαγωγικών, στον Ed Sheeran. Και έτσι ο ίδιος αφενός άρχισε να ψάχνει άλλους για να στηρίξουν την τουρνέ του. Ο απόϊχος όμως, ειδικά μετά την αποχώρηση και όλων των υπόλοιπων μουσικών, ήταν σαφώς υπέρ του Μακλέμορ. Βγήκε κερδισμένος από αυτή τη διελκυστίδα, από αυτή την παρτίδα δηλώσεων και τοποθετήσεων. Αυτό είναι το πιο γνωστό κομμάτι του Μακλέμορ. Θα το έχετε ξανακούσει.

Αυτός είναι ο Μακλέμορ, παρέα με τον Ryan Lewis στο Thrift Shop. Για να δούμε πώς θα τα καταφέρει, τι θα βγει από όλη αυτή την ιστορία που ξεκίνησε με τις φιλοπαλαιστινιακές τοποθετήσεις του και αυτούς που δεν τον συγχωρούν για όλα αυτά. Δεν ξέρω αν το έχετε επισημάνει, αλλά θα σας το πω για άλλη μια φορά. Έχω τη μεγάλη χαρά και στο νέο πρόγραμμα του σταθμού μας που Δευτέρα που έρχεται μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα του. Έχω δύο ωραίες εκπομπές στο καθημερινό πρόγραμμα, πέρα από το χαμένο Σαββατοκύριακο που παραμένει σταθερά στη ζώνη 5-7 το απόγευμα του Σαββατοκύριακου, το χαμένο Σαββατοκύριακο που ακούτε τώρα δηλαδή. Η πρώτη από αυτές τις εκπομπές ονομάζεται η συνέντευξη της εβδομάδας, παίζει κάθε τρίτη βράδυ στις 8 και παίζει και σε επανάληψη την Παρασκευή το βράδυ, την ίδια ώρα δηλαδή από τις 8 στις 9. Στη δεύτερη συνέντευξη της εβδομάδας, την τρίτη που μας πέρασε, φιλοξένησα στο στούντιο τον ηθοποιό Ερίκο Λίτσι. Χάρηκα πολύ αυτή τη συζήτηση. Μιλήσαμε για τη διαδρομή του από τη θρυλική ταινία Το Σπιρτόκουτο ως τη θεατρική παράσταση Από Κάτω, που εσείως παίζετε φέτος για δεύτερη χρονιά. Και όπως φιλοδοξώ πάντα να γίνεται σε αυτή τη σειρά συνεντεύξεων, στην εκπομπή συνέντευξη της εβδομάδας, νομίζω ότι είπαμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και ήταν έτσι μια ώρα πολύ ευχάριστη. Μπορείτε να ακούτε τη συνέντευξη της εβδομάδας και στο site μας. Θα βρείτε την ενότητα που λέει αρχείο εβδομάδας και εκεί πηγαίνοντας την μέρα και στην ώρα που σας ενδιαφέρει, εν προκειμένου δηλαδή για τη συνέντευξη της εβδομάδας, πηγαίνοντας την Τρίτη και στην ώρα 20:00, στην ώρα 8 το βράδυ, θα μπορούσατε να ακούσετε, αν τυχόν χάσατε τη συνέντευξη του Ερίκου Λίτσι. Την Τρίτη που μας έρχεται στη συνέντευξη της εβδομάδας θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω την αγαπημένη μου Μελίνα Σιδηροπούλου, αδερφή του Παύλου Σιδηρόπουλου, καθώς και τον Ηλία Κατριτζιανόγλου, που έγραψε το σενάριο για τον graphic novel Παύλος Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη, τη ζωή του Παύλου σε κόμικ, σε graphic novel που σχεδίασε ο Κωνσταντίνος Κραβενίτης. Στη διάρκεια της συνέντευξης με τους δύο καλεσμένους μου θα μιλήσουμε για λίγο τηλεφωνικώς και με τον εκδότη Λεοκράτη Ανεμοδουρά που είχε την ιδέα για αυτό το graphic novel, ενώ θα υποβάλω και σε εσάς τους ακροατές και τις ακροάτριες μια ερώτηση σχετικώς με τον Παύλο, και οι δύο πρώτοι ή πρώτες που θα απαντήσουν σωστά θα λάβουν από ένα αντίτυπο του graphic novel Παύλος Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη, προσφορά του εκδοτικού οίκου Μικρός Ήρος. Αυτά λοιπόν την Τρίτη που μας έρχεται στις 8 το βράδυ στη συνέντευξη της εβδομάδας. Η έτερη εκπομπή που με χαρά, λόγω και των μουσικών έτσι, καταβολών που έχω, ξεκίνησα, είναι η εκπομπή που παίζει κάθε Πέμπτη βράδυ στις 8 και έχει την ονομασία «Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο», όπου επιλέγω δίσκους που κάθε φορά στέκομαι σε έναν δίσκο από δίσκους που κατά την κρίση μου διαμόρφωσαν τα μουσικά ρεύματα, επέδρασαν καταλυτικά στις ζωές μας και εν τέλει άλλαξαν τον κόσμο. Προχθές Πέμπτη στάθηκα στο The Psycho Mondo, το δεύτερο άλμπουμ των αγαπημένων του ελληνικού κοινού, των Cockney Rebel και του μακαρίτη του Steve Harley, του ηγέτη τους. Και αυτή την εκπομπή μπορείτε να ακούσετε στο site. Το site πήγε, όπως είπα και πιο πριν, στο site Αυγή Κόκκινο, πηγαίνετε στην επιφάνεια αρχαίου εβδομάδας και επιλέγετε από το μενού των ημερομηνιών την ημερομηνία και την ώρα της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε. Μια που στάθηκα την Πέμπτη προχθές στο δεύτερο άλμπουμ των Cockney Rebel, να ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι από το δίσκο αυτό, το The Psycho Mondo δηλαδή.

Οι Cockney Rebels στο Psycho Mode, το μόνιμο κομμάτι του δεύτερου δίσκου τους. Πριν κλείσουμε για απόψε, να σας πω ότι και φέτος για 11η φορά το ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στην ταινιοθήκη της Ελλάδος. Η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ παρουσιάζει το αφιέρωμα με τα μάτια ανοιχτά για 11η χρονιά, όπως είπα, με επιλεγμένα ελληνικά ντοκιμαντέρ της παραγωγής των τελευταίων 2 χρόνων, με διαγωνιστικό τμήμα σπουδαστικών ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, ένα αφιέρωμα στον ντοκουμενταρίστα Φώτο Λαμπρινό και εκπαιδευτικά masterclass και εργαστήρια. Μέχρι αύριο στην ταινιοθήκη της Ελλάδος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 136, η διάρκεια του 11ου με τα μάτια ανοιχτά. Αύριο μάλιστα στις 2 το μεσημέρι υπάρχει ένα masterclass για όσους ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε με το κινηματογράφο, η δύναμη του χρώματος, για το color correction δηλαδή, που είναι μια βασική λειτουργία στην ολοκλήρωση των ταινιών. Και στις 6.30 το απόγευμα αύριο το πάνελ τίμημα της ελευθερίας, όταν η πραγματικότητα δεν χωρά στο κάδρο, ένα πάνελ που εξετάζει την ελευθερία της έκφρασης και τη σημασία της για έναν κινηματογραφιστή, για έναν δημιουργό ταινιών σήμερα. Όλα αυτά στην ταινία, στην ταινιοθήκη της Ελλάδος, στο 11ο με τα μάτια ανοιχτά, που και σήμερα και αύριο που ολοκληρώνεται είναι στη διάθεσή σας για να επισκεφτείτε την ταινιοθήκη και να δείτε αυτά τα ενδιαφέροντα που συμβαίνουν εκεί περί το ελληνικό ντοκιμαντέρ. Φινάλε με τον Ben Harper, τον αγαπημένο μου, στο Walk Away, αυτό ακριβώς που θα κάνω σε λίγο, που θα απομακρυνθώ.

Τελειώσαμε με την φωνή και την κιθάρα του Ben Harper. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς που για μια ακόμη φορά αντέξατε τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη που ήταν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του κόκκινου. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 5 το απόγευμα με το κυριακάτικο χαμένο Σαββατοκύριακο από το Θοδωρή Μανίκα. Καλό Σαββατόβραδο, κυρίες και κύριοι.

0: το κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκους Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4+1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά? Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Η ώρα είναι 7.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Τραγικός απολογισμός της έκρηξης και κατάρρευσης του κτηρίου επί της οδού Λύση Κράτου στην Πλάκα, καθώς και οι 6 άνθρωποι που αναζητούνταν ανασύρθηκαν νεκροί. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η οριστική απάντηση για τα αίτια θα δοθεί από τους εμπειρογνώμονες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση όλων των ευρημάτων. Ο κ. Δούκας τόνισε ότι από εδώ και πέρα προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι δύο γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αχρηστίας. Να σημειωθεί ότι από πέρυσι η κίνηση κάτοικων Πλάκας είχε απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Καθημερινή. Το σχέδιο αποσιώπησης των ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πέτυχε, τόνισε ο Δημήτρης Μελίδης μιλώντας στην ΕΡΤ News. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου μετόπου αριστερών δυνάμεων στη βάση ενός σαφούς προγράμματος και μιας συγκεκριμένης προγραμματικής συμφωνίας. Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να δώσουν η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψηφιακή εξέταση κάποιων πιστηρίων όπως κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές αλλά και ιατρικές συσκευές για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί έρευνα και αναμένεται να δώσουν περισσότερα δεδομένα. Με ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, στις 8.30 σήμερα το βράδυ κορυφώνονται εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο Κυριακή έως και την Πέμπτη στο Μετρό, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, λόγω εργασιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Στη διεθνή ενημέρωση, τις ΗΠΑ, χωρίς να τις κατονομάζει, επέκρινε κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Κινέζος Αντιπρόεδρος Χαν Ζενγκ, δηλώνοντας ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η κυριαρχία των χωρών του κόλπου και καλώντας τη σχετική χώρα, όπως είπε, να σταματήσει να απειλεί την Κούβα και να άρει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει εναντίον της. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε έντονη αντίθεση με τη θετική ατμόσφαιρα που επικράτησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Λευκό Οίκο, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδέχθηκε τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ. Στην αθλητική ενημέρωση, στον αυριανό τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, στις 8 το βράδυ προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε την ΑΕΚ με 93-80. Στις 9 θα παίξουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
4: Ο καιρός.
6: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στους 22 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κωνσταντίνο Τσακίρη.
4: Στο κόκκινο.

0: Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5 contact και Κώστας Τσακίρης στους δέκτες σας. Μέχρι και τις 8. Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη επίσης 91 και 4. Στην Πάτρα 107 και 7. Και όσοι μας ακούτε μέσα από το site της Αυγής, καλώς ανταμώσαμε. Σήμερα Σάββατο, στα τελειώματα του Σεπτέμβρη, 26 δείχνει ο μήνας. Ο καιρός είναι σκοτεινός, συννεφιασμένος και μουντός. Δεν βρέχει αυτή την ώρα στην Αθήνα. Νομίζω ότι ό,τι και να πω σήμερα, το Talk of the Town, όπως λέμε και στο χωριό μου, είναι η πολύ μεγάλη συναυλία, ένα show περίπου 95.000 θεατών στο ΟΑΚΑ, που εκτιμώ ότι αντίστοιχη σε εμβέλεια show η χώρα μας δεν βλέπει, δεν έχει ξαναδεί. Η Αναβίση θα τραγουδήσει και όπως πέρασα από την Ερμού, από το κέντρο, έβλεπα πολύ κόσμο που ήρθε για αυτή τη συναυλία. Πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν υποθεί. Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί όλες αυτές οι πολύ μεγάλες συναυλίες, shows, εκδηλώσεις βοηθούν σίγουρα και την πόλη, βοηθούν και τη χώρα και προάγουν, δείχνουν και τον πολιτισμό και τις εικόνες και τον τουρισμό και την κίνηση. Μόνο θετικά πράγματα μπορεί να έχει ένα πολιτιστικό γεγονός, μια συναυλία του οποιοδήποτε καλλιτέχνη, πόσο μάλλον η Αναβίση που και εμένα μου άρεσε ιδιαιτέρως, μια πολύ άξια καλλιτέχνη, τα ποιος θα μπορούσε τώρα να αμφισβητήσει μια πορεία 50 πλάς ετών. Λοιπόν, εμείς στην εκπομπή σήμερα στο Contact ανοίγουμε επίσης την αυλαία τη θεατρική. Θα πάμε μέχρι το θέατρο Βαφείο, γιατί για τρίτη χρονιά το υπόγειο του Ντοστογεύσκη, ένα βιβλίο που αγαπώ ιδιαιτέρως, από τα πρώτα βιβλία που διάβασα του Ντοστογεύσκη, ένα βιβλίο το οποίο κάθε φορά που το ξαναγγίζω, έχω μια πολύ παλιά έκδοση στο σπίτι μου αρκετών χρόνων, και κάθε φορά που το ξαναγγίζω και το ξεφυλίζω σε όποια σελίδα και αν τύχω, είναι σαν να ανακαλύπτω κάτι που την προηγούμενη φορά δεν είδα. Όταν αυτό μεταφέρεται στην σκηνή, στο θέατρο, και αυτό επαναλαμβάνεται μάλιστα μέσα στις χρονιές, έχει δίνει ορατότητα σε λεπτομέρειες, σε σημεία που μπορεί να μην έχεις παρατηρήσει, διωγγώνει τις καταστάσεις, κάνει τη λεπτομέρεια γεγονός, και αυτό είναι το ωραίο. Έτσι οι παραστάσεις από περάσματα γίνονται αγαπημένες, γίνονται στάσεις, γίνονται περιοχές που παρατηρείς, αφουγκράζεσαι, βιώνεις και μεγαλώνεις μαζί τους. Το υπόγειο, το οποίο το σκηνοθετεί ο πολύ αγαπητός ο Στέργιος ο Ιωάννου, σκηνοθέτης, ηθοποιός, θα είναι σε λίγα λεπτά στο στούντιο. Έχω να τον δω περίπου ένα χρόνο και κάτι. Είναι από τους ανθρώπους καλλιτέχνες που εκτιμώ βαθύτατα. Μου αρέσει πολύ να κουβεντιάζω μαζί του, γιατί έχει ταυτόχρονα μία απλότητα και μία πολυπλοκότητα. Στο τέλος της κουβέντας καταλήγουν όλα να είναι δυνατά και απλά. Γι' αυτό αξίζει να συναντώ τον Στέργιο. Μέχρι να τον υποδεχθώ και με τη βοήθεια του Βασίλη Κουτούβαλη, του ηχολήπτη μας, θα σας χαρίσω ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη. Καλώς ανταμώσαμε.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά. Κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά, να αλλάζει αργά.

0: Από τα τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ, η Λευκή Καταιγίδα κυκλοφόρησε πριν από λίγα χρόνια. Το έχει γράψει και το ερμηνεύει ο πολύ πολύ αγαπημένος ο Παύλος Παυλίδης, ο οποίος τον επόμενο μήνα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ, το νέο του δίσκο. Κάποια από τα οποία τραγούδια έχουν κυκλοφορήσει ήδη στο διαδίκτυο, τα βρίσκεται στο YouTube και έχουν πολύ καλές κριτικές, όπως πάντα. Δηλαδή, ο Παύλος καταφέρνει να είναι ένας ποιητής καθημερινότητας, να καταγράφει μέσα από τα τραγούδια του και στα τραγούδια του το τι συμβαίνει στις παρέες αλλά και στις ατομικότητες. Με πολύ μεγάλη επιτυχία στέφθηκε και η συναυλία του εχθές του Παύλου Παυλίδη στη Θεσσαλονίκη, με πάρα πολύ κόσμο επίσης. Λοιπόν, επιστρέφω Αθήνα. Σας μιλώ από το Μεταξουργείο. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Μαρία Ξίδη, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Κώστα. Μας λείπεις από το καθημερινό, λες. Μαρία, σε ευχαριστώ. Φέτος το πρόγραμμα, όντως, δεν τα λέμε πολύ συχνά. Τα λέμε τα Σαββατοκύριακα. Και εμένα μου λείπετε. Αλίμον, είναι αμοιβαία όλα αυτά. Αλλά τα προγράμματα και οι ζωές μας είναι. Όλη μέρα τρέχουμε παρόλα αυτά. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Λες, είδες η ΔΕΗ, εκατομμύρια για τη Βύση. Καλά κάνει, λέει, αλλά πρέπει να μας πει ότι εμείς πληρώσαμε τη συναυλία. Καλά, βρε Δημήτρη, εντάξει. Οι εταιρείες προμοτάρουν και πάντα αυτό το κάνουν. Αν δεν ήταν αυτή η εταιρεία, ήταν μια άλλη. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πως είναι. Γεια σου, Δήμητα, στην Πεύχη. Λοιπόν, όπως προείπα, το υπόγειο για τρίτη χρονιά, μια πάρα πολύ πετυχημένη παράσταση με εξαιρετικές κριτικές και από συναδέλφους, αλλά πάνω απ' όλα από το ίδιο το κοινό που πέρσι την επισκέφτηκε, την αγάπησε, και πρόπερσι που ήταν η πρώτη χρονιά, και προφανώς και οι συντελεστές και ο αγαπητός ο Στέργιος ο Ιωάννου, που είναι ο σκηνοθέτης και επίσης ο ηθοποιός της παράστασης. Νομίζω ότι τώρα, μετά από 3 χρόνια, έχω πολλά να τον ρωτήσω, γιατί έχω γνωρίσει πέρσι την αγωνία που είχε όταν δημιουργείς. Προφανώς και έχεις αγωνία και ένα δημιουργικό και παραγωγικό άγχος, αλλά θέλω να δω πώς όλα αυτά έχουν καθίσει, ποιο είναι το απόσταγμα και πώς όλα αυτά ξεκινούν στην τρίτη εσείς χρονιά. Και όχι μόνο, έχει και άλλες παραστάσεις. Στέργιος Ιωάννου, καλώς όρισες, Στέργιο.
1: Κωνσταντίνε μου, καλησπέρα, χαίρομαι που σε ξαναβρίσκω.
0: Εγώ ιδιαιτέρως, γιατί όταν είδα το όνομά στο πρόγραμμα που κανονίζουμε έτσι, με τη νέα χρονιά, και χαίρομαι που ήρθες πολύ γρήγορα στην έναρξη τη σεζόν, είπα τι ωραία. Μου αφαιρείς το άγχος, μου αφαιρείς τις ανησυχίες. Είσαι ένας άνθρωπος πολύ. Έχεις την ικανότητα να απλοποιείς τις καταστάσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και εμένα ήταν μεγάλη μου η χαρά όταν μου πρότειναν να κάνουμε μια συζήτηση μαζί εδώ στο στούντιο. Είναι πραγματικά μεγάλη μου η χαρά, γιατί έχουμε πάντα μια πολύ ωραία επικοινωνία μαζί, και εύχομαι, ευελπιστώ και αυτή τη φορά να έχουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα και οι ακροατές μας να την απολαύσουν.
0: Πάνω απ' όλα αυτό είναι να καταγράψουμε ο καθένας από την πλευρά του και να καταθέσουμε σε αυτήν την παρέα μας το τι έχει συμβεί. Σε έχω να σε δω από πέρσι. Mm-hmm. Και χάρηκα γιατί έρχεστε στην εκπομπή και εσύ συγκεκριμένα, λέγοντας ότι συνεχίζουν οι παραστάσεις. Mm-hmm. Πήγαν καλά, ο κόσμος τις αγάπησε, τις αφουγκράστηκε, τις αγκάλιασε, τις μοιράστηκε. Τρίτη χρονιά, το υπόγειο.
1: Έτσι, σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα που είχαμε πέρσι, το υπόγειο συνέχιζε τις παραστάσεις του, sold out κάθε φορά. Το κοινό
0: στο θέατρο Βαφείο.
1: Στο θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής, Αγίου Όρους 16, στο Βοτανικό. Το κοινό μας ακολούθησε και εμείς ακολουθήσαμε το κοινό παράλληλα, γιατί είναι ένα έργο διαδραστικό. Όλα τα έργα του θεάτρου είναι διαδραστικά, αλλά το υπόγειο έχει μια άμεση συνομιλία με το κοινό, όπως και στο βιβλίο άλλωστε, και αυτή η συνομιλία, αυτή η επικοινωνία, αυτή η ερωτελεστία που γίνεται στην παράσταση είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσει και το κοινό αλλά και εμείς από σκηνής να επικοινωνήσουμε αυτό το πολύ σπουδαίο και δύσκολο έργο του Φιόδωρ Ντοστογεύσκη.
0: Και σημαντικό και για τον ίδιο τον συγγραφέα, τον ίδιο τον Ντοστογεύσκη, που μετά το υπόγειο ουσιαστικά ξεδιπλώνει, αλλάζει και ο τρόπος γραφής εισάγει έναν άλλο ύφος, το ύφος που ουσιαστικά τον έκανε Ντοστογεύσκη.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι κομβική η στιγμή που ο Ντοστογεύσκη γράφει το υπόγειο. Έχει επιστρέψει από το κάτεργο,

0: έχει σχεδόν 5 χρόνια, βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής του. Η γυναίκα του είναι ετοιμοθάνατη, είχε επιστρέψει από το εξωτερικό καταχρεωμένος, γιατί είχε το πάθος του τζόγου. Και βρίσκεται η γυναίκα του ετοιμοθάνατη. Της παραστέκεται και παράλληλα γράφει το υπόγειο. Το υπόγειο δε για την εποχή, το οποίο γράφτηκε το 1864, είναι ένα πολύ σύγχρονο, μοντέρνο και ανατριπτικό έργο για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πρώτα απ' όλα, η δομή του έργου δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει ξαναγραφτεί με αυτή τη δομή έργο. Ας το πάρουμε από την αρχή. Δηλαδή,
1: θέλω πριν το αναλύσουμε, αγαπητέ Στέργο, να πούμε ότι κάνετε πρεμιέρα. Πότε?
0: Μάλιστα. Κάνουμε πρεμιέρα 6 Οκτωβρίου. Οι μέρες παραστάσεων είναι κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα.
1: Το σπάσατε. Τρίτη 9, Τετάρτη μεσοβδόμαδα. Είναι κλειστή αγορά, βέβαια. Βολεύει στις 6.
0: Είναι λίγο νωρίς.
1: Το κάνατε νωρίς.
0: Γιατί Δευτέρα έχουμε βάλει το καινούριο μας έργο που είναι ο Έαντας του Γιάννη Ρίτσου και μόνος. Έας Γιάννης Ρίτσου. Μόνος.
1: Μονόλογος εκεί.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε,
1: θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Άρα να σημειώσω, από 6 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βαφείο, γνωστός το χώρος και αγαπημένος, Τρίτη 9 βραδάκι, μετά την αγορά δηλαδή, Τετάρτη νωρίς, γιατί Τετάρτη, ξέρετε, όταν δεν έχει αγορά βάζουμε γιατρούς και φροντιστήρια.
0: Ας βάλουμε
1: θα
0: υπόγειο.
1: Και το υπόγειο, παιδιά, σημειώστε.
0: 6 ώρα το απόγευμα.
1: Είναι ωραία ώρα, γιατί νυχτώνει νωρίς το χειμώνα. Θέλω να τελειώσω και νωρίς, δηλαδή δεν θέλω να μείνω μέχρι τις 12 έξω για να μην επηρεαστώ. Θα πάω για ποτό, δεν ξυπνάω το πρωί. Άρα 6 θα είμαι νωρίς σπίτι.
0: Και αν θέλει και κάποιος μετά να συζητήσει για το έργο πίνοντας ένα ποτό με το φίλο του ή τη φίλη του, έχει το χρόνο να το κάνει χωρίς να καθυστερήσει τον βραδινό του ύπνο.
1: Άρα Τρίτη και Τετάρτη από 6 Οκτώβρη Βαφείο, επαναλαμβάνω, ωραίες μέρες. Θα πάτε.
0: Θα πάμε μέχρι το Πάσχα.
1: Α, θα πάω.
0: Πρώτο Θεός. Πρώτο Θεός, εφόσον το κοινό συνεχίσει να ενδιαφέρεται για το έργο και να ακολουθεί την παράσταση.
1: Φέτος ποιοι συμμετέχετε, Στέργιο?
0: Στο υπόγειο. Στο υπόγειο. Κοίταξε, φέτος το υπόγειο έχει αλλάξει όψη ολοκληρωτικά. Πρώτα απ' όλα εξερευνούμε το έργο, συνεχίζουμε να εξερευνούμε το έργο. Ποτέ δεν σταματήσαμε να εξερευνούμε και να εφησυχαστούμε στο ότι έχουμε την παράσταση, έχουμε δοκιμάσει καινούργια πράγματα και παράλληλα φέτος στο ρόλο της Λίζας θα είναι η Βασιλίνα Κατερίνη, μια εξαίρετη συνάδελφος.
1: Είναι εξαίρετη και εξαιρετική η Βασιλίνα.
0: Εξαιρετική, η οποία θα δώσει μια άλλη πνοή, έναν άλλον αέρα στην παράσταση.
1: Άρα οι δυο σας.
0: Είμαστε οι δυο μας.
1: Μαζί με τη Βασιλίνα.
0: Ναι.
1: Τι αλλάζει την τρίτη χρονιά? Μου περιέγραψες έτσι μια ανανεωτική διάθεση, μια ανακαινιστική διάθεση. Τι συμβαίνει?
0: Θα σου πω. Κοίταξε, Κωνσταντίνε, κάθε βράδυ άλλαζε στην παράσταση. Το υπόγειο και προσωπικά δεν μπορώ να κάνω τα ίδια βήματα κάθε βράδυ, δεν μπορώ να πω τις ίδιες λέξεις με τον ίδιο τρόπο. Αλλά και το κοινό κάθε βράδυ δεν είναι το ίδιο. Άρα μια παράσταση και ειδικά ένα έργο σαν το υπόγειο δεν μπορεί να είναι ίδιο κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ ήταν μια άλλη παράσταση, ένα άλλο κοινό και μέσα από αυτή την τριβή που είχαμε πέρσι, φέτος προσπαθώ να προσεγγίσω το ρόλο με μια άλλη ματιά, κοντά στην περσινή, όμως με την εμπειρία της περσινής, προσπαθώντας και δοκιμάζοντας καινούργια πράγματα, ελπίζω να λειτουργήσουν στην παράσταση και βέβαια με την καινούργια ηθοποιό η οποία έχει αντικαταστήσει τον ρόλο, δεν μπορεί να είναι.
1: Ότι έρχεσαι από 2 χρόνια πριν, ότι έχεις κάνει, ότι έχετε κάνει 2 σεζόν, ότι το υπόγειο έχει πια, έχει υποστεθεί σε αυτό η γνώμη και η γνώση του κόσμου. Πώς λειτουργεί για τον σκηνοθέτη, πώς λειτουργεί για τον ηθοποιό, για σένα τον δημιουργό?
0: Αυτό λειτουργεί πάρα πολύ θετικά και δηλαδή οι αντιδράσεις του κόσμου, του κοινού που έρχονταν και έβλεπε την παράσταση, ο τρόπος που συμμετείχε στην παράσταση αλλά και μετά την παράσταση, οι συνομιλίες που είχαμε και όπως εισπράτανε το έργο, όπως το έργο μιλούσε μέσα τους, αισθάνομαι ότι άφηνε μία σφραγίδα την οποία έπαιρναν μαζί τους, έπαιρναν το έργο, την παράσταση μαζί τους, και θεωρώ ότι τους απασχολούσε από τα ερωτήματα, από τις κουβέντες που είχαμε, έβλεπα, αλλά και από τη συγκέντρωση του κόσμου στην παράσταση. Δηλαδή, καταλαβαίνεις την ενέργεια του κοινού την ώρα που βρίσκεσαι πάνω στη σκηνή.
1: Ότι έχεις κάνει μια επιτυχία. Δύο ετών. Ότι πέρσι η παράσταση ήταν κάθε βράδυ sold out. Πρόπερσι ξεκινήσατε και πήγατε πολύ γρήγορα, πολύ καλά. Αυτό δημιουργεί έναν αυξημένο, έτσι, μια αυξημένη αγωνία να συνεχιστεί, ή λειτουργεί ως ένα μαξιλάρι ότι μα το έχει αποδείξει. Θέλω να καταλάβω δηλαδή την αγωνία των συντελεστών που έχει.
0: Κοίταξε, ναι, φυσικά αυτή η ανταπόκριση του κοινού, αυτή η αγάπη του κοινού σου δημιουργεί αυτή την αγωνία, και γι' αυτό το λόγο σκάβουμε, συνεχίζουμε να σκάβουμε το έργο, γιατί το έργο δεν τελειώνει, δεν
1: έχει
0: τέλος.
1: Πόσο ωραία μου απαντάς.
0: Δεν έχει τέλος, Κωνσταντίνε, πραγματικά. Εγώ μελετάω αυτό το έργο πάρα πολλά χρόνια και βλέπω, διαβάζοντας το πάλι φέτος, μελετώντας το πάλι φέτος και δοκιμάζοντας το στις πρόβες, βλέπω ότι δεν τελειώνει, δεν έχει τέλος. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα
1: δεν
0: που μπορείς να ανακαλύψεις.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάτε καλά. Δεν έχω, είναι σπάνιες οι απαντήσεις αυτές, αυτού του τύπου, ότι σε ρώτησα πώς λειτουργήσε αυτή η επιτυχία και μου πες συνεχίζω να σκάβω, συνεχίζω να ψάχνω, δηλαδή συνεχίζω να εργάζομαι, να μοχθώ, να πονώ, να αγωνιώ. Αυτή η αγωνία που περιγράφεις, αυτό τη σκάβω, διαρκώς ψάχνω, δεν σταματώ, είναι το συστατικό της επιτυχίας. Τώρα μην γελιόμαστε. Είμαι σίγουρος ότι θα πάτε καλά και φέτος. Που αλλάξατε και μέρες, αλλάξατε και ώρα και παίζετε και δύσκολα. Δηλαδή δεν είναι όλα εύκολα. Ναι. Σε χρονιές που το θέατρο
0: δεν
1: έλει μόνο τώρα. Πάρα πολλές παραστάσεις, όλα δύσκολα.
0: Πολλές παραστάσεις. Ο κόσμος πονάει από οικονομικά, δεν έχει χρήματα. Βλέπω τιμές παραστάσεων και τρελαίνουμε εισιτήρια που βάζουν κλπ. Είναι δύσκολα γενικά και για τον κόσμο να έρθει στο θέατρο. Ο κόσμος θέλει να πάει στο θέατρο, έχει ανάγκη να πάει στο θέατρο και δυστυχώς οι οικονομικές συνθήκες δεν του το επιτρέπουν πολλές φορές ή τον φέρνουν σε πολύ δύσκολη κατάσταση να δει μια παράσταση. Ας πούμε να στριμώχνεται και να δει μια παράσταση.
1: Λοιπόν, θα κάνω διάλειμμα, θα μου επιτρέψεις.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και επανέρχομαι, γιατί θέλω να συνεχίσουμε παρέα το λεκτικό σκάψιμο για την παράσταση. Το επαναλαμβάνω, πρεμιέρα από 6 του Οκτώβρη στο θέατρο Βαφείο. Μιλούμε για το υπόγειο. Παραμείνετε.
2: Στο κόκκινο. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
5: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά? Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
6: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
7: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
8: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
8: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
7: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
8: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
7: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
8: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
7: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
8: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
7: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
8: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

0: 7 και 34 είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5 Contact και Κώστας Τσακίρης στους δέκτες σας μέχρι και τις 8. Σήμερα συζητούμε με τον αγαπητό ηθοποιό και σκηνοθέτη τον Στέργιο Ιωάννου. Δεν ήρθε η Βασιλίνα στο ντύο, Στέργιο.
1: Δεν ήρθε, δυστυχώς είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Σας στέλνει
0: και εγώ ανταποδίδω και να έρθει όποτε θέλετε. Είναι πραγματικά πολύ ευχάριστος άνθρωπος και πολύ ταλαντούχα η Βασιλίνα, η Κατερίνη.
1: Την επόμενη φορά που θα μας ξανακαλέσετε.
0: Εννοείται.
1: Θα την έχω μαζί μου οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, μιλούσαμε για το υπόγειο, πρεμιέρα 6 Οκτωβρίου στο θέατρο Βαφείο κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Και για εσάς που μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη ή από την Πάτρα ή από την Αυγή όπου κι αν είστε, πραγματικά αν επισκεφτεί την Αθήνα είναι μια από τις πολύ σοβαρές προτάσεις το υπόγειο και μας έχετε και δώρο. Μας δίνουμε προσκλήσεις. Ναι. Ευχαριστούμε. Ναι. Για πότε?
1: Για τους ακροατές σας θα προσφέρουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για τις 14 Δεκάτου, ημέρα Τετάρτη.
0: Στις 6.
1: Στις 6.
0: Να πούμε ότι είναι, η παράσταση είναι κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Τις Τρίτες είναι 9 η ώρα το βράδυ. Τις Τετάρτες είναι στις 6, είναι πιο απογεύμα. Για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τρεις διπλές. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας, το αποστέλλετε μέσω του Viber, τώρα δηλαδή που μας ακούτε, στο 6985-870059, 14 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, να δείτε το υπόγειο, στο θέατρο Βαφείο. Και μιλούσαμε για τις τιμές και έχετε κάνει και ιδιαίτερες προσφορές.
1: Ναι.
0: Θέλω λεπτομέρειες.
1: Ναι, έχουμε μία προσφορά προπόλησης στα 12 ευρώ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Έδωσα μια
0: τώρα
1: μικρή παράταση, ήταν μέχρι τις 25, αλλά επειδή υπήρξε μεγάλη κινητικότητα και επειδή, όπως είπαμε πριν, ο κόσμος πονάει οικονομικά και θέλει να δει θέατρο, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο να έρθει να δει την παράστασή μας.
0: Έτσι
1: δώσαμε την παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και έχει προσφορά προπόλησης, ηλεκτρονικές κρατήσεις, ticketservices.gr.
0: Αν είστε ticket services.
1: Μάλιστα.
0: Ticket services, το υπόγειο, προσφορά μέχρι 30, καλύτερες τιμές,
1: ναι,
0: και μια παράσταση που θα τρέξει την υπόλοιπη σεζόν, οπότε έχετε χρόνο. Επαναλαμβάνω, ονοματεπώνυμο, τη λέξη θέατρο, θέατρο Βαφείο, το υπόγειο, ό,τι θέλετε. Θα στο τέλος της εκπομπής είναι η κλήρωση. Τρεις διπλές για την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου στις 6. Σωστά.
1: Σωστά. Και ήθελα να πω ότι είναι στα 12 ευρώ η προσφορά μας μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
0: Τώρα, αυτό είναι προσφορά Σεπτεμβρίου.
1: Σεπτεμβρίου.
0: Μετά
1: πηγαίνει κανονικά.
0: Εντάξει, μάλιστα. Λοιπόν, υπόγειο.
1: Υπόγειο.
0: Τρίτη χρονιά. Είπα αρκετές φορές ότι ήταν sold out, αλλά πέρα από τα νούμερα που αποδεικνύουν αυτό, είναι η αγάπη. Είναι ο κόσμος γιατί ήρθε και πίστεψε και ασχολήθηκε με το υπόγειο. Είναι ένα ιδιαίτερο έργο. Είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Είναι ο Ντοστογεύσκη έτσι πρωτότυπος και πάντα προηγείται των εποχών. Όταν σήμερα έψαχνα πάλι για το υπόγειο, το οποίο το έχω διαβάσει, το έχω ξαναδιαβάσει, το έχω σπίτι μου, είναι από τα βιβλία που νομίζω κάθε σπίτι το έχει το υπόγειο.
1: Σίγουρα.
0: Όταν συνειδητοποιείς το 1846, 64, λες πώς γίνεται να είναι πάντα, να προηγείται, να είναι μπροστά.
1: Είναι μπροστά, είναι ένα προφητικό μανιφέστο. Ο Ντοστογεύσκη προφήτεψε, προέβλεψε πάρα πολλά πράγματα τα οποία συνέβησαν μετά και τα οποία συμβαίνουν και τώρα. Δηλαδή, αν πούμε ότι προφήτεψε τη γέννηση του υπαρξισμού, τα φιλοσοφικά κινήματα.
0: Ναι, ο πρώτος υπαρξισμός.
1: Σαρκ, Καμί, Κάφκα, ήρθανε μετά.
0: Ναι.
1: Ήρθανε,
0: ακολούθησαν.
1: Ακολούθησαν μετά. Είναι προφητικό όσον αφορά την ψυχανάλυση. Ο Φρόιντ μετά.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ έχουμε ο έγκλειστος του υπογείου, ο ανώνυμος αντίήρωας, αυτό ψυχαναλύζεται. Αυτό αναλύεται.
0: Ναι.
1: Επίσης, έχουμε κάτι πολύ πολύ σύγχρονο. Τον εγκλεισμό αυτό του υπόγειου ανθρώπου τον βλέπουμε σήμερα μέσα από το διαδίκτυο. Τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι μπροστά σε μια
0: σύγχρονα υπόγεια.
1: Οθόνη. Το σύγχρονο υπόγειο.
0: Στα σύγχρονα διαδικτυακά υπόγεια.
1: Αυτό. Είναι φαντάσου δηλαδή. Και πολλά άλλα. Επίσης, μια και έλεγες πριν ότι κάθε σπίτι έχει το υπόγειο. Επειδή πριν ανεβάσω την παράσταση, διάβασα πάρα πολλές μεταφράσεις του υπογείου, και αυτό που ανακάλυψα είναι ότι οι περισσότερες μεταφράσεις, και για ένα πράγμα που περηφανευόμαστε πάρα πολύ είναι για τη θεατρική απόδοση που η κυρία Μάρο Βαμβουνάκη έχει κάνει στο έργο, και πρέπει να το πούμε αυτό, ήταν οι περισσότερες μεταφράσεις ήταν ακατανόητες, γιατί ο Ντοστογεύσκη γράφει πυκνά. Γράφει ένα πυκνό κείμενο και η μεταφορά όλων αυτών. Και παράλληλα έχουμε ένα φιλοσοφικό κείμενο και στη συνέχεια ένα κείμενο ψυχολογικό. Αλλά η γραφή του Ντοστογεύσκη είναι πυκνή. Οι μεταφράσεις οι οποίες είχα διαβάσει ήταν ακατανόητες. Δεν μπορούσα να καταλάβω.
0: Ναι. Τι... Κοίτα, μου έχει τύχει και εμένα όταν πρώτο ακούμπησα Ντοστογεύσκη, όχι το υπόγειο, το άφησα. Ενώ ξεκίνησα,
1: σε κούρασε.
0: Με κούρασε. Γυρνούσα, ξαναρχίζα. Ναι. Ξανά... Δεν ήταν κάτι που μου δημιούργησε μια γοητεία ή κάτι να συνεχίσω.
1: Έτσι,
0: όταν μεγαλύτερο βέβαια το ξανάπιασα, το κράτησα.
1: Το κράτησες.
0: Αλλά στην νεαρή ηλικία, στην εφηβεία όταν το έπιασε το Στουγεύσκη, με δυσκόλεψε και εμένα.
1: Εδώ η κυρία Βαμβουνάκη έχει μεταφέρει το έργο εξαιρετικά, με μια σύγχρονη γλώσσα και... κατανοητή γλώσσα, και ειδικά για το πρώτο μέρος που είναι το φιλοσοφικό, να κατανοήσεις, γιατί το έργο αποτελείται από δύο μέρη. Έχουμε τη σκέψη και έχουμε και την πράξη.
0: Έτσι είναι.
1: Έχουμε τη φιλοσοφία, όπου μετά ο Ντοστογεύσκη αποδεικνύει αυτή τη φιλοσοφία μέσω της πράξης, μέσω της δράσης,
0: μίλησε
1: της ιστορίας.
0: Μίλησε για το υπόγειο, για την πλοκή. Τι θα δουν οι θεατές, τι πρέπει να ξέρουν?
1: Θα δουν μία παράσταση η οποία δεν έχει, το κείμενο δεν έχει διασκευαστεί, είναι το ατόφιο κείμενο του συγγραφέα, γιατί πολλά υπόγεια έχουν γίνει στο παρελθόν, κάποια υπόγεια έχουν γίνει στο παρελθόν μάλλον, τα οποία όμως ήταν διασκευές του έργου. Ναι. Εμείς δεν έχουμε κάνει διασκευή στο έργο, έχουμε αυτούσιο το έργο, μεταφερμένο για το θέατρο, παρμένο και έτσι που να υπάρχει μία δράση σε όλο το έργο. Είναι αυτούσιο το κείμενο, δεν έχουμε πειράξει ούτε λέξη, και έχουμε προσπαθούμε να πιάσουμε και την ατμόσφαιρα την Ντοστογεύσκη, του Ντοστογεύσκη μέσω του έργου, μέσω του φωτισμού των σκηνικών, αλλά και μέσω της δράσης, και είμαστε σε μια άμεση επαφή με το κοινό, δηλαδή οι θέσεις του κοινού είναι πάνω στη σκηνή. Πολλοί θεατές μας, τελειώντας η παράσταση, μας είπαν, και αυτό είναι πολύ μεγάλη περηφάνεια για μας, ότι αισθανθήκαν ότι βρισκόντουσαν μέσα στις σελίδες του βιβλίου.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Και αυτό είναι μοναδικό.
0: Είναι μέρος.
1: Είναι μοναδικό.
0: Πραγματικά.
1: Να φανταστείς ότι κάποια στιγμή για να κινηθεί ηθοποιός πρέπει να περάσει τόσο κοντά από το θεατή, που ο θεατής πολλές φορές κάνει στην άκρη για να περάσει ηθοποιός.
0: Είναι όμως έντονη η επαφή και η διάδραση.
1: Πάρα πολύ έντονη.
0: Δηλαδή γίνεστε ένα οι θεατές.
1: Γινόμαστε
0: ένα. Με τους θεατές.
1: Ναι, δεν γίνεται αυτό το έργο να παιχτεί διαφορετικά. Δεν είπα, ούτε από σκηνής, αλλά και ο θεατής.
0: Μετά από δύο χρόνια. Ή την έρευνα που έχεις κάνει τόσα χρόνια στο υπόγειο. Το υπόγειο για κάποιο λόγο σου ταιριάζει πάρα πολύ, Στέργιο. Πάρα
1: και,
0: πολύ.
1: Ναι, και ιδιοσυγκρασιακά.
0: Τι σου έχει μάθει, πόσο σε έχει αλλάξει, πόσο έχεις παιδευτεί από το υπόγειο και στο υπόγειο?
1: Ναι, κοίταξε, είναι ένα έργο, όπως προείπα, που το μελετάω πάρα πολλά χρόνια, και βρίσκω και αρκετά κοινά, παρότι αυτό μπορεί να είναι με τον ανώνυμο αντίρροα. Ο καθένας μας μπορεί να βρει πολλά κοινά. Ο Ντοστογεύσκη,
0: με τον άνθρωπο του υπογείου.
1: Με τον άνθρωπο του υπογείου, τον ανώνυμο αντίρροα. Ο Ντοστογεύσκη εδώ μας βάζει έναν καθρέφτη. Έναν καθρέφτη μπροστά μας που αναπόφευκτα θα δούμε πτυχές του εαυτού μας. Έχω ταυτιστεί με αυτόν τον άνθρωπο, τον ανώνυμο. Βλέπω, αισθάνομαι πολλά κομμάτια του εαυτού μου. Και πολλές στιγμές, και ειδικά στο πρώτο μέρος που αυτό αναλύεται, είναι σαν να μιλώ για τον εαυτό μου. Αυτό, υπάρχει μια ταύτιση με τον ήρωα, ψυχική και ιδεολογική και πνευματική.
0: Μας έπεισες και έπεισες και το κόσμο που... Και φέτος είμαι βέβαιος ότι θα αγκαλιάσει την παράσταση. Αν υπήρχε ένα σύγχρονο σχήμα του υπογείου, θα ήσουν εσύ. Θα ήταν η εκφράση σου, η χρειά σου, ο τρόπος προσέγγισής σου. Παρόλο αυτή όμως την έντονη ταύτιση που καταλαβαίνω όσο μπορώ απ' έξω, βέβαια, εσύ το βιώνεις και προσωπικά όλη αυτή την αγωνία, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να φύγεις και να πεις θα κάνω παράλληλα άλλη μια παράσταση, κάνεις και τον Έαντα.
1: Ναι.
0: Πόσο δύσκολο είναι αυτό, γιατί είσαι πολύ μέσα στο υπόγειο.
1: Η επιλογή του έργου του Έαντα του Γιάννη Ρίτσου από την τέταρτη διάσταση δεν ήταν τυχαία. Τα δύο έργα συνομιλούν. Ο Έας είναι σαν να βγήκε από τα έγκατα του υπογείου, από τα χαλάσματα του υπογείου και συνεχίζει.
0: Να.
1: Γίνεται ένας διάλογος. Βέβαια εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό ποίημα ενός σπουδαίου μεγάλου μας ποιητή, του Γιάννη του Ρίτσου, γραμμένο την περίοδο της εξορίας, όπως και τα περισσότερα
0: έργα του, ποίηματα
1: της τέταρτης διάστασης. Και έχουμε όχι έναν ήρωα αλλά έναν άνθρωπο. Εδώ ο Ρίτσος στο έργο έχει κάνει αυτό το σπουδαίο πράγμα. Έχει κατεβάσει τον Έαντα, τον έχει περάσει μέσα από τον υπαρξισμό, όπως και στο υπόγειο, γι' αυτό συνομιλούν, και γίνεται ένας άνθρωπος κοντά
0: ήταν
1: μας.
0: Μια δική σου ανάγκη, όπως εξελίχθηκε έτσι το υπόγειο,
1: ναι,
0: ο Έαντας.
1: Ναι, ο Έαντας ήταν.
0: Ποια δική σου ανάγκη, ήταν μια... πόσο, τι μπορείς να μας πεις αυτό.
1: Ήταν μια προσωπική ανάγκη, όπως όπως και το υπόγειο, έτσι και τον Έαντα, είναι ένα κείμενο το οποίο και αυτό το αγαπώ πάρα πολύ και εκείνο το μελετάω χρόνια. Ήταν μια ανάγκη να αυτά τα δύο έργα, μέσα από την έρευνα που κάνουμε του μοναχικού ανθρώπου, να λειτουργήσουν παράλληλα, να συνομιλήσουν παράλληλα και οι θεατές να δούνε και τα δύο έργα, γιατί το ένα έργο, το υπόγειο, μάλλον ο Έας, είναι η συνέχεια του υπογείου. Ο άνθρωπος του υπογείου είναι εγκλωβισμένος με στη συνείδησή του, κατανοεί πράγματα, συνειδητοποιεί πράγματα, όμως ξαναεπιστρέφει στο υπόγειο, ενώ ο Έας μέσω της συνείδησής του φτάνει στα όρια της ύπαρξης.
0: Με αυτό που περιγράφεις από τον Έαντα μέχρι τον άνθρωπο του υπογείου, από τον Ρίτσο μέχρι τον Ντοστογεύσκη, αντίστροφα, καταργείς το χρόνο, καταργείς, ναι, οτιδήποτε
1: έτσι ακριβώς,
0: χειροπιαστό, μπαίνεις σε πυρήνες,
1: έτσι
0: ενώνεις τα χρόνια της εξορίας με το 1800, δηλαδή μας πηγαίνεις στα κοινά, στη συνέχεια, αλλά όχι με μια λογική ροή.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει χρόνος εδώ, δεν υπάρχει χρόνος, όπως και στο υπόγειο δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει ούτε Θεός, ούτε, να, ο χρόνος. Έτσι και στον Έαντα. Ο Έας είναι ένα κείμενο πανανθρώπινο, όπως και το υπόγειο, όπου διανύει μία διαδρομή μέσα στο έργο και φτάνει στα όρια. Δεν μπορεί όμως να συνεχίσει ή να γυρίσει πίσω, όπως κάνει ο υπόγειος άνθρωπος. Έρχεται από έναν ηρωικό κόσμο, κατανοεί την ύπαρξη, να, κατανοεί τα πράγματα της υπάρξεως, όμως δεν μπορεί να συνεχίσει παραπέρα, γιατί ο κόσμος που έρχεται είναι ένας άλλος κόσμος. Είναι ο ηρωικός κόσμος.
0: Πόσα σκέφτομαι.
1: Είναι δομημένος.
0: Σε ακούμε πολύ προσοχή. Πόσα παράλληλα σκέφτομαι για το χρόνο, για το χώρο, για το πώς θα μπορούμε να οδηγηθούμε από την προσωπική στη συλλογική λύτρωση, σωτηρία, αγωνία, αγώνα. Όλα αυτά είναι μπλεγμένα. Μας τα φέρνεις τόσο ωραία, μας τα σερβίρεις, μου επιτρέπεις την έκφραση, γιατί πραγματικά μας τα φέρνεις πολύ απλοποιημένα, πολύ δομημένα, πολύ στοχευμένα.
1: Όχι εγώ, αυτά τα σπουδαία κείμενα μας βάζουν σε
0: καλά,
1: αυτή τη διαδικασία.
0: Τώρα όμως εσύ είσαι ο δημιουργός που τα έχεις τοποθετήσει, τα έχεις φέρει, υποδίεσαι, σκηνοθετείς, έχεις ένα μερίδιο ευθύνης πέρα από τα καλά.
1: Ναι, η επιλογή, ναι, ήταν προσωπική η επιλογή και ήταν μια προσωπική ανάγκη αυτά τα δύο έργα να συνομιλήσουν, να βρεθούν, να κινηθούν παράλληλα.
0: Πότε θα παίζεται ο Έαντας?
1: Ο Έαντας κάνει πρεμιέρα 19 Οκτωβρίου,
0: ναι,
1: και θα παίζεται κάθε Δευτέρα στις 9 στο Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής.
0: Άρα Δευτέρες 9 Έαντας, Τρίτη 9 υπόγειο, Τετάρτη 6 υπόγειο.
1: Έτσι.
0: Ξέρεις τι θέλω, να έρθω. Θα έρθω Τετάρτη 6 και την επόμενη Δευτέρα θα το συνεχίσω.
1: Αυτή είναι η σειρά. Αυτή είναι η σειρά. Κάποιος πρέπει να δει το πρώτο το υπόγειο και μετά να
0: αν
1: δει τον
0: Έαντα. Το
1: αν δεν το έχει δει.
0: Πολύ
1: ή μπορεί να το κάνει και αντίθετα και αντίστροφα, αλλά Η συνέχεια είναι αυτή. Είναι υπόγειο και μετά είναι έαντας.
0: Πάντως και μόνο που λες ότι η σειρά είναι υπόγειο και έαντας, αλλά τα έβαλες ανάποδα.
1: Μπορεί κάποιος να έχει δει το υπόγειο, να το ξέρει. Άρα θα πάει κατευθείαν.
0: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα για τις τρεις διπλές που δίνουμε για το υπόγειο στις 14 Οκτωβρίου. Θα μου δώσεις και έντα.
1: Θα σου δώσω και έντα, ναι.
0: Για πότε, πες μου ημερομηνία.
1: Δεν έχω
0: δει. Πρεμιέρα 19, 19. Έχεις διασημότητα.
1: Έχω 19, ναι, να δώσουμε. Να δώσουμε.
0: Μήπως είσαι sold out, να δώσουμε πρεμιέρα.
1: Ας δώσουμε πρεμιέρα.
0: Έλα μου, θα δώσουμε.
1: Ναι, τώρα, να δώσουμε πρεμιέρα, ναι.
0: Μία διπλή.
1: Όχι, δύο διπλές.
0: Δύο διπλές.
1: Ναι.
0: Τώρα, όπως, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Γιατί το υπόγειο είναι χαμός.
1: Ναι.
0: Θα ξαναδώσουμε μέσα στη χρονιά μας.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
0: Άρα,
1: και θα ξαναβρεθούμε πάλι.
0: Σε λίγο θα πω τα ονόματα τρεις διπλές για το υπόγειο. Δύο γρήγορα ονόματα. Έαντας, Ρίτσος, Μονόλογος με τον Στέργιο Ιωάννου. Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
1: Πρεμιέρα.
0: Πρεμιέρα, στην πρεμιέρα. Δύο διπλές. Γρήγορα, παιδιά, ονοματεπώνυμο, κλείνει η εκπομπή. Και θα, όσοι δείτε τον Έαντα, φροντίστε μέχρι τις 19 ή να δείτε το υπόγειο ή θα τα κάνουμε αντίστροφα. Θα συγχρονιστούμε. Πώς νιώθεις για όλο αυτό?
1: Είμαι πολύ χαρούμενος. Χαρούμενος και να πω αυτή τη σπουδαία λέξη, ευλογημένος.
0: Κουρασμένος νιώθεις?
1: Ναι, κοίταξε, η κούραση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί δεν κάνω μόνο τη σκηνοθεσία και την ερμηνεία των δύο έργων, έχω επιφορτιστεί και την παραγωγή αυτών των έργων.
0: Πόσο δύσκολο αυτό όταν ο ίδιος ο ηθοποιός και ο σκηνοθέτης πρέπει μετά από λίγο να μιλάει με τηλέφωνα, να κόβει αποδείξεις, λογαριασμούς, χρήματα, παραγωγές.
1: Είναι κάτι που θα ήθελα να μην έχω καμία σχέση με όλο αυτό και να μπορούσα να είμαι επικεντρωμένος στα έργα, στη μελέτη και στους ρόλους και στη σκηνοθεσία. Δυστυχώς είναι αναγκαίο κακό να επιφορτιστεί κάποιος και αυτό το πράγμα, θέλοντας να μπορεί να κάνει αυτά τα έργα και να τα στηρίξει έτσι όπως πρέπει να στηριχτούν. Και έχω επιφορτιστεί και όλα τα υπόλοιπα. Η κούραση είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά η χαρά είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Ακόμα μεγαλύτερη.
1: Και,
0: πόσο ωραία.
1: Και αποφορτίζεται αυτή η κούραση. Ευελπιστούμε με το καλό να πάμε για την πρεμιέρα και κάπως τα πράγματα να ξεκουραστούμε λιγάκι.
0: Πρεμιέρα, να πω για το υπόγειο, είναι 6 Οκτωβρίου τώρα στο Θέατρο Βαφείο. Και επαναλαμβάνω, τρεις διπλές δίνουμε για 14. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου για το υπόγειο. Δύο διπλές για πολύ λίγα λεπτά ακόμη για τον Έαντα. Η πρεμιέρα του Έαντα είναι 19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, επίσης στο ίδιο θέατρο, στο Θέατρο Βαφείο. Οπωσδήποτε θέλουμε γρήγορα να προλάβετε για τον Έαντα τις δύο διπλές. Συντελεστές, αν πρέπει να πούμε κάτι, ονόματα, ναι, ό,τι θέλεις, ναι, τώρα στο τέλος, μην ξεχάσουμε.
1: Θα ήθελα να πω για τον Έαντα. Συνεργάζομαι με δύο πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες και αυτή είναι η μεγάλη μου χαρά και η μεγάλη ξεκούραση από όλη αυτή την κούραση, που είναι η Ρούλα η Κουτουμπέλη, η σπουδαία χορεύτρια και χορογράφος και κινησιολόγος, η οποία επιμελείται την κίνηση στον Έαντα, και έναν σπουδαίο εικαστικό, το Στέφανο τον Τζιρονά, ο οποίος έχει επιμεληθεί το μοναδικό σκηνικό το οποίο έχουμε στον Έαντα. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για το σκηνικό και, τα ρούχα, το ένδυμα του Έαντα. Έχει κάνει μια πολύ σπουδαία δουλειά ο Στέφανος ο Τζιρονάς, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης εικαστικός, και έχουμε βρει μια σύμπνοια και με τη Ρούλα την Κουτρουμπέλη και με τον Στέφανο, μοναδική, μια επικοινωνία μοναδική, και έχουμε δημιουργήσει, θεωρώ, μια πολύ αξιόλογη παράσταση, σύγχρονη, μοντέρνα, με σύγχρονα σκηνικά και μέσα από μια σύγχρονη ματιά, όπως ήταν και το όνειρό μου, και με βοηθήσανε πάρα πολύ αυτοί οι δύο συνεργάτες.
0: Μάλιστα, πού θα έλεγες, μετά από τόσα χρόνια πορεία σου, καριέρα σου, διαδρομή σου, πιο σωστά, για σου μέσα στο θέατρο, δουλειάς, εργασίας, πού θα έλεγες ένα ευχαριστώ?
1: Σε ποιον?
0: Σε κάτι, σε τι, σε ό,τι θέλεις εσύ, το αφήνω ανοιχτό. Δεν το προσδιορίζω σε πρόσωπο. Πού θα νιώθες να πεις ένα ευχαριστώ ως καλλιτέχνης?
1: Κοίταξε, θα έλεγα σε κάποιους δασκάλους μου, που πήρα πολύ σημαντικά πράγματα από αυτούς. Ένας από αυτούς είναι ο Ανατόλη Βασίλειεφ. Θα έλεγα ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί με αυτόν τον σπουδαίο παιδαγωγό, σκηνοθέτη, δάσκαλο, μας άλλαξε όλο το πνεύμα του θεάτρου, γιατί ερχόμασταν από κάποιες άλλες σχολές του παραδοσιακού θεάτρου του. Και επίσης ο Χρήστος Τσάνγκας ήταν ένας σημαντικός δάσκαλος για μένα και σαν πατέρας μου, ας πούμε. Δούλεψα μαζί του πολλά χρόνια, ήμουνα κοντά του και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Και πολλούς άλλους δασκάλους, όπως ο Θωμάς Ομοσκόπουλος, που παρακολούθησε κάποια σεμινάρια και συνεργαστήκαμε κάποια στιγμή. Σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως και στους δασκάλους μου της μουσικής, που δεν θέλω τώρα να τους απαριθμίσω, αλλά όλους αυτούς τους ανθρώπους από τους οποίους αποκόμισα μια ουσιαστική γνώση, την οποία προσπάθησα να την προχωρήσω μέσα από την ενασχόλησή μου και με τη μουσική και με το θέατρο.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς που ήρθες στο Κόκκινο. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Θεωρώ ότι σε βρίσκω σε μια πολύ παραγωγική, πολύ ωραία περίοδο, κουραστική, αλλά σε ανταμείβει το αποτέλεσμα, το χειροκρότημα, αλλά πάνω απ' όλα ότι ο κόσμος κάνει ησυχία για να σε ακούσει.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου κάθε φορά που έρχομαι στην εκπομπή και συνομιλώ μαζί σου. Εύχομαι και φέτος ο κόσμος να συνεχίσει να μας ακολουθεί και στο υπόγειο και στον Έαντα και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και στις δύο παραστάσεις.
0: Καλή τύχη.
1: Ευχαριστώ
0: θα
1: πολύ.
0: Θα σε παρακολουθώ. Θα έρθω οπωσδήποτε και στις δύο παραστάσεις.
1: Θα χαρώ πολύ.
0: Και εγώ. Στέργιος Ιωάννου, σκηνοθέτης, ηθοποιός, και πάμε γρήγορα για τις κληρώσεις. Όπου καθίσει ο Κέρσαρας, όπως πάντα δηλαδή. Η Αγγελική Καλαθά, Θέατρο Βαφείο, η πρώτη. Δίνω αρχικά για το υπόγειο. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, το υπόγειο στις 6 το απόγευμα. Προσοχή, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 6. Στο Θέατρο Βαφείο, Αγγελική Καλαθά, ο Γιώργος Κυριαζής και η Μαρία Μητροπούλου. Μαρία Μητροπούλου, Γιώργος Κυριαζής, Αγγελική Καλαθά. Τρεις διπλές για 14 Οκτωβρίου στις 6. Και για τον Έαντα, ο Αδαμάντιος Διαμαντόπουλος είναι για τον Έαντα πρεμιέρα 19 Οκτωβρίου, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 9, στο Θέατρο Βαφείο. Ο Αδαμάντιος Διαμαντόπουλος και η Πέγγι Κοντογεωργάκου. Πέγγι Κοντογεωργάκου και Αδαμάντιος Διαμαντόπουλος για τον Έαντα 19 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, τη συμμετοχή, πάρα πολλά τα μηνύματα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 7, Κώστας Τσακίρης. Γεια σας, ακολουθεί η Μαρίνα Λαχανά, παραμείνετε.

0: στο κόκκινο.
1: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Τραγικό συναπολογισμό τη έκρηξη και κατάρρευση του κτηρίου επί τη οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, καθώ και οι 6 άνθρωποι που αναζητούνταν ανασύρθηκαν νεκροί. Σύμφωνα με τι πρώτε εκτιμήσει, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό τη εκτεταμένη διαρροή αερίου, δήλωσε ο Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η οριστική απάντηση για τα αίτια θα δοθεί από του εμπειρογνώμονε μετά την ολοκλήρωση τη έρευνα και την αξιολόγηση όλων των ευρημάτων. Ο κ. Δούκας τόνισε ότι από εδώ και πέρα προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι δύο γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αχρηστίας. Να σημειωθεί ότι από πέρυσι η κίνηση κατοίκων Πλάκας είχε απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Καθημερινή. Το σχέδιο αποσιώπησης των ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απέτυχε, τόνισε ο Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ News. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου μετόπου αριστερών δυνάμεων στη βάση ενός σαφούς προγράμματος και μιας συγκεκριμένης προγραμματικής συμφωνίας. Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί ο 40χρονος από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται ότι προέβαινε σε πράξεις παρακολούθησης, απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τουλάχιστον τριών γυναικών ηλικίας 18, 20 και 25 ετών. Ο 40χρονος κατηγορείται επίσης για πορνογραφία ανηλίκων αλλά και για παράνομη κατοχή όπλου. Με ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, σε μισή ώρα κορυφώνονται εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Στη διεθνή ενημέρωση με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Φάντεφουλ συναντήθηκε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέη Λαυρόφ στον ΟΗΕ για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η συνάντηση διεξήχθη και κλεισμένων των θυρών, ενώ πηγές που πρόσκυνται στη γερμανική αντιπροσωπεία είπαν ότι ο Φάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ. Στην αθλητική ενημέρωση, στον αυριανό τελικό του Super Cup στο μπάσκετ στις 8 το βράδυ, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε την ΑΕΚ με 93-80. Στις 9 θα παίξουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
3: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στους 22 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 8 το πρωί. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρίνα Λαχανά.
0: Και 5 στο κόκκινο.

Καλησπέρα και από εμάς, καλησπέρα από το κόκκινο. Είμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ο Βασίλης Κουτούφαρης είναι στον ήχο, η Μαρίνα Λαχανά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με τον Άλκη Αλκαίο θα περάσουμε αυτή την ώρα, με τους στίχους του, με τις μνήμες του, με τη μνήμη του, με τα τραγούδια του. Ενιγματική φύση ο Άλκης Αλκαίος. Ο Αλκαίος δεν γράφει στίχους για να μελοποιηθούν, έχει γραφτεί για εκείνον με την τυπική έννοια. Γράφει ποίηση που κουβαλάει εσωτερικό ρυθμό.

0: Λοιπόν, με τραγούδια του Άλκη Αλκαίου θα περάσουμε αυτή την ώρα. Εδώ μόλις το τραγούδι αυτό που ακούσαμε και περιλαμβάνει τους χαρακτηριστικούς στίχους σαν πλανόδιο τσίρκο, τη ζωή μου τη σκόρπισα, και το γνωστό ρεφρέν «Ελλάδα Βέμπο μου και Μέριλ Μονρόε», «Ελλάδα Ελίτη μου» και «Έντγκαρ Άλαν Πόε», «Ελλάδα Μάγισσα, Παρθένα και Τροτέζα μου», «Ελλάδα Τούμπα, Αλκαζάρ και Καλογρέζα μου». Μυθική συνεργασία του Άλκη Αλκαίου με το Θάνο Μικρούτσικο. Βεβαίως πολλά τα τραγούδια, βεβαίως θα ακούσουμε και άλλα, άλλων, αλλά θα ακούσουμε, και έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον αυτό, και τραγούδια που γράφτηκαν για τον Άλκη Αλκαίου. Ο Άλκης Αλκαίος γεννήθηκε το 1949, πέθανε το 2012. Ο Άλκης Αλκαίος, παρόλο που γράφει ποίηματα πυκνά και εγκεφαλικά, ωστόσο διαθέτουν τα ποίηματά του μια εσωτερική μελωδία και πολυφωνία που μάγεψαν συνθέτες όπως ο Θάνος Μικρούτσικος, αλλά και άλλοι, και ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο οποίος έγραψε και ένα βιβλίο, «Αγύριστο κεφάλι, ο Άλκης Αλκαίος που γνώρισα», θα το ξεφυλίσουμε και αυτό απόψε.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει,

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Οδυσσέας Ιωάννου, αυτό το τραγούδι, και πάμε να ακούσουμε επίσης ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για τον Άλκη Αλκαίο, του κόσμου τα λιμάνια, Social Waste.

κόβει μεγάλο. Κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω, με Ποσειδώνα κι Άη Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.

0: ανέβει καράβι μεγάλου. Κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω, με Ποσειδώνα κι η Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.
1: Η σχέση του

Άλκη Αλκαίου με τη σιωπή και τη μοναξιά, παρά το τεράστιο εκτόπισμά του, ο Άλκης Αλκαίος επέλεξε συνειδητά μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ζώντας για χρόνια στην Πάργα. Αυτή η εσωτερική απομόνωση αποτυπώνεται έντονα στη γραφή του. Οι στίχοι του αποπνέουν μια μοναχική περιπλάνηση, έναν εσωτερικό διάλογο με τους απόντες και τους νεκρούς ποιητές πολλές φορές. Εδώ τώρα, μόλις ακούσαμε τους Social Waste σε ένα τραγούδι που έγραψαν για τον Άλκη Αλκαίο, και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι επίσης που έγραψαν ο Παντελής Θαλασσινός και ο Δημήτρης Λέντζος, το «L'ultimo barco».

0: Και ενώ η φωτογραφία λειτουργεί ως τραύμα του παρελθόντος, ως ένα παράθυρο σε πρόσωπα, εποχές και αθότητες που χάθηκαν.
1: Με το καράβι αχαριστία, μια μέρα κρύα σαλπάρις.
2: Στο κόκκινο.
0: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνηκε η κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όρεμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή 2 μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ναι, ο Διονύσης Θεοδόσης στο τραγούδι αυτό, αλλά και στο επόμενο, έτσι, για την συνεργασία αυτή, να τον θυμηθούμε, να θυμηθούμε τη φωνή του, να θυμηθούμε και την παλιά φωτογραφία, αλλά και το «Όσο κρατάει ένας καφές». Να τον θυμηθούμε, λέω, αλλά στην ουσία δεν τον έχουμε ξεχάσει, όλο και κάτι γίνεται και τον θυμόμαστε, τουλάχιστον εμείς που ακούμε το ελληνικό τραγούδι και το, έτσι, επαναφέρουμε μερικές φορές τραγούδια που ακούγονται πολύ αραιά, πολύ, έτσι, σπάνια. Ο Διονύσης Θεοδόσης τώρα μέσα σε αυτό όλο, που, στα τραγούδια αυτά που τα αγαπήσαμε, όπως και αυτό που μόλις τελείωσε και το επόμενο, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με διάφορες, έτσι, οικογενειακές δυσκολίες, αλλά και έντονες επαγγελματικές απαιτήσεις, έτσι να πως συνεργάστηκε με τον Θάνο Μικρούτσικο, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν, ήρθε με τον Άλκη Αλκαίο σε μια μυθική συνεργασία. Και έτσι, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το «Όσο κρατάει ένας καφές», για να ξεφυλίσουμε και λίγο το βιβλίο του Μύρτου Πασχαλίδη, «Αγύριστο κεφάλι, ο Άλκης Αλκαίος που γνώρισα».

πώς το αρχίζει το βιβλίο του ο Μίλτος Πασχαλίδης, ότι είχε βρεθεί στη Ρόδο. Στη Ρόδο, λέει, πήγαινα για δεύτερη φορά και δεν την είχα χορτάσει ακόμα. Δεν είχα ακόμα χορτάσει καμία πόλη, κανένα ταξίδι, κανένα τραγούδι. Εκεί λοιπόν το βράδυ, μετά από μια περιήγηση στην παλιά πόλη, καταλήγουμε στον Ριδανό, το ιστορικό πλέον μαγαζί του Στάθη, στην αυλή του οποίου τραγουδούσαμε τα καλοκαίρια. Τούτη τη φορά δεν έχει πολύ κόσμο, 5-6 νοματέοι όλοι και όλοι. Αράζαμε στο μπαρ, ο Ζαχάρης ζαχαρώνει μια μικρή στη μια άκρη, ο Μίχαλος τα λέει με το Στάθη και εγώ πίνω ακόμα ουίσκι, χέικ με ένα πάγο, λίγους μήνες πριν το κόψω και το γυρίσω οριστικά στη βότκα πορτοκάλι. Το βιβλίο του έχει γραφτεί το 2012 με 2013. Ναι, μέσα λοιπόν εκεί που βρίσκεται ο Μίλτος Πασχαλίδης ακούει Μάλαμα και Μελίνα Κανά και Χαΐνιδες, και στον τοίχο μια τηλεόραση ανοιχτή χωρίς ήχο παίζει Νίκο Χατζηνικολάου. Είμαι έτοιμος, λέει, να διαμαρτυρηθώ για την αισθητική παραφωνία, μέχρι που η κάμερα στρέφεται και βλέπω το Θάνο Μικρούτσικο και το Μητροπάνο. Προφανώς πρόκειται για συνέντευξη για το δίσκο του Αιώνα την Παράγκα που μόλις έχει κυκλοφορήσει. Λείπει ο Ισάξιος Τρίτος, πετάω στον αέρα σχεδόν μονολογώντας. «Για ποιον λες?» με ρωτάει ο Μίχαλος. «Τον Άλκη Αλκαίο», του λέω. «Τον θεωρώ το σπουδαιότερο στιχουργό και ποιητή των τελευταίων 25 χρόνων, το μόνο στο επίπεδο του Μάνου Ελευθερίου», είπε ο Μίλτος Πασχαλίδης, το γράφει στο βιβλίο του. «Και αρχίζω», λέει ο Μίλτος, «να του διηγούμε ένα γελίο τρακάρισμα που προκάλεσα πριν από μερικούς μήνες στο κέντρο της Αθήνας, όταν ακούγοντας ένα στίχο του στο ραδιόφωνο», του Αλκαίου εννοεί, «από την έκπληξή μου αφαιρέθηκα, δεν πάτησα φρένο και έπεσα πάνω στον μπροστινό μου. Όσο διαρκεί η αφήγηση, ο Στάθης έχει έρθει κοντά και όπως κάθε μπάρμαν που σέβεται τον εαυτό του, στην ίδια κριτικά αυτή. Χωρίς να πει κουβέντα, πάει στην κονσόλα και βάζει τα πλοία των ερώτων. Η φωνή του Μητροπάνου με αποσυντονίζει κάπως, ειδικά όταν φτάνει στο στίχο, έτσι στα καθημερινά αμήχανη γυρνάμε. Παιδιά που παίζουν στη βροχή με τρυπημένη μπάλα, μα κάποιος γέρος ναυτικός μας είχε πει, θυμάμαι, πως πάντα μέσα μας θα ζουν τα μπάρκα τα μεγάλα. Τελειώνω την ιστορία μου και σωπαίνω. Ο Στάθης έρχεται με ένα δίσκο και κερνάει κάτι πράσινα σφινάκια. Δεν πίνω σχεδόν ποτέ έγχρωμα σφινάκια, αλλά γι' αυτό έγιναν οι κανόνες, για να έχουν και εξαιρέσεις. Υψώνω το ποτηράκι και κάνω μια πρόποση στην υγεία του Άλκη Αλκαίου. Πίνουμε όλοι. Ύστερα ακούω μια αντρική φωνή δίπλα μου. Τόσο πολύ σ' αρέσει ο Αλκαίος που πίνει στην υγειά του και τρακάρει με τους στίχους του. Στρέφω το βλέμμα και αντικρίζω ένα Βίκινγκ και δίπλα του μια κοπέλα. Απορροφημένος από τη διήγηση, δεν τους είχα προσέξει. Εκείνος βραχύσωμος, γεροδεμένος, με μακριά ξανθά μαλλιά και παχύχμα γελαστό μουστάκι. Εκείνη είναι όμορφη, απλώς όμορφη. Αντί για άλλη απάντηση, τους χαμογελάω και αρχίζω να τραγουδώ χαμηλόφωνα από το εμπάργκο. Στείνει στην πόλη ο άνεμος παγίδας, σκορπιός που με δαγκώνει η αγωνία, πέντε χειμώνες και καλό δεν είδα και λέω να αλλάξω οπτική γωνία. Η όμορφη τελείως απροειδοποίητα σκάει στα γέλια, το ίδιο και ο Στάθης πίσω από την μπάρα. Προσπαθώ να αντιληφθώ τι τους προκαλεί τη θυμηδία, αν είπα κανένα λάθος στίχο ή αν φαλτσάρω απροκάλυπτα. Ο Βίκινγκ εξακολουθεί να χαμογελάει. «Ξέρεις, τον λένε Ευαγγέλη», μου λέει, σαν να απαντά σε μια ερώτηση που δεν τέθηκε ποτέ. Πρόκειται για μια από τις λιγότερο πιθανές ατάκες που θα περίμενα να ακούσω τη συγκεκριμένη στιγμή. Μέχρι την επόμενη. «Και ο Γρηγόρης είναι ο αδελφός του», λέει η όμορφη. Πίνω μια γενναία γουλιά χέικ για να βεβαιωθώ ότι καταλαβαίνω τι μου λένε ή ότι το πράσινο σφινάκι δεν ήταν παρεστησιογόνο. Συνήθως είμαι λαλίστατος, τώρα έχω καταπιεί τη γλώσσα μου. Κάνω μόνο μια γκριμάτσα απορίας, εννοώντας κάτι σαν πλάκα μου κάνετε. Τώρα γελάνε και οι δύο. Ο Βίκινγκ μου τίνει το χέρι. «Είμαι ο Γρηγόρης Λιάρος, ο αδελφός του Βαγγέλη που εσείς ξέρετε ως Άλκη Αλκαίο. Από εδώ η γυναίκα μου η Έλλη. Είναι γυμνάστρια, διορισμένη σε σχολείο στη Ρόδο και ήρθα λίγες μέρες να τη δω». Του σφίγγω το χέρι σαστισμένος. Ύστερα η Έλλη με αγκαλιάζει. «Πόσο χαίρομαι να ακούω καλά λόγια για το Βαγγέλη από αγνώστους σε ανύποπτο τόπο και χρόνο. Δεν φαντάζεσαι», μου λέει η γκάρδια.

Ναι, πάμε να βρεθούμε πάλι σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. Αυτή τη φορά με νέες φωνές, με νεότερους τραγουδιστές. Πρόκειται για το βάλς των χαμένων ονείρων, ή όπως έγινε μετά από κάποια διαδικασία, το βάλς των ονείρων, γιατί ως τίτλος ήταν και τίτλος τραγουδιού του ορχιστρικού του Μάνου Χατζηδάκη. Οπότε είναι το βάλς των ονείρων. Πρόκειται να ακούσουμε τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη σε στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Δημήτρη Καρά. Είναι ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται, ακούστηκε ήδη αρκετά ή πολύ, και μάλιστα με τον τρόπο αυτό που ξέρετε, που ξέρουμε, να μετράμε έτσι πόσοι το ακούσανε ή πόσα χτυπήματα έχει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, πάντως αξίζει να το ακούσουμε για άλλη μια φορά και να καλωσορίζουμε και νέες φωνές σε αυτό το ελληνικό τραγούδι.

Ναι, ένα τραγούδι του Αλκιαλκαίου που ήρθε πριν από λίγο καιρό. Ένα όμως που θεωρείται από τα ωραιότερα, αυτό που, που τραγουδάει ο Σωκράτης Μάλα μας, έτσι, το τραγούδι του Άλκη. Για να το ακούσουμε.

Έχουμε ένα ακόμη τραγούδι και αυτό είναι ένα τραγούδι που κουβαλά επίσης τη δική του ιστορία, από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες του ελληνικού τραγουδιού. Είναι ο Θάνος Μικρούτσικος στη μελοποίηση του τραγουδιού, ο οποίος τότε ετοίμαζε τον δίσκο του αιώνα την Παράγκα. Είναι ο παραγωγός Ηλίας Μπενέτος που ανακαλύπτει ξανά τη Ρόζα και την προτείνει στο Δημήτρη Μητροπάνο. Υπάρχει ένα σχετικό άγχος στην προετοιμασία και λόγω του δέου στο στούντιο, λόγω της ηχογράφησης, αλλά έτσι γράφτηκε και ηχογραφήθηκε η Ρόζα.

Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία, πόση ιστορία γίνεται σιωπή, αποτυπώνεται έτσι η ανθρώπινη μοίρα. Η επικρατέστερη ερμηνεία είναι αυτή που συνδέει το όνομα με τη Ρόζα Λούξεμπουργκ. Μέσα από αυτή τη ματιά το τραγούδι είναι ένας θρήνος για τα χαμένα ιδανικά. Εμείς ακούμε αυτή τη Ρόζα, Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος και Δημήτρης Μητροπάνος. Και έτσι σας λέμε καληνύχτα, καλό βράδυ. Εδώ είμαστε στο Κόκκινο 105 και 5. Στον ήχο ο Βασίλης Κουτούβαλη και ο Γιάννης Κολύβας. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Λαχανά.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσει ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 9. Στο κόκκινο.

Από τον ερημικό, μελαγχολικό, συνεφιασμένο και νοσταλγικό φθινοπορεινό δρόμο μπήκαμε στην απόψινη εκπομπή, η πολύ όμορφη μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου. Εδώ χωρίς λόγια, μιας και με τους στίχους του Βαγγέλη Κούφα και τίτλο «Δεν έχει αρχή» και την ερμηνεία της Τζέννης Καρέζη, ακούστηκε το 1964 στην ταινία «Λόλα» του Ντίνου Δημόπουλου. Αυτή είναι μια καλή ασίστ για να μείνουμε στον Σταύρο Ξαρχάκο και στην μεγάλη οθόνη. 1965 στην ταινία «Μοντέρνα Σταχτοπούτα» του Αλέκου Σακελάριου, ντουέτο Παπαμιχαήλ Βουγιουκλάκη στα ντουζένια του, ρομάντζα κομεντή για όλη την οικογένεια και αρκετή Ρώμη στην ταινία.

Η ιταλικό μπελκάντο δεκαετίας του 60 με το μουσικό άγγιγμα, την πινελιά του Σταύρου Ξαρχάκου, Κουάντο Ριβερά, με την φωνή και τους στίχους του Τόνι Πινέλη και μέσα από το soundtrack της ταινίας σε μοντέρνα σταχτοπούτα. Ποιοι είμαστε, που πάμε και τι θέλουμε. Χαιρετούμε την ραδιοφωνική παρέα σε RGNA και διαδίκτυο. Ακούτε το κόκκινο 105 και 5, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και όπου αλλού φτάνει το σήμα μας και η φωνή μας. Η Σοφία Ξερικού είναι απόψε στα του ήχου, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα, σε μια αταξινόμητη μουσικά εκπομπή εντός και εκτός συνόρων. Πίσω στο 1958 και στην μελαγχολία του Πεπίνο Ντι Κάπρι, με κίνδυνο να γίνουμε πολύ μελό, αλλά δεν πειράζει, που και που είναι όμορφο. Μελαγχολία του Σεπτέμβρη, με ρωτάει πότε θα σε δω, μα η βροχή του Σεπτέμβρη ξέρει πως θα έρθεις ξανά.

Αυτό είναι το πρώτο φθινόπωρο, ο πρώτο Σεπτέμβρη που δεν βρίσκει στη ζωή τον Τζουζέπε Φαγέλα, που έμεινε γνωστό ω Πεπίνο Ντεκάπη, μια και έφυγε οριστικά στα μέσα του καλοκαιριού. Από το 1958 ήταν η μελαγχολία του, που οι γονεί μα και κάποιε γενιέ την χόρεψαν αυτή τη μελαγχολία πολύ σφιχτά, blues. Δεν είναι λίγοι αυτοί που μετρούν τη ζωή του όχι με τα καλοκαίρια, αλλά με τα φθινόπωρα, ας πούμε η εποχή του restart, της επανεκκίνησης δηλαδή.

στην ηχητική διαμεσολάβηση διασκευή του Βασιλινάκη, δηλαδή του Paper Cut, με την ερμηνεία της Αλίκης Αυδελοπούλου στο «Θυμήσου τον Σεπτέμβρη», του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Παπαστεφάνου, τραγούδι που αρχικά γράφτηκε για το θέατρο και το έργο «Private Lives» του Noel Coward, ο ελληνικός τίτλος «Θυμήσου τον Σεπτέμβρη», που ανέβηκε την σεζόν 1967-68 στο θέατρο Διονύσια από τον Θεία Σουλαμπέτη Καρά. Και εδώ η Dusk στην δική της εκδοχή διασκευή στο χάρτινο φεγγαράκι.

Εγκόμιο στο φεγγάρι και στα όνειρά μας. Η Dusk στο δικό της χάρτινο φεγγαράκι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Και πίσω στο 1974 ο Tom Waits μεθυσμένος, ίσως και με αλκοόλ, αλλά σίγουρα με το φως του φεγγαριού.

Είμαι μεθυσμένος από το φως του φεγγαριού, καρδιές φτερουγίζουν και καλπάζουν, το φεγγάρι φθήνει και οι γυναίκες του δρόμου ψιθυρίζουν τα όνειρά τους, ελπίζοντας σε όσα θα φέρει η νύχτα. Ο Tom Waits στην καρδιά του Σαββατόβραδου και μεθυσμένος με το φεγγάρι. Drunk on the Moon από το 1974 και τον δίσκο του In the Heart of Saturday Night. Και φεγγαράδα. Συνεχίζουμε με τον Van Morrison στο δικό του χορό στο φεγγαρόφωτο από το 1970 και τον τρίτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο Moon Dance.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

Το γνωστό και μη εξαιρετικό Foxtrot του Αμερικανού συνθέτη και πιανίστα Bart Howard, Fly Me to the Moon, με την φωνή της Julie London από το 1963 και τον δίσκο της The End of the World, και 10 χρόνια μετά την πρώτη ηχογράφηση της Kay Ballard, αν και έκτοτε το συγκεκριμένο τραγούδι γνώρισε πάμπολες ηχογραφήσεις, διασκευές. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής είναι το κόκκινο 105 και 5 και εκπομπή «Παίξε κανένα χαρούμενο», με ή χωρίς φεγγάρι, ο έρωτας, η απουσία και η αγωνία του είναι πάντα εδώ. Την ίδια χρονιά η σπουδαία Τζένι Βάνου τραγουδά «Μίμη Πλέσα» και «Χριστό Γιαννακόπουλο».

Η Τζενιβάνου μέσα στον κύκλο των jazz τραγουδιών του Πλέσα που ηχογράφησε κυρίως τη δεκαετία του 60 από δίσκο στις 45 στροφές και το 1963 απόψε η Τζενιβάνου τραγούδησε Μίμη Πλέσα και Χρήστο Γιαννακόπουλο. Και το επόμενο πρωτοηχογραφήθηκε από την Τζενιβάνου την ίδια χρονιά. Στην ηχό του Μίμη Πλέσα σχεδόν 50 χρόνια μετά, δικές του συνθέσεις και τραγούδια με έναν άλλον αέρα και σε jazz ατμόσφαιρα από τα χέρια του βιμπραφωνίστα Χρήστου Ραφαηλίδη και την φωνή της Εύη Σιαμαντά. Θα έρθεις και θα με βρεις.

0: θα έρθεις και θα με βρεις, η Εβισιά Μαντά τραγούδησε Μίμη Πλέσα και Κώστα Κινδύνη. Ο βιμπραφωνίστας Χρήστος Ραφαηλίδης έκανε δικά του, με το δικό του τρόπο, τραγούδια συνθέσεις του Μίμη Πλέσα με τη φωνή της Εβισιά Μαντά, μια έκδοση με τίτλο «Ηχό». Θα έρθεις και θα με βρεις και θα έρθω να σε βρω. Η Μαρία Παπαγεωργίου από τον τελευταίο «Αναλογικό άνθρωπο» και διαμέσου Nick Cave.
1: Πέρα από τους ωκεανούς, πάνω από αρμυρούς κρεμούς,

η μελωδία από το τραγούδι To Be By Your Side, που έγραψε και τραγούδι σε Nick Cave για την ταινία Traveling Birds, ταξιδιάρικα πουλιά δηλαδή. Στην ηχογράφηση, η διασκευή που έκανε η Μαρία Παπαγεωργίου για τον δίσκο της τελευταίος Αναλογικός Άνθρωπος, η Δήμητρα Σιούκα έγραψε τους στίχους στα ελληνικά. Και εδώ Nick Cave με τους Bad Seeds, το τραγούδι της λίμνης, Song of the Lake, από τον δίσκο Wild God.

Vindication of Love, η Empty Frame, η Αθηναία, η Empty Frame στην δικαίωση της αγάπης από το 2011 και τον δεύτερο δίσκο τους με τίτλο The Blackbird Flies.

Ένα άδειο μπολ από φράουλες και το ερώτημα ποιος το έφαγε, ποιος το άδειασε, μπορεί εν δυνάμει να γίνει και τραγούδι. Και το έκανε ο Αυστραλός κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής Robert Forster, μεταξύ άλλων και εκ των βάσεων του συγκροτήματος των Go-Betweens. Ήταν ντουέτο με την Karin Baumler στο Strawberries από τον τελευταίο του solo δίσκο με τον ίδιο τίτλο. Και θα κλείσουμε με καινούριους Waterboys. Όταν λέμε καινούριους, από τα παλιά όμως, με υλικό από την εποχή της ηχογράφησης του Fisherman Blues. Μια καινούρια τριπλή έκδοση με χαμένα, κυκλοφόρητα τραγούδια, διασκευές, αλλά και διαφορετικές εκτελέσεις. Ακούμε το The Man With The Wind At His Heels και αποχαιρετούμε για απόψε. Η Σοφία Ξερικού ήταν στα του ήχου, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης. Τα λέμε πάλι αύριο βράδυ στις 9, εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 με άλλες ιστορίες. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκους Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 10. Και 5 στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Καλησπέρα. 10 και 2 και 18 ακριβώς, Σάββατο βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς. Και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούργια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα. Αρχής γενομένης με δύο μπάντες που εμφανίζονται εντός εισαγωγικών σε μια ταινία στο πρόγραμμα των φετινών νυχτών πρεμιέρας.

Ξεκίνημα απόψε λοιπόν με το υπέροχο Box Elder, το ένα από τα πέντε τραγούδια που υπήρχαν στο ντεπούτο εφταράκι με πέντε κομμάτια των Pavement, το 89 στη δική τους Treble Kicker. Και από την Καλιφόρνια των Pavement στη Νέα Υόρκη των Sonic Youth. Αμφότερα τα σχήματα. Στην ταινία Το καλοκαίρι της ζωής μας, της Tamra Davis, παρέα με Beastie Boys, Beck, Foo Fighters, Rancid και κάμποσους ακόμα. Σκηνές από μια συναυλία ενός φεστιβάλ στην Αυστραλία στα τέλη των 95.

Μουσική και φίλμ λοιπόν, μια πολύ στενή σχέση από την αρχή του φεστιβάλ μέχρι σήμερα, 32 ολόκληρα χρόνια. Θα τα κατοστήσει. Από φέτος μάλιστα, στο τμήμα Μουσική και φίλμ είναι χορηγός το Release Athens, αυτό το αγαπητό μουσικό φεστιβάλ. Όλες οι μουσικές ταινίες του φεστιβάλ θα προβληθούν στο Σινόμπο Όπερα 1. Το καλοκαίρι της ζωής μας είναι την Παρασκευή 2 του Οκτώβρη στις 7:30. The Best Summer είναι ο αυθεντικός τίτλος. Ενώ η επόμενη μπάντα απλώς έρχεται έτσι να κολλήσει, που έχει επηρεάσει σίγουρα του Sony Youth και όχι μόνον Nirvana και δεν λέγεται. Οι Wipers του Greg Sage, Over the Edge, από το τρίτο του άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο του 1983 στην Brain Eater και τη δική του Trap.

Το Over the Edge ήταν το τρίτο άλμπουμ της μπάντας από το Portland του Oregon, πριν πάρει μεταγραφή στην Enigma, την ετικέτα δηλαδή όπου οι Sony Youth γράφησαν το Daydream Nation, το πρώτο τους studio album, πριν μεταπηδήσουν στην Geffen, από όπου ακούσαμε εμείς το Candle, για να είμαστε εναρμονισμένοι για με το εξώφυλλο του δίσκου.

10 και 18 και 48 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο κόκκινο. Με μια ηχογράφηση του 1973 σε ένα φεστιβάλ του Εδιμβούργου της Σκωτίας. Από ένα συγκρότημα που αν και είχε έδρα το Παρίσι της Γαλλίας, έμπαινε στην κατηγορία της σχολής του Canterbury της Μεγάλης Βρετανίας. Ιδρυτής ο Αυστραλός David Allen, ο Γάλλος Pierre Morlaen και διάφοροι άλλοι, και Βρετανοί όπως ο Steve Hillage. Η πρώτη σύνθεση των Gong, από που το Flying Teapot, από το ομότιτλο άλμπουμ εκείνης της χρονιάς, όπως περιέχεται στο διπλό Live Gong at Tetchera. Ηχογραφήθηκε στην τριετία 73-75, θα βγει και το 77 από την Virgin. Οι Gong έπρεπε να παίξουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στον Καζάρτε συγκεκριμένα, στις... θα σας πω αμέσως, αλλά ακυρώθηκε η συναυλία, αν είναι το επόμενο Σάββατο 3 Οκτώβρη. Βέβαια κανείς από την αυθεντική σύνδεση δεν υπάρχει στην Πάτρα.

Ας μείνουμε ακόμα λίγο όμως στο διάστημα με την κατεξοχήν βρετανική μπάντα του χώρου, τους Hawkwind, ηχογραφημένη ζωντανά και αυτή το 72 στο Liverpool και στο Brixton της Μεγάλης Βρετανίας, Down Through the Night, που κανονικά υπήρχε στον τώρα μη φασολατίντο άλμπουμ κοινής χρονιάς.

Τώρα φυσικά δεν θα πρωτοτυπήσω αν πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είχα βρεθεί σε αυτές τις δύο συναυλίες, αυτό το Hawkwind και τον Gong. Αλλά τότε ήμουν 11 χρονών. Δεν με αφήναν οι γονείς να πάω μόνος μου στην Αγγλία. Πέρα η Αγγλία έρχεται σε εμάς. Συνέχεια λοιπόν της λογικής αυτών των σχημάτων, οι Osric Tentacles, οι οποίοι και αυτοί είναι προγραμματισμένοι να έρθουν στο Gazarte. Στις 16 του Οκτώβρη έχουν και καινούριο άλμπουμ μάλιστα στην αγορά, το Harmonic Mind, για τον περασμένο μήνα, αλλά μίσως ακόμα από τον τεπούτο τους άλμπουμ εδώ, του 1989 στην Dovetail. Είναι το 17ο στούντιο άλμπουμ τους, κυρίως εκφραστικό όχημα βέβαια του Edwin, κιθάρα και πλήκτρα. Είχε τίτλο λοιπόν Punched Effulgent το άλμπουμ, από όπου το θέμα που το άνοιγε το Dissolution, The Clouds Disperse, και από τα λίγα κομμάτια που έχουν φωνητικά

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

10 και 34 και 24 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο Κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και μια τραγουδάρα από τις τρεις έγγονές του Sam Cooke, της Womack Sisters, κόρες της Λίντα και του Cecil Womack. Της Λίντα Cooke βέβαια. Τους έχω γνωρίσει τους γονείς. If I Let You. Και θα γίνει χαμός. Από το debut album του στην Dubtone, φοβερή παραγωγή όπως πάντα του Bosco Man. Ένα φοβερό Latin Soul κομμάτι. Όπως και το επόμενο, από το 1969-45 στην θρυλική ετικέτα Speed, Spanish Maiden, από τον τραγουδιστή των Rhythm Blues, τον

Της Speed ήταν μια ετικέτα της Νέας Υόρκης που βγάλε μια ντουζίνα άλμπουμς και λίγα 45 άρια. Μπορεί να ήταν και ξέπλυμα. Εδώ από το πραγματικό άλμπουμ με τίτλο From the Street του 69 του Κρουστού Τσίτο, το πραγματικό του όνομα Jesús Santiago, και δεν έκανε τίποτα άλλο μετά, παρέα με τους Latin Uniques. Ο Τόνι Μίτλε τότε ήταν τραγουδιστής των Willows, ο οποίος ανώ έβγαλε πολλά 45 άρια με διάφορους, δεν έκανε ποτέ άλμπουμ, φοβερή φωνή, φοβερά τραγούδια, ιδιαίτερα δημοφιλή στις πίστες εκεί της Αγγλίας που έπαιζαν Northern Soul 45 άρια.

μεγάλη εγγύηση Τόνι Μίτλετον. Αν το δει κανείς σε δισκάκι. Ενώ στη συνέχεια πάλι Μπουγκαλού, διασκευή στο κλασικό Gypsy Woman των Impressions, το ντεπούτο του Joe Batan το 67 στην Φάνια, έτσι λέγονταν και το άλμπουμ, ο βασιλιάς της Latin Soul, υγιέστατος και ενεργός μέχρι σήμερα 83 ετών,

10 και 48 και 28 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο κόκκινο. Με μια σύνθεση του τραγουδιστή Norman Mapp, προστατευόμενο της Dinah Washington, που το ηχογράφησε το 61 στο δικό του άλμπουμ, αλλά το 1960 ακριβώς ο φίλος του Gigi Grice, ο πνευστός, το έβαλε στο Rat Race Blues άλμπουμ του, όπου πέρα από τον ίδιο ο Richard Williams στην τρομπέτα, αναγράφεται και στο εξώφυλλο μάλιστα, ίσως επειδή είχε βγάλει τότε εκείνη την εποχή το δικό του πρώτο άλμπουμ ως leader στην Candid. Richard Waynant's πιάνο, Julian Evil μπάσο και Mickey Rocker τύμπανα, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει το Soul Station του Roland Kirk από το άλμπουμ του Introducing Roland Kirk του 60 στην Argo, που δεν είναι όμως το πρώτο αλλά το δεύτερο, όπου και εδώ ο Άιρα Σάλιβαν αναφέρεται στο εξώφυλλο τιμητικά. Είναι τρομπετίστας και σαξοφωνίστας.

Μέσα σε όλο αυτό το πανικό, William Burton πιάνο, Donald Garrett μπάσο και Sonny Brown τύμπανα. Και να επανέλθω λίγο στο Gigi Grice με αυτό το φοβερό όνομα, το οποίο το άλλαξε αργότερα, μιας και ασπάστηκε το μουσουλμανισμό. Νευστός συνθέτης, ενορχιστρωτής και καθηγητής, ο οποίος αποτραβήχτηκε γρήγορα από τα πράγματα για λόγους που κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Έχει γράψει τουλάχιστον δύο jazz standards, το Minority και το Nika's Tempo, γνωστά θέματα και τα δύο, στο χώρο. Ενώ θα κλείσουμε με ένα άλμπουμ της Blue Note που ανεκδόθηκε τον περασμένο Ιούλιο, ο λόγος για το Going Up του Freddie Hubbard του 1961. Θα ακούσουμε το θέμα που το κλείνει, είναι δικό του, το Blues for Brenda. Η Brenda ήταν το κορίτσι του που μόλις είχε νυφευθεί τότε.

Για την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε και είπε δύο-τρία πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης. Ένα ακολουθεί πλέον ο Ιλάν. Στην ρύθμιση του ήχου, ειδικά για σας απόψε, Γιάννης Κολύβας. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο βράδυ, καλό ξημέρωμα, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτας Πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, στέλνουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρο. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 11. Στο κόκκινο.

Παντρεύει ήχους της προκλασικής ευρωπαϊκής μουσικής με τα σύγχρονα ιδιώματα και ένα πηγαίο εκφραστικό χιούμορ. Μιλώ για έναν παγκόσμιο μουσικό, τον Αργεντίνο συνθέτη πασών μουσικών, που παρά τα όσα πολλά χωρίζουν τον μπαρόκ από την τζαζ, στο έργο του τα συμβιβάζει δημιουργικά. Και αυτός με τη σειρά του άνοιξε την πύλη εδώ στις μουσικές κοινότητες, στο Κόκκινο, όπου η Λάνθα σας μιλά για τα όσα μουσικά ο Βασίλης Κουτούβαλης θα φροντίζει τεχνικά για μία σχεδόν ώρα. Και μετά από το παλιό αμερικανικό τραγουδάκι, ο Λάλος Σιφρίν μας προτείνει ένα blues για τον Johann Sebastian.

Blues for Johann Sebastian, αφιερωμένο στον μεγάλο γερμανό κάντορα της Λειψίας και γραμμένο από τον Λάλο Σιφρίν στη μνήμη του νεότερου γιού του, του Gottfried Bernhard Bach, που έφυγε νωρίς στο ρυθμό ενός 12-μετρου ελάσσονος blues, φορτισμένου από τον δραματικό λυρισμό του μπαρόκ. Ενώ τώρα, βασισμένο σε μια φαντασία του Τέλεμαν, είναι το Old Laces που ακολουθεί, συμπλέκοντας τη σύνθετη απλότητα της παλαιάς μουσικής με τον έντεχνο jazz αυτοσχεδιασμό.

Τελειώνοντας την απόψινή μας συνάντηση με τη μουσική του, ο Λάλο Σιφρίν απέθεσε την τραγική γαλήνη μιας άριας από τη δραματική όπερα Διδό και Ενίας του Χάρι Πέρσελ στα ρυθμικά 9/8. Ήταν και αυτό ένα μικρό απόσπασμα από το άλμπουμ που ο Αργεντίνος συνθέτης και ενορχιστωτής, διαμελίζοντας, διερευνώντας και ανασυνθέτοντας τις ηχητικές πηγές της παλαιάς μουσικής, αφιέρωσε στον αμφιλεγόμενο εραστή του καλού αλλά και του κακού, τον Μαρκίσιο Ντε Σάντ. Και τώρα, Δημήτρη Σωστακόβιτς, είναι η 10η του συμφωνία.

γράφτηκε όταν χτύπουσαν τα κανόνια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και είναι μια έξοχη σελίδα από το συμφωνικό έργο του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Η δεκάτη ανάμεσα στις 15 συμφωνίες του ήταν και αυτή γεμάτη από μια μουσική με μεγάλη συγκινησιακή δύναμη, εφευρετικότητα αλλά και το χαρακτηριστικό του αλόκοτο κεντρικό χιούμορ και σαρκασμό, ίδιον ενός ανθρώπου με πολλές συναισθηματικές ακρότητες.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Έζησε πολλά από τα πιο παραγωγικά χρόνια της ζωής του στη Βιέννη με ένα όνομα σιδηρόδρομος. Εκεί ο Μάουρο Τζουζέπε Σέρτζιο Πανταλέο Τζουλιάνι έγινε ιδιαίτερος αγαπητός κυρίως εξαιτίας αυτού του έργου του για κιθάρα και ορχήστρα εγχόρδων. Εδώ, σε μία από τις αρτιότερες του ερμηνείες, πρωτοστατεί η έξοχη μουσική προσωπικότητα του κιθαριστή σολίστα John Williams, που μας οδηγεί κοντά στο τέλος, διευθύνοντας την Αγγλική Ορχήστρα Δωματίου σε μία εύχαρη πολωνέζα.

Guitar Amour. Ο άγνωστος χειριστής της κιθάρας αυτής ακολούθησε τον λαμπρό John Williams σε ένα μικρό απόσπασμα του soundtrack, της μουσικής επένδυσης δηλαδή, του Paris Blues, της ταινίας υποψήφιας για τα Oscar του 1961. Την έγραψε ο Duke Ellington, ενώ ο σκηνοθέτης Martin Reed επέλεξε στο cast σαν πρωταγωνιστές τους Paul Newman, Joan Woodward και Sidney Poitier, αλλά και τον Louis Armstrong. Ο πρώτος, στο ρόλο του Αμερικανού τρομπονίστα της jazz που στην ταινία αναζητά στη Γαλλία την ευτυχία, παίζοντας τη μελωδία του δούκα της jazz Ellington στο Mood Indigo.

ένας Αμερικανός μουσικός στη Γαλλία ήταν ο πρωταγωνιστής του Paris Blues. Ένας άλλος Αμερικανός φίλος αυτή τη φορά, ο πολιτογραφημένος Έλληνας πια David Lynch, πρωταγωνιστεί τα τελευταία 45 χρόνια που ζει στην Αθήνα στην ελληνική jazz σκηνή. Συμμετέχει, ιδρύει ή κατευθύνει σύνολα σαν τους Human Touch π.χ. μαζί με άξιους συμπροταγωνιστές σαν τον πιανίστα και συνθέτη Σταύρο Λάντσια ή τον έξοχο μπασίστα Γιώτη Κιουρτσόγλου, με τους οποίους συνθέτει τις ρίζες και τις μνήμες του. Roots and Memories.

Αυτός είναι ο Γερμανός με την Ιταλική ψυχή, όπως εξάλλου και οι πηγές των Concerti Grossi του Georg Philipp Telemann. Έργα παλαιών Ιταλών δημιουργών σαν τον Κορέλι, τον Αλμπινόνι, τον Τορέλι, όπου τα ορχιστρικά τούρτι και τα σολιστικά μέρη δεν είχαν ακόμα τυποποιηθεί. Η φόρμα τους γεννιέται από το ίδιο το μελωδικό τους υλικό, χωρίς να έχει αυστηρά προκαθοριστεί. Με αυτό το αλέγκρο ολοκληρώνεται όμως το κοντσέρτο για τρομπέτα, έχονδα και μπάσο κοντίνιο σε ρεμίζωνα του Τέλμαν. Και με αυτό φτάνει στο τέλος της απόψινη μας συνάντησης στις μουσικές κοινότητες, στο κόκκινο. Είχαν τον Ιλάν στο μικρόφωνο να λέει όσα λίγα ξέρει για τη μουσική που ακούσαμε απόψε μαζί και την οποία ο επί των ήχων Βασίλης Κουρτούβαλης φρόντισε να φτάσει σωστά στους πάντα ευαίσθητους δέκτες σας. Φίλες και φίλοι, καλή σας νύχτα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούτε την εκπομπή Γκλομπαλίστα καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα ή βραδάκι, τώρα μικραίνει και η μέρα, με τον Μάνο Τζανακάκη και τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη στην κονσόλα του ήχου. Διαδικτυακά από το avg.gr επιλέγετε πάνω αριστερά στο καδράν να ακούτε Ζωντανά Κόκκινο και από κάτω Θεσσαλονίκη, κάτω από την Αθήνα. Και 2 ώρες επιλογές από τις εβδομαδιαίες 10 ώρες της εκπομπής. Παίζουν και σε επανάληψη και με συναυλιακή επικαιρότητα πολλές φορές, αθηναϊκή που είναι και πιο πλούσια δυστυχώς για μας, για τους βόρειους. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο μεσάνυχτα, Σάββατο και Κυριακή μεσάνυχτα, με 1 η ώρα το πρωί. Ξεκινήσαμε με έναν καταπληκτικό δίσκο συνεργασίας του Πιερς Φατσίνι με τον Μπαλακέ Σισοκό. Ο δίσκος λέγεται Our Calling και ακούσαμε ένα ιταλικό νανούρισμα που φλέρταρε με την Δυτική Αφρική. Ο Πιερς Φατσίνι, ο οποίος είναι γεννημένος στο Λονδίνο από Ιταλό πατέρα, Αγγλίδα μάνα, και μεγάλωσε στην Γαλλία. Είναι και ζωγράφος πέρα από τραγουδοποιός και κιθαρίστας. Και τι να πει κανείς για τον σπουδαίο Μπαλακέ Σισοκό, που κάποτε είχε έρθει και στην Ελλάδα, πολλά χρόνια πριν, καμιά 25 αριά, στο project του Αλέξανδρου Καρσιώτη, Έλληνες και ο κόσμος, ήταν η επέκταση του Έλληνες και Ινδί και με Αφρικανούς μουσικούς. Τότε μια φοβερή βραδιά, θυμάμαι, στο Λυκαβητό. Ο Μπαλακέ Σισοκό, όποιος έχει κάνει πάρα πολλές συνεργασίες, όπως με τον αξέχαστο Τουμάνι Διαμπατέ, επίσης βιρτουόζο στην κόρα, τον Τάζ Μαχάλ, τον Μπλούσμαν, το project Trois Ma, τα τρία Ma, δηλαδή Μαρόκο, Μάλι και Μαδαγασκάρι, μαζί με τον ουτίστα το Μαροκίνο, τον Τρίσελ Μαλουμί και τον Ραζέρι από την Μαδαγασκάρι και την άρπα του τη Βαλίχα, ο οποίος προέρχεται από σπουδαία γενιά ο Μπαλακέ, ο πατέρας του ήταν ο Τζελιμάντι Σισόκο, από την Γκάμπη, ο οποίος μετανάστευσε στο Μάλι. Και είχαν κάνει ένα θρυλικό δίσκο ο πατέρας του, ο Σιντίκι Ντιαμπατέ, μαζί με τον πατέρα του, ο πατέρας του Τουμάνι, ο Σιντίκι Ντιαμπατέ, μαζί με τον πατέρα του Μπαλακέ Σισόκο, τον Τζελιμάντι Σισόκο, και τα τέκνα άξιοι απόγονοι. Έφτιαξαν το 1999 τον δίσκο αυτό, New Ancient Strings. Έτσι έκανα μια βουτιά στο παρελθόν από τα πάρα πολλά project του Μπαλακέ Σισοκό. Να αναφέρω βέβαια και την καταπληκτική δουλειά με τον Γάλλο τσελίστα Βανσάν Σεγκάλ, μεταξύ άλλων, και μια δισκάρα που έβγαλε με τον Ντέρεκ Γκρίπερ, τον νοτιοαφρικανό κιθαρίστα, το 2024. Ο δίσκος Our Calling είναι το 2025 στο γαλλικό label No Forma. Και έχουμε τον Μπαλακέ Σισοκό τώρα solo στο νέο του κομμάτι Weltere, τον επερχόμενο δίσκο που θα κυκλοφορήσει και αυτός από το εξαιρετικό label No Forma, σε παραγωγή της γνωστής Αγγλίδας της αφρικανικής μουσικής, της Lucy Duran, η οποία αγαπάει πολύ και την Ελλάδα μέσα στα χρόνια. Κλείνει η παρένθεση. Να θυμηθώ ότι πριν λίγα χρόνια είχα δει τον Μπαλακέ Σισοκό στο Off-Fest στα Σκόπια, το World Music Festival του Ιουνίου, solo, έτσι. Και ήταν τόσο πλούσια η βραδιά, τόσο πλούσια η βραδιά. Χόρτωνες πραγματικά με τα δύο μαγικά του χέρια. Πάμε να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, το καινούριο σίγγλ του τεράστιου βιρτουόζου στην δυτικοαφρικάνικη αρπακόρα του Μπαλακέ Σισοκό. Βουέλτερε. Περιμένουμε και τον full δίσκο. Εδώ έχουμε full δίσκο για τους θρυλικούς Baka Beyond, μια μπάντα που έχει γράψει ιστορία, με μια πολυεθνική μπάντα που ξεκίνησε από την Αγγλία και πάτησε στους ήχους των πυγμαίων Baka του Καμερούν. Εδώ στο νέο δίσκο, ορκέστρε Baka Gbiné και ο ιδρυτής του group Martin Craddock, μεταξύ άλλων, στο κομμάτι Deep Forest, Lonnie's Song. Ή, πώς να τους πούμε, η γαλήνη Baka Beyond, αν και έχει και γκρουβάτα κομμάτια ο δίσκος.

Deep Forest το κομμάτι, έτσι, Lonely Song από τους Back and Beyond, οι οποίοι επιστρέφουν 12 χρόνια μετά με μπροστάριδες τους ιδρυτές του γκρουπ, τον Martin Craddick και την Sue Hart. Η δουλειά τους που βασίζεται σε 34 χρόνια υπαίθριων ηχογραφήσεων στην κοινότητα των Μπάκα, στο δάσος του Καμερούν, των Πυγμαίων. Το συγκεκριμένο άλμπουμ βασίζεται στην φωνητική παράδοση Μπάκα Γέλη, ένα είδος πολυφωνικού γιόντελινγκ κυρίως από τις γυναίκες των Μπάκα. Όλοι αυτοί οι ήχοι μπερδεύονται υπέροχα με γκανέζικο high life, κέλτικες folk πινελιές και ωραία βιολιά και κρουστά. Λοιπόν, Sing the World Awake από τους Μπάκα Beyond. Και πάμε στον πιο διάσημο εν ζωή Καμερουνέζο, τον Ρίτσαρντ Μπόνα, τον σπουδαίο τραγουδοποιό και μπασίστα, και στη World Music και στη Jazz. Τον απολαύσαμε και στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας πριν μερικούς μήνες με τον κουβανό πιανίστα Αλφρέντο Ροντρίγκες. Λοιπόν, και είναι ο φυσικός ακόλουθος στους Μπάκα, λοιπόν, και αυτός έχει γλυκύτατη φωνή και με τα δάχτυλα στον μπάσο δεν το συζητώ. Και σκύβα πα, Ρίτσαρντ Μπόνα.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Πέρασαμε εσύ ως το τελευταίο ημέρο της εκπομπής Globalista. Είχε αυτή, είναι το σήμερα. Είναι το χθες, αλλά είναι και το σήμερα. Ο νέος δίσκος Love Stories του σχήματος The Sincere's. Και το The και το Sincere's γράφονται με δύο E στα πρότυπα των Chicano, των Μεξικανοαμερικάνικων Soul και All These Bad Goodies σχημάτων της περίοδου 50 έως 70. Chicano Soul, Sweet Soul, Doo-Wop, ανακατεύονται υπέροχα. Η The Sincere's είναι ένα σχήμα που έχει μπροστάρει τον πολυοργανίστα, παραγωγό, τραγουδοποιό και ερμηνευτή τον Joseph Joey Quiñones, γνωστό και ως JQ, ο οποίος έχει κάνει και solo album. Μία από τις κυκλοφορίες στο εξαιρετικό label Coal Mine Records, βγαίνει και έγχρωμα λαχταριστά βινίλα, έρχονται αυτές οι soul παραγωγές, η νέο soul, retro soul, ταυτόχρονα και τα δύο. Έρχονται και στα ελληνικά δισκοπολία για τους συλλέκτες, για όσους έχουν τον οβολό. Λοιπόν, από το Love Stories ακούσαμε το Oh Love από τους The Sincere's. Ο δίσκος κυκλοφόρησε από την Coal Mine την προηγούμενη Παρασκευή 18 του μηνός. Και τώρα πάμε στο καινούριο άλμπουμ της τεράστιας ερμηνεύτριας της soul και του funk και όλων των συναφών ιδιωμάτων, της μεγάλης Chaka Khan. Ο δίσκος λέγεται Chakzilla και θα ακούσουμε το ντουέτο με τον Lenny Kravitz. Ολόφρεσκο, Bring the Party!

0: Νέος δίσκος για την σπουδαία Shaka Khan, Shakzilla, ντουέτο με τον Lenny Kravitz, Bring the Party. Και κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν. Πάμε σε ένα πολύ μεγαλύτερο πάρτι που συνέβη στην Kinshasa. Ξεκίνησε το τριήμερο φεστιβάλ 22 Σεπτεμβρίου του 1974. Ένα φοβερό μουσικό φεστιβάλ που πλαισίωσε τον τότε θρυλικό αγώνα box με τον Μοχάμετ Άλι και τον George Foreman. Το Rumble in the Jungle που λέγανε, που το οργάνωσε ο γνωστός Don King, ο παραγωγός αγώνων box, με την βοήθεια του μεγάλου Hugh Masekela και του Stuart Levine. Και εκεί μαζεύτηκαν οι αφρόκρεμα της αφροαμερικάνικης και της αφροαμερικάνικης μουσικής και της Latin. Τι να πει κανείς, James Brown, B.B. King, Bill Withers, Celia Cruz με τους Fania All Stars, η Miriam Makeba, η Mama Africa, και τότε ήταν Zaire ακόμα, ο Taboulé Rochereau και ο Franco, η θρύλη της κογκολέζικης μουσικής. Πάμε λοιπόν στο στάδιο της 20ης Μαΐου, στην Kinshasa, έτσι λεγόταν το στάδιο, Ζαΐρ 1974, και έτσι μπήκε ο μεγάλος James Brown, έκανε και την καταπληκτική τη φιγούρα, το σπαγκάτο. Πάμε, καυτός, The Payback.
1: Right about here, ladies and gentlemen, I want you to get yourself and your soul together. This man will make your liver quiver. This man will make your bladder splatter. This man will freeze your knees. If you will, let's all welcome the world's godfather of soul, soul brother number one, James Brown.

Αυτά συνέβησαν λοιπόν το 1974 στο μεγάλο φεστιβάλ Rumble in the Jungle, όπου τεράστια ονόματα συνάντησαν τους Boxer. Πλαισίωσαν μάλλον τους Boxer και τους συνάντησαν φυσικά στο στάδιο της 20ης Μαΐου στην Κινσάσα του τότε Ζαΐρ. Η Ζαϊρίνη, η Κονγκολέζη, η Ταμπούλα, η Ροσερό, Φράνκο, η Σέλια Κρούζ με τους Φάνια All Stars, BB King, Bill Withers, Μέρια Μακέμπα και ο James Brown. Χαμούλης, χαμούλης. Υπάρχει το βίντεο με αυτό το μπάσιμο το τρομερό του James, με τον κράχτη το φοβερό να προϋπαντή και μετά το σπαγκάτο και πάμε για άλλα. Πάμε για άλλα και εμείς τώρα, επιστρέφουμε στο σήμερα με μια μπάντα που πατάει όμως στο χθες, λέγονται The Animeros. Έχουμε αρχίσει να δειγματίζουμε το πολύ καλό τους άλμπουμ. Από το Austin του Τέξας λοιπόν, η μπάντα που ανακατεύει κολομβιάνικη κούμπια και σάλσα, μεξικάνικα μπολέρος των 60's, ψυχεδελικό rock, jazz και Tex-Mex από το Τέξας, και έχει έτσι ένα πολύ ωραίο, πολύπλευρο background στους μουσικούς από όλους αυτούς τους χώρους που προαναφέραμε. Λοιπόν, το όνομά τους το έχουν πάρει από τους Κολομβιάνους Σαμάνους, τους Animeros, που φέρνουν τις χαμένες ψυχές στην ειρήνη, λοιπόν. Προσκαλούν τις χαμένες ψυχές οι Animeros. Για πάμε να τους ακούσουμε πώς θα μας προσκαλέσουν και μας το κομμάτι Mamba Mambo. Με γλέντια θα τους πείσουν, σε πάρτι θα τους προσκαλέσουν.

Διανημέρως λοιπόν, η εξαιρετική μπάντα από το Austin του Τέξας και Μπάρμπαρο ο δίσκος πήραν όπως είπαμε το όνομα από τους Κολομβιάνους Σαμάνους που προσκαλούν τα πνεύματα και τα φέρνουν στην ειρήνη με ένα ωραίο πάρτι. Και πάμε τώρα στο Λονδίνο να ακούσουμε μια σύγχρονη Mambo Orchestra, ορκέστρα Mambo International, μια μπάντα που έχει μέλη από διάφορες χώρες, από το Καράκας, από την Μπογκοτά, έχει Άγγλους, έχει, βλέπω εδώ, Σέρβο, γίνεται ένας χαμούλης. Λοιπόν, και κυκλοφόρησαν τον καινούριο τους δίσκο 18 Σεπτεμβρίου, το Απούνταλο. Μπροστάρης είναι ο Βενεζουελάνος με μεγάλη εμπειρία, μέχρι με Όσκαρ Ντελεόν έχει παίξει με τεράστια ονόματα, ο Κάρλος Πένια, ο οποίος βέβαια τα παλιά χρόνια τα ωραία, εκεί την περίοδο από το 2006 μέχρι το 2009, ίσως και λίγο παραπάνω, ήταν στις συναυλίες που είχαμε οργανώσει με του Σκα Κουμπάνο στην Ελλάδα. Εξαιρετική φωνή ο Κάρλος Πένια, που για μάμπο είναι ειδικός, θυμίζει τις μεγάλες φωνές του παρελθόντος, Μπένι Μωρέ και τα λοιπά. Πάμε να ακούσουμε φλάουτα πατή, ορκέστρα Mambo International από το Λονδίνο.

Τελικά δεν πολύ ακούσαμε τη φωλή του Κάρλος Πένια, γιατί το κομμάτι ήταν κατά βάση instrumental με το solo στο φλάουτο. Την μπάντα ορκέστρα Mambo International έστησαν ο John Enright, ο τρομπονίστας, με έναν σερβιγής καταγωγής DJ, ο οποίος λέγεται, εδώ μου ξεφεύγει το όνομά του, νάτος εδώ τον βρήκαμε Λούμπι, Γιοβάνοβιτς. Co-founder DJ promoter για το τέλος κακουμπάνο με τον Νάτι Μπό όμως εδώ μπροστάρι, έτσι.

0: το κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθή και στην Αττική 2,5. Προτάσει ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 2.

ξεπέρασε την πάσα φαντασία. Ο πρόεδρος με το σαξόφωνο κουφάθηκε από το ψέμα που του πήκου κουβάγια και δυο σύμβουλοι από τον Μπέρκλεϊ που διαδήλωναν στο φράουλες και αίμα. Δίχως ρίσκο,

αποφασίζει. Σφραγίζοντας τη νέα εποχή με του δικού της ξεπεσμού την απαρχή. Και την άλλη στιγμή υπερδύναμη, μια ψυχάμενο κρατώντας τη μασχάλη, ξυρίζει το κεφάλι σαν το Μαρλομπράντο στην αποκάλυψη που ετοιμάζεται το τέλος του ναυάλι.

Βασίλεια θρόνη, γυρνούν στο χιόνι. Είσαι πιο μόνη, η μόνη υπερδύναμη, η πρώτη υπερμόνη, πιο μόνη.

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή 2 μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκους Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 3.

Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κάσμος ή ρητορές, πολύ μιλήσαμε. Στο έξι θα παίζουμε σε αυτόν τον δίκτυο.

Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος.